0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22. Βλέποντας το βόδι του αδελφού σου ή το πρόβατό του να περιπλανιέται, μην τα παραβλέψεις, εξάπαντος θα τα επιστρέψεις στον αδελφό σου. Και αν ο αδελφός σου δεν κατοικεί κοντά σου ή αν δεν τον γνωρίζεις, τότε θα τα φέρεις μέσα στο σπίτι σου και θα είναι μαζί σου μέχρι ότου τα ζητήσει ο αδελφός σου και θα τα αποδώσεις σε αυτόν. Έτσι θα κάνεις και για το γαϊδούρι του. Έτσι θα κάνεις και για το ημάτιό του. Έτσι θα κάνεις και για όλα τα χαμένα πράγματα του αδελφού σου, όσα έχασε και τα βρήκες εσύ. Δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Βλέποντας το γαϊδούρι του αδελφού σου ή το βόδι του πεσμένο στο δρόμο, μην τα παραβλέψεις. Οπωσδήποτε θα τα σηκώσεις μαζί του. Η γυναίκα δεν θα φορέσει αυτό που ανήκει στον άνδρα. Ούτε ο άνδρας θα ντυθεί στολή γυναίκας, επειδή όλοι εκείνοι που πράττουν έτσι είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν συναντήσεις στο δρόμο μπροστά σου φωλιά πτηνού πάνω σε κάποιο δέντρο ή κατά γης και έχει νεοσούς ή αυγά και τη μητέρα καθισμένη επάνω στους νεοσούς ή επάνω στα αυγά, δεν θα πάρεις τη μητέρα μαζί με τα μικρά της. Θα απολύσεις εξάπαντος τη μητέρα. Τα δε μικρά της θα τα πάρεις για τον εαυτό σου, για να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις. Όταν οικοδομείς καινούριο σπίτι, θα κάνεις ένα περιτύχισμα γύρω από τη στέγη σου για να μην κάνεις ένοχο το σπίτι σου για αίμα αν πέσει κάποιος άνθρωπος από αυτό. Δεν θα σπείρεις στον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα για να μην μολυνθεί το γέννημα του σπόρου που έσπειρες και ο καρπός του αμπελώνα. Δεν θα αρωτριάσεις με βόδι και γαϊδούρι μαζί. Δεν θα φοράς σύμμιχτο ένδυμα από μάλινο μαζί και λινάρι. Θα κάνεις για τον εαυτό σου κρόσια στις τέσσερις άκρες του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι. Αν κάποιος πάρει γυναίκα και εμπεί μέσα σε αυτή και τη μισήσει και δώσει αφορμή να την κακολογήσουν και φέρει πάνω της τη δυσφήμιση και πει «Πήρα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν την βρήκα παρθένα», τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν και θα φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης στην πύλη τα σημάδια της παρθενίας της νέας. Και ο πατέρας της νέας θα πει στους πρεσβύτερους «Έδωσα τη θυγατέρα μου σε αυτόν τον άνθρωπο για γυναίκα και αυτός τη μισή. Και να, έδωσε αφορμή να την κακολογούν, λέγοντας «Δεν βρήκατε θυγατέρα σου παρθένα». Όμως, να τα σημάδια της παρθενίας της θυγατέρας μου. Και θα ξεδιπλώσουν το ημάτιο μπροστά στους πρεσβύτερους της πόλης. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν τον άνθρωπο και θα τον τιμωρήσουν. Και αυτός θα καταβάλει αποζημίωση 100 σίκλους ασίμι και θα τους δώσουν στον πατέρα της νέας, επειδή έφερε δυσφήμιση σε παρθένα Ισραηλίτισσα. Και θα είναι γυναίκα του. Δεν μπορεί να την αποβάλει πλέον όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν όμως αυτό το πράγμα είναι αληθινό και η κόρη δεν βρεθεί παρθένα, τότε θα βγάλουν έξω τη νέα στη θύρα του σπιτιού του πατέρα της και οι άνθρωποι της πόλης της θα τη λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει, επειδή έπραξε αφροσύνη στον Ισραήλ διαπράττοντας πορνεία στο σπίτι του πατέρα της. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα και η γυναίκα, και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ. Αν μια νέα παρθένα είναι αραβωνιασμένη με άνδρα και τη βρει κάποιος στην πόλη και κοιμηθεί μαζί της, τότε θα τους βγάλετε έξω και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους λιθοβολήσετε με πέτρες και θα πεθάνουν. Τη νέα, επειδή δεν φώναξε, ενώ ήταν μέσα στην πόλη, και τον άνθρωπο, επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του πλησίον του, και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αλλά αν κάποιος βρει τη νέα στο χωράφι, την αραβωνιασμένη, και ο άνθρωπος τη διάσει και κοιμηθεί μαζί της, τότε ο άνθρωπος μόνο θα θανατώνεται που κοιμήθηκε μαζί της. Στη νέα όμως δεν θα κάνεις τίποτε. Δεν υπάρχει αμάρτημα θανάτου στη νέα. Επειδή όπως όταν ορμήσει κάποιος ενάντια στον πλησίον του και το φωνεύσει, έτσι είναι και το πράγμα αυτό. Επειδή τη βρήκε στο χωράφι Η αραβωνιασμένη νέα φώναξε, αλλά δεν υπήρχε κάποιος να τη σώσει. Αν κάποιος βρει μια νέα παρθένα, μη αραβωνιασμένη, και την πιάσει και κοιμηθεί μαζί της και βρεθούν, τότε ο άνθρωπος που κοιμήθηκε μαζί της θα δώσει στον πατέρα της νέας 50 σίκλους ασίμι. Και αυτή θα είναι η γυναίκα του επειδή την ταπείνωσε. Δεν μπορεί να την αποβάλει όλες τις ημέρες της ζωής του. Δεν θα πάρει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του, ούτε θα ξεσκεπάσει το συγκάλυμα του πατέρα του. Τα λόγια του βασιλιά Λεμουήλ, ο χρησμός που η μητέρα του τον δίδαξε. Τι η γέ μου, και τι η παιδί της κοιλιάς μου, και τι η γέ των ευχών μου. Μη δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλιάδων. Δεν είναι το βασιλιάδων, Λεμουήλ, δεν είναι το βασιλιάδων να πίνουν κρασί, ούτε των γεμόνων να πίνουν σίκερα. Μήπως και όταν βγουν ξεχάσουν τον νόμο και διαστρέψουν την κρίση κάποιου θλιμμένου. Δίνεται σίκερα στους θλιμμένους και κρασί στους πικραμένους στη ψυχή, για να πιούν και να λησμονήσουν τη φτώχεια τους και να μην θυμούνται πια τη δυστυχία τους. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφωνού, υπέρ της κρίσης όλων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου να κρίνεις δίκαια και να υπερασπίζεσαι τον φτωχό και τον άπορο. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει, επειδή μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμη και από τα μαργαριτάρια. Η καρδιά του άνδρα της θα ρει πάνω σε αυτή και δεν θα αστερείται από αυθονία. Θα του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμη νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρετριές της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι εντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι εντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν. Ο άνδρας της και την επενεί. Πολλές θυγατέρες φέρθηκαν άξια, εσύ όμως τις ξεπέρασες όλες. Ψεύτικη είναι η χάρη και μάταιη η ομορφιά. Η γυναίκα, η οποία φοβάται το Κύριο, αυτή θα επενείται. Δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν στις πύλες. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονται πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να κυματίσει το νερό γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος, 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο και έμαθε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπατά». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο γιατρεμένο «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε «Πάρε το και περπάτα»?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μη αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού επειδή έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να το σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους λέγοντάς τους «Σας βεβαιώνω πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός». Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος. Και θα του δείξει ακόμη μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός, σε όσους θέλει, δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο πατέρας δεν δικάζει κανένα, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Σας βεβαιώνω πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής. Και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Είναι κοντά ο καιρός που όλοι οι πεθαμένοι θα ακούσουν τη φωνή τους στα μνήματα και όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αν εγώ παρουσίαζα τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη, γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ μαρτυρούν για μένα πως είμαι απεσταλμένος από τον πατέρα. Ο πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως, ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει. Και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε αυτόν που έστειλε εκείνος. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως σε αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως, δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα μου. Εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο μόνο από το Θεό? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίο έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν αληθινά πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού εκείνος έγραψε για μένα. Αν όμως δεν πιστεύετε αληθινά σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια? Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, που λεγόταν και λίμνη της Τιβεριάδας. Τον ακολούθησε πολύ πλήθος, γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε θεραπεύοντας τους αρρώστους. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, επειδή ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμη και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρόμοια και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Και όταν χόρτασαν καλά, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτε χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που περίσσεψαν από αυτούς που είχαν φάει. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό όλο μοναχός. Όταν σουρούποσε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη, μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 4-5 χιλιόμετρα όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο. Και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο, ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μονάχα ένα και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν και άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο Κύριος είχε πει την προσευχή της ευχαριστίας. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ, αναζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε όχι επειδή είδετε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για την φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του». Αυτοί τότε του είπαν: «Τι αποδείξεις έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα σημαδιακά κάνεις?»
2: οι πρόγονοι μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει ζωή στον κόσμο». Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως, ενώ με είδατε, δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα του Πατέρα μου είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αγαναχτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα και τη μητέρα του τους ξέρουμε εμείς καλά. Πώς τώρα λέει «κατέβηκα από τον ουρανό»?» Και ο Ιησούς τους είπε «Πάψτε να αγαναχτείτε και να φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα». Έχει γραφτεί από τους προφήτες «Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν άκουσε τον Πατέρα και έμαθε από Αυτόν, έρχεται κοντά μου». Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο είδε τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος με πιστεύει, αυτός θα αποκτήσει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτό το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό το ψωμί θα ζήσει αιώνια. Και το ψωμί που θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου. Θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους και έλεγαν «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν μκείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας μερτικό στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό πιωτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτό είναι το ψωμί που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια. Μπορεί άλλο κανείς να ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Σ' αυτά σκοντάφτετε. Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα?» «Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα σε τίποτα δεν ωφελούν γι' αυτό. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Επειδή ο Ιησούς γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. Και τους έλεγε «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου εάν δεν του έχει δοθεί δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12 «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο εχθρός της ψυχής μας χρησιμοποίησε την πλάνη σαν κόλπο για να κάνει τους πρωτόπλαστους να αμαρτήσουν και να χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή καλλιέργησε την ίδια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει τη δική του πτώση στην καρδιά και το μυαλό της Εύας. Ως επακολουθώ ήρθε η πτώση με τις ολέθριες συνέπειές της που μας ταλαιπωρεί όλους. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέριζε απλά τις συνέπειες των προπατώρων μας. Η ψευδαίσθηση αυτή δεν λέει να φύγει και διαποτίζει συνέχεια το ανθρώπινο γένος. Αδερφοί, η γενιά μας δεν είναι άτρωτη από την απάτη αυτής της πλάνης. Οι ανθρωπιστές, ουμανιστές, αγνοώντας τα μαθήματα της ιστορίας, επιμένουν στην πλάνη τους με το παγκόσμιο μορφωτικό σύστημα, τι υποστηρίζει σήμερα, ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός, ο ίδιος αποφασίζει το πεπρωμένο του. Ζήσε όπως σου αρέσει, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ανθρώπινη διάνοια. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Αυτό λένε. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:7. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν. Ξέρετε πώς το βλέπω, αδερφοί? Είναι ένα σκοτάδι αόρατο το οποίο επικάθεται πάνω σε όλη τη γη. Όπως μας λέει ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, σκεφτείτε αυτό το σαν ομίχλι και όποιος είναι ανοιχτός, όποια καρδιά το επιτρέπει, αυτή η πλάνη διεισδύει, εισβάλλει μέσα.

0: ή σκεφτείτε το σαν βροχή. Αν ανοίξω την ομπρέλα μου και καλυφτώ, δεν θα με πιάσει. Διαφορετικά, θα βραχώ. Εδώ στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου. Παρακαλούμε λοιπόν εσάς, αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μην σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Δεν μας λέει ο Απόστολος να μην περιμένουμε τον Κύριο ανά πάσα στιγμή, αλλά εμπνευσμένος από το Πνεύμα της Αλήθειας, πληροφορεί τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και όλους εμάς ότι δεν χρειάζεται να ταρακουνηθούμε σχετικά με τη μέρα του Κυρίου ότι τάχα πλησίασε. Ναι, ο Κύριος θα επιστρέψει κάποια μέρα και όλοι εμείς θα μαζευτούμε προς Αυτόν. Ο Σατανάς όμως προσπαθεί να αποσπάσει αυτή την ειρήνη από τις καρδιές των πιστών. Μάλιστα κάποιοι δεν περιμένουν καν την αρπαγή, αλλά τη μεγάλη θλίψη. Πρέπει να περάσουμε τη μεγάλη θλίψη, αφού το λέει η Γραφή. Δηλαδή, λόγια που, έστω και αν προέρχονται από το Λόγο του Θεού, πρέπει να μπαίνουν στη δοκιμασία, στον έλεγχο των γραφών. Εάν δεν συμφωνούμε τις γραφές, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι από τον Κύριο. 1 Τιμοθέου 4.1. Το Πνεύμα ρητά λέει ότι σε ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, άρα είναι πιστοί, στέκονται στην πίστη, αλλά θα αποστατήσουν. Και τι θα κάνουν, θα προσέξουν σε πνεύματα πλάνης. Διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν είναι απλά ιδέες ή σκέψεις ή μια αντίδραση. Είναι πνεύματα πλάνης, αδερφοί. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε πει ξανά, τι είναι η πλάνη. Θεωρείς ότι είσαι στο σωστό δρόμο, θεωρείς ότι είσαι στην αλήθεια, αλλά είσαι πλανεμένος. Δεν το κάνεις συνειδητά, δεν ξέρεις ότι είσαι σε λάθος δρόμο, γι' αυτό ονομάζεται πνεύμα πλάνης. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με την 1 Ιωάννου 2.18. Παιδιά, είναι έσχατη ώρα και καθώς ακούσατε ότι κάποιος αντίχριστος έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εμφανιστεί. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται σταθερά. Δηλαδή, αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Και προσέξτε, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προσκοληθούμε στο Λόγο του Θεού και όχι στο πώς αισθανόμαστε, γιατί δεν πάμε με τα συναισθήματα, αλλά τι λέει ο Λόγος. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αδελφοί, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό μέσα στο σώμα του Χριστού. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια, κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων, όπως μας λέει, και έτσι δολώνουν το Λόγο του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η μέθοδος του διαβόλου του ιδίου. Όταν πείραζε τον Κύριο στην έρημο, χρησιμοποίησε και εδάφια από το Λόγο του Θεού. Θα θυμάστε στο Κατά Ματθαίον, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6. Αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο, το λέει ο διάβολος, στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα και πάνω στα χέρια θα σε σηκώσουν, μη τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τους ψευδοδιδάσκαλους. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε για αυτούς. Ματθαίος 7.15. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ από μέσα είναι λύκοι άρπαγες. Ψευδοπροφήτες. Υπάρχουν οι προφήτες και ο εχθρός αφαίρει τους ψευδοπροφήτες. Βέβαια δεν θα στο πούν. Έρχεται, λέει, σαν προβατάκι. από μέσα είναι λύκος άρπαγας. Πώς όμως το παιδί του Θεού θα διακρίνει το λύκο από το πρόβατο, εάν δεν προσεύχεται, εάν δεν γνωρίζει το λόγο, αν δεν έχει διάκριση? Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε για αυτούς, Δευτέρα Κορυθίους 11-13. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι. Απόστολοι, ψευδαπόστολοι. Εργάτες δόλοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Κύριος να επιτρέπει να βλέπω τον Απόστολο μπροστά μου, ο οποίος όμως είναι ψευδαπόστολος μετασχηματισμένος σε Απόστολο? Αυτό δεν είναι θαύμα, συνεχίζει, γιατί ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φώτος. Μα γιατί, Κύριε, να επιτρέπεις στον Σατανά να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να με ξεγελάσει? Συνεχίζει. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα αν και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται σαν να είναι διάκονοι δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θα είναι κατά τα έργα τους. Αυτοί θα κριθούν κατά τα έργα τους. Το θέμα είναι πόσους θα πάρουν στο λαιμό τους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να έχουμε τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά. Τα πνευματικά μας αυτιά ανοιχτά. Τα αισθητήρια γυμνασμένα. Και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Πέτρος μας προειδοποίησε για αυτούς. Στη Δευτέρα του Επιστολή 2:1, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, όπως και μεταξύ σας θα υπάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι τι κάνουν? Θα εισαγάγουν κρυφά αιρέσεις απώλειας που θα αρνιούνται και το δεσπότη που τους αγόρασε, εννοεί τον Κύριο, επιφέροντας στους εαυτούς τους ταχεία απώλεια. Ο Αντίχριστος, αδερφοί, θα είναι ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί για να ενώσει τον κόσμο και να κυβερνήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Η Γραφή όμως τον ονομάζει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνομος, το θηρίον, ο Υιός της απώλειας. Βέβαια, παρόλο που ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει έτσι, γιατί έτσι είναι, η κοινωνία προφανώς θα του δώσει διαφορετικό όνομα, γιατί για τον κόσμο θα είναι η απάντηση με κεφαλαία. Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σε ένα κόσμο γεμάτο από πανδημίες, εγκλήματα, πολέμους, πόνο, που διακαώς θα ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα διλήμματά του. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει ως ένας ξέχων ίσως ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, τον ίδιο το διάβολο δηλαδή, ο οποίος θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αρκετά έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του. Προσέξτε, αδερφοί, λέμε ότι ο διάβολος είναι πονηρός, είναι τετραπέρατος. Η εμφυΐα του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο που πολύ γρήγορα η προσοχή των λαών θα επικεντρωθεί σε αυτόν. Δηλαδή, κυριολεκτικά, είναι σαν να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον οθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχθεί τελικά ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, για να μπορεί να κυβερνήσει όπως θέλει σε όλο τον πληθυσμό. Και στο ζενίθ της δύναμης αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά του αυταπάτη, να γίνει ίσως με τον Θεό. Και θα οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:4. Γράφει πάλι ο Παύλος, αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε ένα που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Και ένα παράλληλο στην Αποκάλυψη 13:8. Κι όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν αυτόν. Ξέρετε, ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά ως ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο, παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δηλαδή, κυβερνήτες, υπουργοί, δήμαρχοι, πρωθυπουργοί μπορεί να κατηγορούνται για τάσεις που έρχονται ενάντια στις εντολές του Θεού και να παραμένουν στις θέσεις τους. Θέλω να πω, ενώ τόσους αιώνες οι άνθρωποι τηρούσαν ή φαινόταν ότι τηρούσαν, ενώ οι νόμοι, τα συντάγματα των χωρών ταιρίαζαν με τους λόγους του Θεού, με τις εντολές του Θεού, μη κλέψεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, τώρα βλέπουμε αυτή την αλλαγή των νόμων, σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από τους νόμους, τους αιώνιους του Θεού και οι άνθρωποι έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους. Και αυτός ο άνθρωπος της ανομίας θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα, να το πούμε έτσι, να πλανά τους ανθρώπους. Λέει στην Αποκάλυψη 13:5, «Του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό». Προσέξτε, οι γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψεύδο θρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος, προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη. Το Θεό, βέβαια το Θεό. Και εγώ μαζί σας. Για τους Ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει τον Θεό, δηλαδή σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού νόμου, θα είναι ανεκτός αρχικά, μέχρι και συμπαθητικός ίσως. Λέει, θα στερεώσει τη Διαθήκη για μια εβδομάδα, 7 χρόνια, και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στο Ιάχβε το πρώτο μισό της εβδομάδας. Τώρα, ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη, ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στο ψευδόχριστο. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα ο διάβολος μιμείται. Χριστός, εγώ Χριστός. Αντί του Χριστού. Γιατί όταν λέμε αντίχριστος, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι και ενάντια στο έργο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντί του Χριστού, στη θέση του. Θέλει τον προφήτη του. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν ήταν ο προφήτης που άνοιξε τον δρόμο για τον Κύριο Ιησού? Και αυτός θα έχει τον ψευδοπροφήτης Ιησούς, ψευδοπροφήτης αντίχριστος, ο οποίος ψευδοπροφήτης θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Γιατί αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μεγάλο μέρος της πλάνης και θα κάνει τέτοια θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης. Εδώ στην Αποκάλυψη 13, στο 11. «Κι είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίο, αλλά μιλούσε ως δράκος. Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Και κάνει θαυματουργικά σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους». 14. «Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη εξαιτίας των σημείων», εννοεί των θαυματουργικών, «που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχερας και έζησε». Να κάνουν εικόνα στο θηρίο. Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλεβάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει ως ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως, θα διερωτηθεί κάποιος, τι σημαίνουν τα λόγια της γραφής στο έκτο εδάφιο «Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού». Πώς θα είναι θρήσκος αφού θα πάει ενάντια στο Θεό? Αδερφοί, συνήθως όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε βέβαια ότι κάποιος μιλάει βέβυλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και τα Άγια Πράγματα, ένας που βρίζει, τα Θεία. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική άποψη για τη βλασφημία. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν ο Θεός μέσα του, κράτησε ψηλά ό,τι ήταν αληθινά Άγιο. Θυμάστε Ματθαίος 3:17, η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό είπε γι' αυτόν «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Κατεάνιν 8:29 «Αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε Αυτόν». Αλλά ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, Ματθαίος 26:64, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν είναι ο Χριστός ο Γιος του Θεού και προσέξτε την απάντηση που έδωσε. «Εσύ το είπες», απάντησε. «Όμως σας λέω, από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται από τα δεξιά της δύναμης και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». Και στο επόμενο εδάφιο η αντίδραση του Καϊάφα: «Τότε ο αρχιερέας ξέσχισε τα ρούχα του λέγοντας, βλαστήμησε! Τι ανάγκη έχουμε ακόμα από μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλαστήμια». Ο Κύριος Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμιά περίπτωση δεν είπε βέβυλα λόγια για το Θεό ή για Άγια Πράγματα. Ιωάννης 10:32, η περίπτωση επίσης που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοφορήσουν τον Ιησού. Τους αποκρίθηκε ο Κύριος: «Πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε?» Και η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή. Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια. Και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Γιατί αυτό που τους είχε πει ο Κύριος στο 30 ήταν «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Που δεν ήταν ψέμα, αλλά η κατηγορία που τα απέδωσαν βλασφημία. Γιατί? Επειδή, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον εαυτό του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στον Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ο ουράνιος Πατέρας ήταν μαζί του. Ο Θεός που φανερώθηκε σε μας από μέσα του. Ο Θεός εν σαρκή, όπως το λέει η Γραφή. Ο Αντίχριστος όμως θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση, αλλά διαβολική κάλυψη. Και ο Σατανάς, όπως είπαμε πριν, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδέστηση του ότι είναι ίσος με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφήμιας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού, δηλαδή τους Εβραίους, τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής. Επιστρέφουμε ξανά στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, στο 4. Ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας, αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Σκεφτείτε αδερφοί, ένας θνητός άνθρωπος να διακηρύττει ότι είναι ο Θεός. Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει, έστω φαινομενικά, για τα διλήμματα του κόσμου, των δυνάμεων που θα του δοθούν από τον σατανά, ώστε να κάνει θαύματα, η τεχνολογία, η επιστήμη που θα τον ακολουθεί γύρω, η δημοτικότητά του θα εκτιναχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου και η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα έθνη ώστε να τα ελέγχει. Και κυβερνώντας αυτά τα έθνη θα ανακηρυχθεί ηγέτης της αναβιωμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο. Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη που οι άνθρωποι θα αρχίσουν να το λατρεύουν. Αποκάλυψη 13.4. Και προσκύνησαν το δράκο γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας «Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό». Στο 7. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Του δόθηκε να κάνει πόλεμο και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, κάθε λαό, κάθε γλώσσα, κάθε έθνος. Αυτή η δύναμη που ο Υιός της απώλειας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη. Ο Λόγος του Θεού έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του Αντίχριστου. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 3,5 χρόνια και μετά θα τελειώσει. Αποκάλυψη 12.6. Τότε η γυναίκα, είναι η εκκλησία μέσα από την οποία έφυγε ο Υιός ο Άρσεν, η νύμφη, η αρπαγή έχει προηγηθεί και η γυναίκα έφυγε στην έρημο όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από το Θεό για να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρες. Αν κάνουμε τη διαίρεση 1260 δια 30, που είναι οι ημέρες του μήνα, μας βγάζει 42 μήνες. Και στο επόμενο κεφάλαιο της Αποκάλυψης 13 στο 5, του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Πάλι αν κάνουμε τη διαίρεση 42 δια 12 μήνες το χρόνο, βγαίνει 3,5 χρόνια. Είναι δηλαδή η ίδια περίοδος, είτε αφορά ημέρες, είτε μήνες, είτε χρόνια. Υπάρχουν, αδερφοί, τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής. Ο κόσμος τι θέλει σήμερα? Λύση των προβλημάτων του οικονομικών, στα πολιτικά και στη θρησκεία. Ένας παγκόσμιος ηγέτης για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις αυτούς τομείς. Έχουν γίνει και γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο με γοργό ρυθμό για να επιτευχθεί ενότητα σε αυτές τις περιοχές. Είναι γνωστή σε όλους μας η λέξη παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα η τεχνολογία και η ζωή ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Ενώ με την τεχνολογία, μιλάω τώρα εγώ στο τηλέφωνο με ένα στην Κίνα ή στην Αυστραλία, τον ακούω την ίδια ώρα δίπλα μου. Παλιά, για να μιλήσεις, έπρεπε να στείλεις ένα γράμμα, να κάνει 2 μήνες να πάει και να σου απαντήσω άλλος στους άλλους 2 μήνες να έρθει για να πάρεις την απάντηση, ας πούμε. Ήθελες να πας στην Αμερική να μεταναστεύσεις ή να δεις συγγενείς, θα πάρεις το πλοίο, θα σου πάρει, ξέρω εγώ, 1,5-2 μήνες να πας και όταν θα έρθεις άλλους τόσους μήνες, όλα γίνονταν αργά. Αλλά βλέπετε πόσο εχθρός, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία, θα μαζέψετε τους ανθρώπους και να τους κάνει όλους σαν να είναι μια χώρα. Ξέρετε πώς ονομάζονται οι πολίτες? Πολίτης της γης. Τι πατρίδες, τι σημαίες, τι θρησκείες, τι κουλτούρες, όλα γίνονται μια ανάμιξη τώρα. Να είναι όλοι οι νόμοι, όλες οι υποχρεώσεις, όλα τα δικαιώματα, τα ίδια σε όλους. Δηλαδή η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Τελευταία παραγγέλω πραγματάκια από την Κίνα, από το κινητό μου, διαλέγω τι θέλω, τα φέρνω, να μην τα αγοράζω ακριβά από τα καταστήματα. Και λέω τι εύκολο, με ένα κουτάκι στο χέρι μου, μπορώ να παραγγείλω από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μακριά, και απλώς θα κάνει λίγο χρόνο να έρθει. Ή τις συναλλαγές μας, δεν τις πληρώνουμε έτσι εύκολα. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Παλαιότερα, η διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργούσε δυσκολίες στο εμπόριο και στη διακίνηση. Εμείς στην Κύπρο είχαμε την λίρα, στην Ελλάδα τη δραχμή, οι Γερμανοί το μάρκο, οι Άγγλοι τη στερλίνα. Και όπου πήγαινες έστω τουρισμό ή να αγοράσεις κάτι, έπρεπε να μετατρέψεις τα χρήματά σου, να σου φάνε από την αλλαγή του συναλλάγματος και όταν επέστρεφες πίσω να τα ξανακάνεις το νόμισμά σου πάλι, σου πέρνα και ήταν αυτή η απώλεια και η σύγχυση. Κοιτάξτε τώρα ένα μικρό παράδειγμα, το ευρώ. Όλη η Ευρώπη, ένα νόμισμα. Για σκεφτείτε να γίνει ένα νόμισμα όλος ο κόσμος. Μα γίνεται. Βέβαια και γίνεται. Ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων, είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν υπάρχει ένα νόμισμα, που προφανώς θα είναι ψηφιακό πια, γιατί τώρα λέμε αχρήματη κοινωνία, δεν μπορείς να πληρώσεις 100.000 ευρώ από τα λεφτά που έχεις κρυμμένα σε έναν παούλο ή ακόμη και στην τράπεζα σε χαρτονομίσματα, σου λέει εντάξει για τα ψηλά 50%, 200, 1.000 ευρώ να πληρώσεις μετρητά, αλλά από εκεί και πέρα ψηφιακά πια. Από το λογαριασμό σου θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του άλλου και ούτω καθεξής. Έτσι γίνονται πια οι συναλλαγές. Ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει έλεγχος, για να μην γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βλέπετε πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία. Για να μην μπορούν οι παράνομοι να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Ενώ αφού είσαι ένας καθώς πρέπει πολίτης τίμιος, δεν έχεις λόγο να μην δεχτείς αυτό το σύστημα. Αλλά πήγα τελευταία να πληρώσω με την κάρτα μου κάτι και υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσα. Ευτυχώς είχα μετρητά πάνω μου, πλήρωσα μετρητά. Όταν αύριο καταργηθούν τα μετρητά, θα εξαρτούμε μόνο από αυτό το πλαστικό πράγμα. Και σου λέει κάποτε χαλάει και αυτό. Γι' αυτό, όταν το έχεις πάνω στο σώμα σου, μέσα στο σώμα σου, καλύτερα, το σφράγισμα, εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απευθείας είσαι συνδεδεμένος με το λογαριασμό σου. Βλέπετε τι εύκολο, τι ωραίο, τι ασφαλές. Γιατί τα χρήματα θα τα κλέψει ο κλέφτης. Ακόμα και την κάρτα μπορεί να την κλέψει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι θρησκευτικές ρίζες που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς θα ξεριζωθούν δυναμικά. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή που θα επιφέρει ο Αντίχριστος θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική ανάπτυξη. Σκεφτείτε τους φανατικούς θρησκευόμενους σήμερα. Λέμε για τους μουσουλμάνους του τζιχάντ που μέχρι πρόσφατα πήγαιναν κάπου στο πλήθος, βάζανε μια βόμβα πάνω τους, σκοτωνόντουσαν αυτοί, σκοτώναν και τους ανθώους πολίτες γύρω. Ή με ένα φορτηγό, νοικίαζαν ένα φορτηγό, πήγανε σε μια πλατεία που περπατούσε ο κόσμος αμέριμνος, α τους λιώσουν από κάτω. Και λέμε φρικτό, ποιος το θέλει. Γιατί, για το Θεό τους. Αυτό τώρα, αυτή η εναντίωση που βρίσκεται γενικά σε κάθε λογικό άνθρωπο, ο Αντίχριστος θα το φέρει ακόμα πιο πολύ για να δικαιολογήσει το ότι πρέπει να σπάσει κάθε τέτοια φανατική ιδέα. Και έτσι σιγά σιγά, δηλαδή είδατε τα τελευταία χρόνια με το Ισλαμικό κράτος που ήθελαν να αναβιώσουν τη Σαρία και να ζουν με τους νόμους του Μωάμεθ κλπ. Και κατακτούσαν εδάφη και χώρες και κόσμο και τελικά το σπάσε αυτό ο πόλεμος που έγινε εναντίον τους. Και έτσι θα σπάσει σιγά σιγά κάθε τι το οποίο εναντιώνεται στο γενικό σύστημα. Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα άλλο τρόπο σκέψης στους ανθρώπους. Επειδή μπορούμε να διακινούμαστε γρήγορα, τώρα καλοκαίρι, διακοπές, πας από μια χώρα στην άλλη, φεύγεις, πας σε μια άλλη, έρχεσαι πίσω, μέσα από την τηλεόραση, από το YouTube κλπ. Βλέπεις τις κουλτούρες, τον κόσμο πώς ζει. Αυτό σιγά σιγά σμίγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω, ξέρω εγώ, στην Ινδία για να δω πώς είναι ο κόσμος. Μπορώ να μπω μέσα από το ίντερνετ και να δω ταινίες, βίντεο, συνεντεύξεις και να δω πώς ζει ο κόσμος. Μπορώ να μπω, και το κάνω κάποτε, στον Google Maps και να περιηγηθώ στους δρόμους και να βλέπω πώς είναι ο κόσμος. Τα σπίτια, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα, από εκεί αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βλέπω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, την οικονομική τους άνεση ή όχι. Γιατί βλέποντας μόνο σαν θεατής αντιλαμβάνεσαι αρκετά πράγματα. Μπορείς δηλαδή να δεις άλλες χώρες, άλλες κοινωνίες πώς ζουν και ξέρεις πώς είναι. Και αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Παλαιότερα, αδερφοί, ο κόσμος ήταν, όπως είπα, απομονωμένος λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα μέσα για να κινηθεί. Ακόμα και από το ένα χωριουδάκι στο άλλο χωριουδάκι μιας χώρας υπήρχαν διαφορά στην ομιλία, στις σχέσεις των ανθρώπων. Σου λέει, α, εσύ είσαι από το τάδε χωριό, σε καταλαβαίνω από τη λαλιά σου, από το διάλεκτο που μιλάς. Και ενώ μπορούσε να ήταν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω. Επειδή ο κόσμος σπάνια έβγαινε από τα χωριά του. Έχει ανθρώπους που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν σε ένα χωριουδάκι, δεν βγήκαν ποτέ. Σπάνια να πάνε ίσως κάποια φορά κάτω στην πόλη για μια δουλειά που έπρεπε να πάνε. Τώρα τι γίνεται. Όλοι κινούνται πάνω κάτω, όπως λέει, περιτρέχουν τη γη οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, αλλά όπως είπα και μέσα από τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να δεις πώς είναι οι άνθρωποι, πώς ζουν, να μιλήσεις μαζί τους, να ακούσεις. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σήμερα έστω προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις. Οι νεότεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς, στον ντύσιμο. Λέμε, μα πώς ντύνονται τα παιδιά αυτά, πώς συμπεριφέρονται έτσι. Πώς είμαστε εμείς πριν μερικές δεκαετίες έστω. Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα. Έτσι, και στις τρεις περιοχές που είπαμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθούν ίσως και μέχρι και 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αποκάλυψη 6-8. Και είδα και ειδού ύπος χλωμός και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο θάνατος. και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο τέταρτο της γης, γι' αυτό είπα ίσως και δύο δις, αν ο κόσμος μέχρι τότε είναι οκτώ, το ένα τέταρτο, για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Βλέπετε, για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά από αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί ένας προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της γης. Όσοι αντιστέκονται, πεθαίνουν. Γι' αυτό είπα πριν για τους φανατικούς, με τις θρησκείες, τους επαναστάτες. Λέει, με ρομφαία, με λοιμό, με θάνατο και από τα θηρία της γης. Αποκάλυψη 13:16. Και κάνει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, σε όλους, να δώσουν σε αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. Το σύστημα, αδερφοί, του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Και λέω στο επόμενο εδάφιο, και να μην δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά όποιος έχει το χάραγμα. Δηλαδή, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του. Και μας λέει εδώ είναι η Σοφία, όποιος έχει νοάς λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι 666. Προσέξτε, η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω από αυτόν. Βέβαια, γιατί λένε κάποιοι, ωραία, άμα μου πούν να βάλω το χάραγμα και έχω χάσει την αρπαγή και είμαι κάτω, θα πω, εντάξει, σκοτώστε με και δεν θα το βλάβω για να μην χάσω την αιωνιότητα. Αλλά σίγουρα η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις». Θα είναι μια κοινή αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής. Δέστε το πρόσφατο παράδειγμα με την επιδημία με τον κορονοϊό. Σου λέει, πρέπει να βάλεις το εμβόλιο. Πρέπει να κάνεις rapid test. Μα δεν θέλω. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω χωρίς αυτά. Πρέπει να διαλέξεις. Διαφορετικά κλείσου στο σπίτι σου. Δεν σου το επιβάλλω. Δεν θα μπορείς να πας δουλειά. Δεν θα μπορείς να πας σχολείο. Δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορείς να κάνεις το α, το β, το γ. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις το πάσο. Ή, στην περίπτωση αυτή, το χάραγμα. Και μάλιστα μιλάμε τώρα να μην μπορείς να αγοράσεις, να μην μπορείς να πουλήσεις. Γι' αυτό θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο δεξί χέρι, λέει, ή στο μέτωπο. Γιατί κανείς δεν θα μεταφέρει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς μετρητά, χωρίς κάρτες, όπως είπα πριν, θα συναλλάσσεται μέσω των σωμάτων των πολιτών. Το χάραγμα δηλαδή θα είναι τόσο ζωτικό όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, δεν πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή. Αδερφοί, Ρωμαίους 15:4. Η αλήθεια είναι μία θεία παρηγοριά. Λέει ο Παύλος, γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και με την παρηγοριά των γραφών. Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει. Γι' αυτό ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία του λόγου του Θεού αντί σε διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:6. Και τώρα ξέρετε εκείνο που εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπετε, υπάρχει το εμπόδιο, τον οποίο άνομο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού, εννοεί το άνομο, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Λέει ο άλλος, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις να έχει δύναμη και σημεία και τέρατα, δηλαδή τεράστια, ψεύδους. Και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Βλέπετε, αδερφοί, γιατί επιτρέπεται όλο αυτό που πρόκειται να γίνει. Δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς. Εφόσον δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς, έρχεται η απάτη της αδικίας με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και συνεχίζει, γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Ο Θεός τη στέλνει την πλάνη για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δεν είναι ο άδικος ο Θεός? Να το δούμε λίγο ανάποδα. Ευαρεστούμε στην αδικία, δεν πιστεύω στην αλήθεια και κατακρίνομαι και πιστεύω στο ψέμα από την ενέργεια της πλάνης που θα κυριαρχήσει, γιατί δεν έχω αγάπη για την αλήθεια για να σωθώ. Εμείς όμως, συνεχίζει, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχή για σωτηρία με αγιασμό πνεύματος και πίστη στην αλήθεια. Σ' αυτό και σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου μας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι είδαμε στην αρχή? Ότι υπάρχει κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους που εμποδίζει τη δράση τους. Ο σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ανοίξει, να ελευθερωθεί ο δρόμος. Ο άνομος, ο διαστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Ναι, είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, έχει τον κόσμο κατά από την εξουσία του σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλάζει τους νόμους όπως είπαμε, καταστρώνει το σχέδιο του, προχωράει το σύστημα προς τα εκεί που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Κύριος έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου. Αδερφοί, ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει τον σατανά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο παντοδύναμος Κύριος δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί αφού υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα όσο του φύγει από τη μέση. Ο Κύριος Ιησούς, απόλυτα ταυτισμένος με το Θεό πια, βρίσκεται ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Ματθαίος 18:20. Το σώμα των πιστών, πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο δικό μου όνομα, λέει ο Κύριος, εκεί είμαι, στο μέσο αυτών. Επομένως, πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς του, την Εκκλησία του, να το συναντήσουν στον αέρα. Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Όμως, όπως είπαμε, η βασιλεία του θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και της Εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ό,τι ήθελε. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:8. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτόν τον διαστραμμένο άνθρωπο μετά ακολουθά. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται, επειδή, όπως είπαμε, δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν από αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απέτηση του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα. Και η μάχη του Αρμαγεδόνα, στο τέλος της εφταετίας, θα λάβει χώρα τη στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει όλους τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει αυτή τη σύγκρουση στο 14-12, που λέει για την λαμπρότητα του Κυρίου που θα κατακάψει τις σάρκες τους. Αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει, καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους. Και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους. Και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους. Και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την εικόνα με ένα πυρηνικό πόλεμο ή κάτι ανάλογο, γιατί λέει θα λιώνει η σάρκα τους, τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες, η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Αδερφοί, δεν είναι ανάγκη κάθε ενέργεια του Λόγου του Θεού να την εξηγούμε με φυσικά φαινόμενα. Ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, υπερφυσικά. Γιατί λένε κάποιοι, πώς πέρασε ο λαός Ισραήλ την Ερυθρά Θάλασσα, φύσηξε πολύ ο αέρας και επειδή είχε τόσο πολύ αέρα, μετακινήθηκε το νερό και ήταν λίγο εκεί μισοστεγνωμένα και πέρασαν οι άνθρωποι. Όχι, ο Κύριος την χώρισε στη μέση. Πώς ήρθαν τα πουλιά και φάγανε τα ορτίκια, ο Μωυσής ήταν έξυπνος και σκέφτηκε, επειδή ήταν άνθρωπος της ερήμου τόσα χρόνια, από πού έρχονται τα σμήνη των πουλιών και οδήγησε το λαό εκεί που περνούσαν τα πουλιά και φάγανε. Δηλαδή, σοφίες ανθρώπινες, που δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς ήταν το άστρο της Βιθλέμ και πώς ήταν δυνατόν να σταθεί πάνω από το σπίτι που ήταν ο Κύριος. Δεν σημαίνει ότι ήταν αστέρι επειδή βλέπανε ένα φως ή οι μάγοι. Μπορεί να ήταν ένα άστρο στην Ανατολή πραγματικό όταν το είδαν από μακριά, πολλά χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα μπορούσε να ήταν και ένας άγγελος, φωτός, εκεί πάνω. Γιατί είναι αδύνατο να φέγγει πάνω από ένα σπίτι, ένα άστρο. Αφού το άστρο είναι η απόσταση δηλαδή από τη γη, είτε είμαι στη Λευκωσία, είτε είμαι στα Χανιά, είτε είμαι στην Αθήνα, η ίδια απόσταση, δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι δυνατό το άστρο να είναι πάνω από ένα σπίτι και να μην είναι στο άλλο σπίτι. Προφανώς ένας άγγελος έφεγγε από πάνω και το είδανε το άστρο. Συσταγωγικά. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ό,τι θέλει υπερφυσικά όταν θέλει να δείξει κάτι. Εδώ πάνε όλοι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, έτσι στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Έρχεται ο Κύριος με τους Αγίους του και τους λιώνει. Δεν έχει ανάγκη ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε θερμοπυρηνικά. Ο Κύριος, όπως θα διαλύσει το σύμπαν στο τέλος της χελιετίας και θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, έχει αρκετή δύναμη για να κάνει και μια τοπική μάχη εκεί, έστω και τρομερή. Αποκάλυψη 19-20. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται ζωντανοί στη λίμνη του πυρός. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε εκείνους που έλαβαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκυνούν την εικόνα του. Ζωντανοί ρίχθηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Βλέπετε αδερφοί, μα το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, λέμε, είναι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από το διάβολο. Ο Κύριος δεν χαρίζεται, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Και ο διάβολος θα πάει στην ίδια λίμνη του πυρός, αλλά ο Κύριος δεν κυνηγάει μόνο τα πνεύματα. Οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Επομένως και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, που πλάνησαν και έκαναν τόσο κακό στην ανθρωπότητα, ζωντανοί ρίχτηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Ο διάβολος, θυμάστε, δένεται για ένα διάστημα και μετά από 1000 χρόνια, μετά τη Χιλετή Βασιλεία, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί. Αποκάλυψη 20 στην αρχή. «Και είδα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας το κλειδί της Αβύσσου». Προσέξτε τα σύμβολα, έτσι δεν μιλάμε για ένα κλειδί που ανοίγει μια πόρτα. «Της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του». Δεν μιλάμε αλυσίδα μεταλλική, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, δεν μπορεί να δέσει ένα πνεύμα με φυσική αλυσίδα. Είναι δεσμός. «Και κράτησε το δράκο, τον όφη τον αρχαίο», που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, «και τον έδεσε 1000 έτη και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην πλανήσει πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα 1000 έτη. Μετά από αυτά πρέπει να λυθεί αυτός για λίγο χρόνο, για να ξαναταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, να τους τρέψει ενάντια του Θεού». Και στο 10, «και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων». Θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Δεν ξέρει ο διάβολος αυτές τις προφητείες? Τις ξέρει, αλλά έχει σκοτάδι ο ίδιος. Δεν πιστεύει. Νομίζει ότι θα τα καταφέρει και ότι θα νικήσει. Και είναι τέτοια η λύσα του που προσπαθεί να καταστρέψει κάθε

0: δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Επομένως, η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι η υπερβολική αγάπη της αλήθειας. Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας. Κατά Ιωάννη 8:31 έλεγε ο Ιησούς, «Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μένω στο λόγο, είμαι μαθητής του, γνωρίζω την αλήθεια, ελευθερώνομαι». Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια, αλλά και με έργα, ζώντας ανάλογα. 1 Ιωάννου 3:18. Ας μη αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Και λέει πιο κάτω στο 23, αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή. Και όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει με αυτόν, εννοεί ενωμένος, και αυτός ενωμένος με αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας, από το πνεύμα που μας έδωσε. Αδερφοί μου, κλείνω, αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στο πνεύμα του Αντίχριστου. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑΓΑΜΑ. Ο έχοντα κρίφια αυτού τεθλασμένα ή αποκεκομένα, δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτού δεν θέλει εισέλθει εις την συναγωγή του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτών ουδέποτε θέλουν συνεισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Διότι δεν σας προϋπήντησαν με άρτον και ίδωρ εν τη οδό ότε εξήρχεστε εξ Αιγύπτου. Και διότι εμίσθωσαν κατά σου τον Βαλαάμ, τον ιόν του Βεόρ εκ Φεθορά της Μεσοποταμίας, δια να σε καταραστεί. Αλλά Κύριος ο Θεός σου δεν ηθέλησε να εισακούσει του Βαλαάμ, αλλά Κύριος ο Θεός σου μετέβαλε την κατάραν εις ευλογίαν προσέ, διότι Κύριος ο Θεός σου σε ηγάπησε. Δεν θέλει ζητήσει την ειρήνην αυτών, ουδέ την ευτυχίαν αυτών, πάσα στα σημέρα σου εις τον αιώνα. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Ιδουμαίων, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Αιγύπτιων, διότι εστάθης ξένος εν τη γη αυτού. Τα παιδεία όσα γεννηθώς είναι εξ αυτών, θέλουν συνεισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου εν τη τρίτη γενεά αυτών. Όταν εκστρατεύεις επί τους εχθρούς σου, φυλάτου από παντός κακού πράγματος. Εάν είναι εν μέσω σου άνθρωπος, ώστις δεν είναι καθαρός έκτινος συμβάντος εις αυτόν τη νύχτα, θέλει εξέλθει έξω του στρατοπέδου, δεν θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και προς την εσπέρα θέλει λουστεί εν ύδατη. Και δίνοντος του ηλίου θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και θέλεις έχει τόπον έξω του στρατοπέδου, και θέλεις εξέλθει εκεί έξω, και θέλεις έχει πτιάριον μικρών μεταξύ των όπλων σου. Και όταν κάθισε έξω, θέλει σκάπτει δι' αυτού και θέλει στρέψει και σκεπάσει το εξερχόμενον από σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου περιπατεί εν μέσω του στρατοπέδου σου, δια να σε ελευθερώσει και δια να παραδώσει τους εχθρούς σου εμπροστέ σου. Δια τούτο θελείστε άγιον το στρατοπεδό σου, δια να μη βλέπει ακαθαρσία αντινά εν σύ και αποστρέψει από σου. Δεν θέλεις παραδώσει δούλον εις τον Κύριον αυτού, ώστις κατέφυγεν από του Κυρίου αυτού προσέ. Μετά σου θέλει κατοικεί εν μέσω σου, εις όντινα τόπον εκλέξει εν μια των πυλών σου όπου αρέσκει εις αυτόν. Δεν θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν. Πόρνη δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ, ουδε θέλει είστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν θέλεις φέρει πληρωμήν πόρνης, ουδε μίσθωμα κοινός εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, διούδε μίαν ευχήν, διότι αμφότερα ταύτα είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις δανείζει εις τον αδελφόν σου χρήματα επιτόκο, τροφάς επιτόκο, ουδέν πράγμα δανειζόμενον επιτόκο. Εις τον ξένον δίνεσαι να τοκίζεις, εις τον αδελφόν σου όμως δεν θέλεις τοκίζει, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάσας τας επιχειρήσεις σου επί της γης, εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτήν. Όταν ευχηθείς ευχήν προς Κύριον τον Θεό σου, δεν θέλεις βραδίνει να αποδώσεις αυτήν, διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει εξάπαντος εξητήσει αυτήν παρά σου και θέλει είστε αμαρτία είσαι. Εάν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θέλει είστε αμαρτία είσαι. Ό,τι εξέλθει εκ των χειλαίων σου θέλεις φυλάξει και θέλεις εκτελέσει. Καθόν τρόπον υφχήθης εις Κύριον τον Θεό σου την αυτοπροαίρετον προσφοράν την οποίαν υπεσχέθης δια του στόματός σου. Όταν εισέρχεσαι εις τον αμπελώνα του πλησίον σου, δίνεσαι να τρώγεις τα φύλλα κατά την όρεξή σου έως σου χορταστείς. Εις το αγγείο σου όμως δεν θέλεις βάλει. Όταν εισέρχεσαι εις τα σπαρτά του πλησίον σου, δίνασαι να αποσπάς δια της χειρός σου αστάχεια. Δρέπανον όμως δεν δίνασαι να βάλεις εις τα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιον, Κεφάλαιον Καπαδέλτα. Όταν της λάβει η γυναίκα και νυφευθεί με ταυτής και συμβεί να μη έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρικεν εν αυτή άσχημον πράγμα, τότε ας γράψει εις αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού. Και αφού αναχωρήσει από της οικίας αυτού, δύναται να υπάγει και να συζευχθεί με τα άλλο ανδρός. Και αν ο δεύτερος ανήρ αυτής μισήσει αυτήν και γράψει εις αυτήν γράμμα διαζυγίου και δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και αποπέμψει αυτήν από της οικίας αυτού, ή εάν αποθάνει ο δεύτερος ανήρ, ο λαβών αυτήν εις γυναίκα αυτού, ο πρώτος αυτής ανήρ, ο αποπέμψας αυτήν, δεν δύναται να λάβει αυτήν πάλιν εις αυτόν γυναίκα αφού εμολύνθη, διότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Δεν θέλεις επιφέρει αμαρτίαν εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομία. Εάν της νεωστή λάβει γυναίκα, δεν θέλει εξέλθει εις πόλεμον και δεν θέλει επιφορτιστεί επ' αυτόν ουδέν, αλλά ελεύθερος θέλει είστε εν τη οικία αυτού εν έτος και θέλει εφράνει την γυναίκα αυτού την οποίαν έλαβε. Δεν θέλει λάβει ουδείς εις ενέχειρον την άνω ουδε την κάτω πέτραν του μήλου, διότι ζωήν λαμβάνει εις ενέχειρον. Εάν της φοραθεί κλέπτον τεινά εκ των αδελφών αυτού, εκ των ιών Ισραήλ, και καταδουλώσας αυτόν επόλυσε, τότε ο κλέπτης ούτως θέλει θανατώνεσθε και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Πρόσεχε εις την πληγήν της λέπρας να φυλάτης επιμελώς και να κάμεις κατά πάντα όσα ιερείς οι Λεβίτες σας διδάξωσι. Καθώς προσέταξα εις αυτούς, θέλετε προσέχει να κάμνετε. Ενθυμού τι έκαμεν εις την Μαριάμ Κύριος ο Θεός σου καθοδόν αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Όταν δανείσεις τι εις των πλησίων σου, δεν θέλεις εισέλθει στην οικίαν αυτού δια να λάβεις το ενέχειρον αυτού. Έξω θέλεις σταθεί και ο άνθρωπος εις τον οποίον δανείζεις θέλει εκφέρει εισέ το ενέχειρον. Και αν ο άνθρωπος είναι πτωχός, δεν θέλεις κοιμηθεί μετά του ενεχείρου αυτού. Εξάπαντος θέλεις αποδώσει εις αυτόν το ενέχειρον περί την δύση του ηλίου και θέλει κοιμηθεί εν το ηματίο αυτού και θέλει σε ευλογήσει και θέλει είστε εισέ δικαιοσύνη ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις αδικήσει μισθωτών πτωχών και ενδεεί εκ των αδελφών σου ή εκ των ξένων σου των εντυγή σου εντός των πυλών σου. Αυθημερών θέλεις δώσει των μισθών αυτού πριν δύσει ο ήλιος επ' αυτών, διότι είναι πτωχός και έχει την ελπίδα αυτού εις αυτόν, δια να μη βοήσει κατά σου προς Κύριον και γίνει εις σε αμαρτία. Οι πατέρες δεν θέλουσι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ούτε τα τέκνα θέλουσι θανατώνεστε δια τους πατέρας. Έκαστος θέλει θανατώνεστε δια το ίδιον εαυτού αμάρτημα. Δεν θέλεις διαστρέφει την κρίση του ξένου, του ορφανού, ούτε θέλεις λαμβάνει το ημάτιον της χείρας ενέχειρον. Αλλά θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο και σε ελύτρωσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ να κάμνεις το πράγμα τούτο. Όταν θερίζεις το θέρος σου εν το αγρό σου και λησμονήσεις χειρό βολόντι εν το αγρό, δεν θέλεις επιστρέψει δια να λάβεις αυτό. Δια των ξένων θέλει είστε, δια των ορφανών και δια την χείρα, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου. Αφού την άξεις τα σελέα σου, δεν θέλεις πάλιν ελαιολογήσει τους κλάδους. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Αφού τριγήσεις τον αμπελώνα σου, δεν θέλεις τα φιλολογήσει πάλιν. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ να κάμνεις το πράγμα τούτο.
0: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Και περιεπάτη ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιπατεί εν τη Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να θανατώσουν αυτόν. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Μετάβηθη εντεύθεν, και είπαγε εις την Ιουδαίαν, για να είδωσι και οι μαθητές σου τα έργα τα οποία κάμνεις, διότι ουδείς πράττει τη κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις ταύτα, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμον, διότι ουδή οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν». Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθεν έτη, ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ δεν αναβαίνω έτη εις την εορτήν ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη». Και αφού είπε ταύτα προς αυτούς, έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Αφού δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβει στην εορτήν, ουχή φανερός, αλλά κρυφίος πως. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, «Πού είναι εκείνος?» Και ήτο πολλής γονγκισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγον ότι είναι καλός, άλλοι δε έλεγον ουχή, αλλά πλανά των όχλων. Ουδείς όμως ελάλη παρησία περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Και ενώ η εορτή ήτο ήδη περί τα μέσα, ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμασον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πως ούτως εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Η ειδική μου διδαχή δεν είναι εμού, αλλά του πέμψαντός με. Εάν της θέλει να κάμει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμ' αυτού. Ως της λαλεί αφέ αυτού, ζητεί την δόξαν την ειδικήν του. Ως της όμως ζητεί την δόξαν του πέψαντος αυτών, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον, και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμον. Γιατί ζητείτε να με θανατώσετε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Εν έργον έκαμον και πάντες θαυμάζεται. Δια τούτο ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν, ουχή ότι είναι εκ του Μωυσέως, αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομήν εν Σαββάτο, δια να μη λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού, διότι έκαμον ολόκληρον άνθρωπον υγιή εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Έλεγον λοιπόν τινές εκ των Ιεροσολυμητών, «Δεν είναι ούτω στον οποίον ζητούσι να θανατώσωσι? Και ειδού, παρησί ελαλή, και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται, ουδείς γινώσκει πόθεν είναι». Εφώναξε λοιπόν ο Ιησούς, διδάσκονεν το ιερό και είπε, «Και εμέ εξεύρεται και πόθεν είμαι εξεύρεται, και απ' εμ' αυτού δεν ήλθον, αλλά είναι αληθινός ο πέμψας με, τον οποίον σεις δεν εξεύρεται. Εγώ όμως εξεύρω αυτόν, διότι παρά αυτού είμαι και εκείνος με απέστειλεν. Εζήτουν λοιπόν να πιάσω συν αυτόν, και ουδείς επέβαλε επ' αυτόν την χείρα, διότι δεν είχεν ελθεί έτη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν, και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει, μήπως θέλει κάμει θαύματα πλειότερα τούτων τα οποία ούτως έκαμεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι των όχλων ότι εγόγγιζε ταύτα περί αυτού, και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς υπηρέτας, δια να πιάσωσιν αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγων καιρών είμαι με θυμών, και υπάγω προς τον πέψαντά με. Θέλετε με ζητήσει, και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε». Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους, «Πού μέλει ούτως να υπάγει, ώστε εμείς δεν θέλουμε νευρή αυτόν? Μήπως μέλει να υπάγει εις τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων και να διδάσκει τους Έλληνας? Τι είναι ούτως ο λόγος τον οποίον είπε, θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε?» Κατά δε την τελευταίαν ημέραν, την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλου συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το αίτη δεδομένων πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν εδοξάσθη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μίγαρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από της κόμης Βιθλεέμ, όπου είτο ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτόν. Την έσδε εξ αυτών ήθελον να πιάσω συν αυτόν, αλουδής επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον λοιπόν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και εκείνοι είπαν προς αυτούς, «Διατί δεν εφέρετε αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτο, καθώς ούτος ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι φαρισαίοι, «Μήπως κι εσείς επλανήθητε? Μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων? Αλλά ο όχλος ούτος, ώστις δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατη». Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς, «Ο ελθόν προς αυτόν διανυκτός, εις ον εξ αυτόν. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Μήπως κι εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι? Ερεύνησον και ιδέ, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν είχε έρθει». Και υπήγεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν. Και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα συλληφθήσαν επί μοιχεία και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξεν ημάς, να λιθοβολώνται αιτί αυτέ. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζοντες αυτόν, για να έχωσι να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς, κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας, είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή, ισταμένοι εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς, και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, «Συ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Και αν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά την σάρκα κρίνετε. Εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σε εμή είναι αληθής. Διότι ημώνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέμψας με. Και εν το νόμο δε ημών είναι γεγραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και ο πέμψας με πατήρ μαρτυρεί περί εμού». Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε εμέ εξεύρετε, ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε εμέ, ή θέλετε εξεύρει και τον πατέρα μου». Τούτους τους λόγους ελάλησεν ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό. Και ουδείς επίασεν αυτόν, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και θέλετε με ζητήσει, και θέλετε αποθάνει εν τη αμαρτία ημών. όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως θέλει θανατώσει αυτόν και δια τούτο λέγει όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σεις είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Σι τι είσαι» και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ότι σας λέγω απ' αρχής. Πολλά έχω να λέγω και να κρίνω περί ημών, αλλά πέμψας με είναι αληθής, και εγώ όσα ήκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον». Δεν εννοήσαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του Πατρός. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και απ' εμ' αυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με εδίδαξαν ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετε μου. Δεν με αφήκεν ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν, «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμεν δούλοι εις ουδέν απόποτε. Πώς λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί σε εσάς. Εγώ λαλώ ό,τι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ό,τι είδετε πλησίον του πατρός σας». Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ ή θέλετε κάμνη. Τώρα δε ζητείτε να με θανατώσετε, άνθρωπον ώστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποίαν ήκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ δεν έκαμε. Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Εμείς δεν εγεννήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν ο Θεός ή το πατήρ σας, ή θέλετε αγαπά εμέ, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι, επειδή δεν ήλθω να πέμ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν γνωρίζετε την λαλιά μου? Διότι δεν δύναστε να ακούγετε τον λόγον μου. Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττετε. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης, και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Εγώ δε διότι λέγω την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε. Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Εάν δε αλήθειαν λέγω, γιατί σεις δεν με πιστεύετε? Ώστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Δεν λέγομεν εμείς καλώς ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εγώ δαιμόνιον δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και εγώ δεν ζητώ την δόξα μου, υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει η δύο στον αιώνα». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Τώρα κατελάβαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Ο Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, δεν θέλει γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Αβραάμ, ώστις απέθανε? Και η προφήτε απέθανον. Σύ τι να κάμνεις σε αυτόν?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου είναι ουδέν. Ο πατήρ μου είναι ώστις με δοξάζει, τον οποίον σεις λέγετε ότι είναι Θεός σας, και δεν εγνωρίσατε αυτόν. Εγώ όμως γνωρίζω αυτόν, Και εάν είπω ότι δεν γνωρίζω αυτόν, θέλω είστε όμοιό σα, ψεύστη. Αλλά γνωρίζω αυτόν και τον λόγον αυτού φυλάτω. Ο Αβραάμ, ο πατήρ σα, είχε αναγαλίαση να είδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, «Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη, και είδες τον Αβραάμ». Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Εσήκωσαν λοιπόν λίθους για να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού, περάσας διαμέσου αυτών, και ούτως ανεχώρησε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου, σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι που μας διδάσκεις, Κύριε, μέσα από τους λόγους Σου. Και ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας μιλήσεις. Δεν έχουμε ανάγκη ανθρώπινη λαλιά, έχουμε ανάγκη τους λόγους Σου, τους Άγιους, Κύριε. Και καθώς ανοίγουμε σε Σένα, θέλουμε να έρθεις το βράδυ αυτό με το χέρι Σου να γράψεις τις εντολές Σου μέσα μας, ώστε ο λόγος Σου να γίνει πράξη της ζωής μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αρφή. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε από το βιβλίο των Β' Χρονικών και είχαμε δει την ιστορία του Εζεκία και τώρα είμαστε στην ζωή του Ασά. Και σας είπα, αν θυμάστε, ότι το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι, θα λέγαμε, το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και είναι θαυμάσιο αυτό που μπορείς να πάρεις, αδερφοί. Μας λέει ο Λόγος Θεού στην προς Ρωμαίους το 15.4. Ρωμαίους, γιώτα έψιλον, εδάφιο 4. Λέει, διότι όσα προεγράφησαν, για τη διδασκαλία μας προεγράφησαν. Για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής της παρηγορίας των γραφών. Όλα όσα είναι γραμμένα από την αρχή του Λόγου του Θεού, ο Κύριος τα έγραψε για τη διδασκαλία μας. Και πιστεύω όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να πετύχουμε και να μην αποτύχουμε είναι γραμμένα εδώ μέσα. Και αυτό βλέπω καθώς μελετάω το βιβλίο της Β' Χρονικών και διαβάζω όλους αυτούς τους βασιλιάδες που ήταν πιστοί. Θυμάστε, σας είπα ότι είχαμε 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο του Ιούδα, 19 στο βόρειο βασίλειο. Από τους 19 στο βόρειο βασίλειο κανένας δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Όλοι οδήγησαν το λαό του Θεού στα είδωλα μέχρι που ο Θεός τους έστειλε στην αιχμαλωσία. Σήκωσε τους Ασσύριους και τους έστειλε όλους στην αιχμαλωσία. Και από τους 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο έχουμε 5 πολύ καλούς βασιλιάδες, οι οποίοι έφεραν αναζωπήρωση μέσα στο λαό του Θεού. 5 βασιλιάδες. Λαμπρό παράδειγμα. Στον οποίο τη ζωή θα δούμε, βλέπουμε και τα συν και τα πλην. Για να ξέρουμε τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα και τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να αποφύγουμε το παράδειγμα. Και είχαμε μιλήσει για για 4 κλειδιά που είχε ο άνθρωπος αυτός, ο Ασά, ο βασιλιάς Ασά. Και το τελευταίο, το τέταρτο κλειδί της ζωής του, είπαμε ότι ήταν άνθρωπος προσευχής. Άνθρωπος προσευχής. Όταν ήρθαν εναντίον του, σηκώθηκε ένα μεγάλο στράτευμα από την Αιθιοπία και ήρθε εναντίον του, Β' Χρονικών διαβάζω, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Β' Χρονικών, Ιώτα Δέλτα, 9, λέει, «Εξήλθε δε εναντίον αυτών, Ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθε νέος Μαρισά και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη μάραγγη σε θάπλησιον της Μαρισά». Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο λαός του Θεού να αποφασίσει να υπακούσει τον Κύριο και ο διάβολος να μην σηκώσει στράτευμα εναντίον μας. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι όταν ο λαός του Θεού κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν ο λαός του Θεού κοιμάται, ο διάβολος χαίρεται, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αλλά μόλις αποφασίζεις να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, αμέσως ο διάβολος σηκώνει αντίδραση. Και τι έκανε ο Ασά, λέει στο 11. «Και βόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε», τι έκανε, λέει, «βόησε». Προσευχή. Κοιτάξτε, ήταν ειλικρινής ο Ασά. Και λέει, «ευόησε». Είχε μεγάλο στράτευμα και ο Ασά. Αλλά, και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας του ήταν ότι ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση και ειρήνη στη βασιλεία του, ενώ όσο ήταν στην ανάπαυση, τι έκανε? Προετοιμαζόταν για πόλεμο.

0: χριστιανοί όταν ο Θεός μας δώσει μια νίκη, μια ευημερία, μια ησυχία, τι κάνουμε?
1: Αναπαυόμαστε.
0: Αυτός, ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση, προετοιμαζόταν για πόλεμο. Αμήν. Και έβαλε όλο το λαό να χτίζει τύχη, ετοίμαζε το στρατό, γιατί ήξερε ότι ο διάβολος θα αντιδράσει. Και όταν έρχεται ο διάβολος, ο Ασά είναι έτοιμος. Τι κάνει? Λέει, ευόησε προς Κύριο. Προσευχή. Κάτι ξέρουν. Κάτι ήξερε ο Ασά και όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι. Κάτι ήξερε ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του. Τι να κάνει συνέχεια? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Λέει, και ευόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού. Κατεύθυνε την προσευχή του εκεί που έπρεπε να πάει. Στράφηκε δηλαδή στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Βλέπετε, πολλές φορές, γι' αυτό είναι ένα μάθημα για μας, εμείς μέσα στη δυσκολία μας στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Και θα δούμε παράδειγμα. Στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να στρεφόμαστε σε εκείνο. Εδώ ο Ασά είναι υπάκους. Κατευθύνει την προσευχή του σωστά και λέει, και δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή καθόλου δύναμη. Και λέει, βοήθησέ μας Κύριε Θεέ ημών, γιατί σε σένα απεπίθαμε. Προσέξτε, όλη η προσευχή του ήταν, αδερφοί, στο στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Αλληλούια. Κύριε, σε σένα στρεφόμαστε για βοήθεια. Και προσεύχομαι αυτή την προσευχή που έκαναν οι μαθητές, οι οποίοι ήρθαν στον Κύριο και είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ζωτικό να μάθουμε να προσευχόμαστε. Πολλές φορές η προσευχή μας αναλώνεται σε άλλα πράγματα. Το ένα, το άλλο. Μπορεί να λέμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Εδώ βλέπουμε ότι η προσευχή του αμέσως κατευθύνεται σωστά. Δεν προσεύχεται ούτε για την οικογένειά του, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για τίποτα άλλο, γιατί ο Θεός ξέρει τις ανάγκες μας. Τα λες, τα εμπιστεύεσαι και εκείνος τα κάνει. Αλλά απευθείας στρέφεται στον Κύριο για να ζητήσει ακριβώς την ανάγκη του. Στο στόχο. Και το τελευταίο, το τέταρτο στην προσευχή του Ασά που παρατηρούμε, λέει, διότι επί σε πεποίθαμε. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωπος πίστης. Άνθρωπος πίστης. Και ο Κύριος, όταν βρει μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, τι λέτε, θα απαντήσει? Κοιτάξτε τι λέει. 14 κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, στο 12 εδάφιο. Τι προσευχήθηκε όσα? Ο Κύριος να ακούσει και να σώσει, γιατί δεν έχει ο Θεός πρόβλημα να σώσει αυτούς που έχουν, λέει, μικρή δύναμη ή αυτούς που έχουν μεγάλη. Και λέει, και επάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπες έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Αλληλούια. Αυτό είναι το κλειδί. Βλέπετε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνουμε εμείς από ό,τι έκαναν εκείνοι. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Το μυστικό της επιτυχίας είναι το ίδιο. Και μόλις ανοίγει την καρδιά, προσεύχεται, ζητάει τον Κύριο, λέει, ο Κύριος πάταξε τους εχθρούς του και οι εχθροί του έφυγαν. Και δέει στο 13, ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως γεράρων και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι, ώστε δεν μπορούσαν να αναλάβουν πλέον, γιατί συντρίφθηκαν μπροστά στον Κύριο. Και επάταξαν όλες τις πόλεις, διότι ο φόβος του Θεού επέπεσεν επ' αυτούς και ελαβυραγώγησαν. Δηλαδή, όχι μόνο ο Κύριος σύντριψε τους εχθρούς τους, αλλά τους πλούτησε κιόλας με τα λάφυρά τους. Αμέ. Θέλουμε ο Θεός να μας πλουτίσει με τα λάφυρα του εχθρού, αδερφοί? Αμέ. Τα ξέρουμε τα λάφυρα? Τα ξέρουμε τα λάφυρα του εχθρού? Ποια είναι? Οι ψυχές των ανθρώπων. Οι ψυχές των ανθρώπων. Όλους αυτούς που ο διάβολος τους έχει και τους κρατάει δέσμιους, αυτή είναι τα λάφυρα, αυτά είναι τα λάφυρα που ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Αλλά βλέπεις, πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Πρέπει να ξέλθεις, πρέπει να πας. Έβλεπα μέσα, την ώρα που ψάλαμε, έβλεπα όλο αυτό το λόγο, τον προφητικό, τον έβλεπα μπροστά μου. Ο Κύριος να ψάχνει το απολωλός. Και το θέμα είναι ότι ο Βοσκός πήγε να το βρει. Δεν περίμενα. Θα περιμένω και θα έρθει αυτό. Θα περιμένω εγώ και το πρόβατο αυτό το χαμένο θα έρθει. Το πολύ που μπορεί να έρθει είναι ό,τι αφήσει ο λύκος. Ή η γυναίκα αυτή μέσα στο σπίτι που έχασε τη δραχμή και συμβολίζει την εκκλησία. Και ξέρετε, τα σπίτια τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα. Πλακάκια, μάρμαρα, καθαρά, ήταν χώμα. Χώμα. Και μόλις έπεφτε κάτω κάτι και πατούσες λίγο, έμπαινε μέσα στο χώμα και άντε βρέστο. Τελείωσε. Και τι έκανε αυτή η γυναίκα? Ξεσήκωσε όλο το σπίτι να βρει τη χαμένη δραχμή. Και αφού τη βρήκε, πήγε και φώλαξε όλους τους φίλους. Βρήκα τη δραχμή, βρήκα τη δραχμή. Αυτή είναι η δουλειά της εκκλησίας. Αδερφοί. Αυτή είναι η δουλειά της εκκλησίας. Στην προσευχή του βλέπουμε ότι ο Ασά αναγνώριζε την ικανότητα του Θεού. Τι είπε? Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθήσει αυτούς που έχουν πολύ δύναμη ή καθόλου δύναμη. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή? Δεν έχει σημασία το νούμερο. Ούτε έχει σημασία εσύ τι νομίζεις ότι είσαι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ή εγώ είμαι ηλικιωμένος, δεν μπορώ. Πείτε μου, πότε ο Θεός έστειλε τον Μωυσή? Πόσο χρονών ήταν, θυμάστε? 80 χρονών ήταν. 80 χρονών ήταν. Όταν ο Κύριος του είπε πήγαινε. Και αυτό το έβλεπα μπροστά μου την ώρα που ψάλαμε. Τον έστειλε ο Κύριος να βρει το λαό του και να τον βγάλει. Τον έστειλε. Και ήταν 80 χρονών. Πείτε μου πόσο ήταν ο Αβραάμ όταν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση. Πόσο ήταν? 100 χρονών. 100 χρονών. Ήταν 99 αυτός και 89 η Σάρα όταν ο Κύριος του είπε του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις γιο. Βλέπεις, ο Θεός δεν κοιτάει να δει, κάτσε να βρω ένα μπουμπούκι, 20 χρονών, 25, 30, να κάνω τη δουλειά μου. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια, αδερφή. Δεν κολλάει ο Θεός στο να έχεις πολύ δύναμη, στο να έχεις λίγη δύναμη, στο να είσαι νέος ή στο να είσαι ηλικιωμένος. Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του ανεξαρτήτου ηλικίας. Και αυτό θα το δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Σήμερα δεν θα προλάβουμε. Στον επόμενο βασιλιά, που ήταν ο Ιωσίας. Για πες μου, τι έκανες όταν ήσουν 8 χρονών? Δευτέρα Δημοτικού. Και εγώ 8 χρονών ξυπνούσα το πρωί και έβγαινα στο δρόμο και περίμενα να έρθουν να ξυπνήσουν οι φίλοι μου, γιατί εγώ σηκωνόμουν πρωί, να βγουν έξω να παίξουμε. Ξεκινούσα το παιχνίδι το πρωί και με έβαζε ο πατέρας μου, έβρισκε ο πατέρας μου το βράδυ, γύριζε με το μηχανάκι και με έψαχνε όταν ήταν αργά πλέον για να με βάλει μέσα στο σπίτι, 8 χρονών. Διαβάσουμε Β' Χρονικών 34 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λάμδα Δέλτα 1. Λέει, 8 ετών ηλικίας ήτο Οσίας όταν βασίλευσε. 8 ετών. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καλό background. Γιατί εμένα ο πατέρας μου... Να δεις τι μου έκανε ο πατέρας μου. Όταν διάβαζα την ιστορία του Ιωσία, λέω... Παραπονιόμαστε εμείς για το υπόβαθρο πολλές φορές, για το πού ήμασταν και το τι έχουμε πίσω. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι προβλήματα γιατί έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Και τα δύσκολα παιδικά χρόνια τους έχουν φέρει σε μεγάλη δυσκολία. Και πρέπει να πάνε στους ψυχολόγους, στους ψυχίατρους για να τους ελευθερώσουν. Ο παππούς του Ιωσία, ξέρετε τι έκανε? Βασιλιάς Μανασής. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. 55 χρόνια βασίλευσε ο Μανασής και θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Και αφού πεθαίνει ο Μανασής, παίρνει τη βασιλεία ο Αμών ο γιος του, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο οποίος συνεχίζει στις ίδιες αμαρτίες και απαράλλακτες με αυτές που έκανε ο παππούς του. Αυτός ευτυχώς ήταν 2 χρόνια. Και έχει ένα background, ένα παρελθόν ο Ιωσίας, ο οποίος έβλεπε τον παππού του και τον πατέρα του να κάνουν θυσίες, ανθρωποθυσίες στους δαίμονες. και σηκώνονται, θανατώνουν, κάποιοι σηκώνονται από τον Ιούδα, θανατώνουν τον Αμών, τον μπαμπά του, και έρχεται τώρα ο Ιωσίας, ο οποίος θα έπρεπε να σηκώνεται το πρωί να πάει να παίζει, γιατί, τι, 8 χρονών τώρα, και λέει, βασίλευσε 31 χρόνια, και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδίς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Αμήν. 8 χρονών! 8 χρονών! Και εμείς όταν είμαστε, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θα σας έχω ξαναπεί, πίστεψα 16 χρονών. Στα 17 μου όταν έκανα καμία ανοησία, όχι τίποτα σαυρό, βαριές αμαρτίες, δόξα τω Θεώ, δεν μπήκα, ο Κύριος με φύλαξε, αλλά αν έκανα κάτι σκεφτόμουν και έλεγα, μικρός είμαι ακόμα, ο Θεός θα με σκεπάσει. Και περνάνε τα χρόνια και από μικρή φτάνουμε σε μία ηλικία και λέμε, έχουμε χρόνο, όταν είμαστε νέοι. Και μετά περνάνε τα χρόνια και λέμε, μόλις θα τελειώσω τη δουλειά μου και θα βγω στη σύνταξη που θα έχω χρόνο, θα κάνω πολλά. Και μετά φτάνουμε στη σύνταξη και το πόδι μου πονάει, το χέρι μου δεν τεντώνει, τα δάχτυλά μου, η μέση μου με ενοχλεί. Οπότε τι κάνεις? Τίποτα. 8 χρονών λέει, 8 χρονών το παιδί αυτό με τέτοιο παρελθόν λέει και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ξέρετε τι έκανε? Να βάλουμε λίγο Παροιμίες, 4ο κεφάλαιο, τα 2 τελευταία εδάφια. Κοιτάξτε τι λέει ο Σολομώντας. Και αυτό ο Ιωσίας το διάβαζε, αδερφοί, και το υπάκουσε. Γιατί αυτή είναι η ευλογία. Η υπακοή στους λόγους. Λέει, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι σου οι δρόμοι θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Αλλά απόστρεψε το πόδι σου από το κακό. Πάμε πάλι πίσω, Β' Χρονικών 34, 2 εδάφια. Λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, περιπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ο δρόμος του, 8 χρονών αδερφοί, ήταν ευθύς. Ευθύς. Και η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Και ο Ιωσίας δεν πήγε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και λέει στο 3ο εδάφιο. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, πόσο χρονό ήταν? 16 χρονών. 16 χρονών. Λέει, νέος ον έτη, άρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός του. 16 χρονών. Λέει, και το 12ο έτος, ποιο ήταν αυτό? 20. 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα, την Ιερουσαλήμ, από τους υψηλούς τόπους και από τα άλτσια, και από τα γλυπτά και τα χωνευτά, στο 4. Και κατέστρεψε έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλήμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση, τα γλυπτά, τα χωνευτά κατεσύντριψε και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτά επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Κοιτάξτε μια απόφαση που είχε η καρδιά του. Τα διάλυσε, τα έκανε σκόνη. Ξέρετε τι τα έκανε σκόνη? Για να μην μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει κανένας. Και ο Ισραήλ πάντα αυτό έκανε. Έμπαινε ο βασιλιάς, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα, ήθελε να λατρέψει είδωλα, και τα έπαιρνε, τα ξανάστηνε και τα λάτρευε. Ο Ιωσίας τι είπε? Εδώ τελείωσε. Και έχει να κάνει και με τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει τα είδωλα να τα κατεβάσεις. Θα τα κατεβάσω, να τα βάλω σε μια άκρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θυμάμαι όταν πίστεψα. Είχα μαζέψει, ήμουν 16 χρόνια και είχα δίσκους. Ξέρετε, τους παλιούς δίσκους, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Αυτοί που τους βάζεις στο pick-up με τη βελόνα και παίζουν. Με ξένη μουσική και είδα μια βιντεοκασέτα που είχε κάνει κάποιος αδερφός με τα ανάποδα μηνύματα της μουσικής. Και λέω, η μουσική τέρμα αυτή. Τώρα θα ακούω μόνο τη μουσική του Κυρίου. Και τα πήρα, είχα ένα φίλο και τα ήθελε και του τα έδωσα. Και μόλις γύρισα σπίτι που του τα έδωσα, λέω, λάθος. Τη λύτωσα εγώ, θα την πατήσει αυτός. Ξαναπήγα, του λέω, συγγνώμη, τι έγινε, τα θέλω. Γιατί, τα θέλω, δεν μπορώ να σου πείσω, δικά μου δεν είναι, τα θέλω. Πήγα, τα έβαλα, τα κάψα. Να μην μπορεί κανείς να ξαναπέσει σε αυτή την παγίδα. Και έτσι ο Θεός θέλει να είμαστε όπως τον Ιωσία. Σύντριψε τα είδωλα από την καρδιά σου, νέκρωσε την αμαρτία, να μην μπορεί ο εχθρός να βρει κανένα τόπο μέσα στη ζωή σου. Αμέ. Πάμε λίγο πίσω, στον Ασά. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον Ιωσία. Αναγνώρισε την ικανότητα του Θεού. Δεν είναι τίποτα, Κύριε, να σώζεις, είτε ο άνθρωπος έχει πολύ δύναμη, είτε καθόλου. Και αναγνώρισε επίσης τη δικιά του αδυναμία μπροστά στη δύναμη του Θεού. Και στο 15, θέλω να το διαβάσουμε σπίτι, κεφάλαιο, Β' Χρονικών, το 15 και στο 16, έχει 4 πράγματα για τη ζωή του. Λέγαμε 4 γέφυρες που πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στην φωτιά αυτή του Θεού. Το πρώτο, στο πρώτο εδάφιο, 15 κεφάλαιο. Λέει, τότε ήλθε το πνεύμα του Θεού επί Αζαρία των ιών του Οδίδ. Ο Αζαρίας ήταν προφήτης. Και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μετ' αυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε σας. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύ μεν καιρό εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμο». Και ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άκουγε το λόγο. Άκουγε το λόγο. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το λόγο. Βλέπετε, όλη η εγκατάλειψη, όλη η αποτυχία στο λαό του Θεού ήρθε γιατί έμειναν χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Ξέρεις ότι όλη μας η ζωή, αδερφοί, την έχει ο Θεός εξαρτήσει από το λόγο Του. Το πόσο θα πάρεις από το Θεό μέσα στη ζωή σου, έχει να κάνει με το πόσο θα Τον γνωρίσεις. Και ο μόνος τρόπος που μπορείς να πλησιάσεις το Θεό, να Τον γνωρίσεις, είναι μέσα από το λόγο Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσεις τον Κύριο παρά μόνο μέσα από το λόγο. Γι' αυτό είναι ζωτικό να μάθουμε το λόγο. Γι' αυτό βλέπετε, χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν γνώση του λόγου είναι επιφανειακοί χριστιανοί. Δεν πάνε σε βάθος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, να τον γνωρίσουμε μέσα από το λόγο. Αυτά έκανε ο Ασά. Ήρθε ο προφήτης του Θεού, του μίλησε το λόγο και ο Ασά ταπείνωσε τον εαυτό του και άκουσε. Και λέει στο 4 εδάφιο, εδώ έχουμε τη δεύτερη γέφυρα. Λέει, ότε όμως εν τη στεναχωρία αυτών, λέει ο προφήτης, είχαν μείνει χωρίς διδασκαλία, χωρίς νόμο, αλλά όταν όμως στη στεναχωρία τους επέστρεψαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και εξεζήτησαν αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ασά τι έκανε, επέστρεψε. Επέστρεψε στον Κύριο. Κατάλαβε ότι εάν ταπεινώσω τον εαυτό μου και επιστρέψω στον Κύριο, ο Θεός τι θα κάνει, θα βρεθεί, θα έρθει. Είχαν μείνει χωρίς νόμο, χωρίς διδασκαλία, είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο και ο Κύριος τους λέει με τον προφήτη, εάν εξητείτε αυτόν, ο Θεός θα έρθει κοντά σας. Και εδώ μόλις επιστρέφουν στον Κύριο, λέει ο Κύριος, ευρέθησε αυτούς. Αδερφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο και τον εξητάμε, ο Κύριος είναι εκεί πάντα. Αμήν. Και σας λέω, θέλει να μας μάθει στην προσευχή, η οποία προσευχή δεν είναι μόνο, σας το έχω ξαναπεί, να μιλάμε. Είναι και η προσευχή του να τον ακούμε. Αμήν. Να μείνεις εκεί, να περιμένεις τον Κύριο να σου μιλήσει. Μπορεί να σου μιλήσει με τη φωνή Του. Μπορεί να σου ανοίξει, ενώ προσεύχεσαι, το Λόγο Του και να αρχίσει να σου δείχνει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, ο Κύριος. Μπορεί να σου δένει διδασκαλίες μέσα από το Λόγο και να σε διδάσκει, μπορεί να σου δείχνει παραδείγματα, ζωές ανθρώπων και να σε διδάσκει μέσα από αυτά, ενώ τον περιμένεις στην προσευχή. Και λέει, κατ' εκείνους τους καιρούς, λέει στο 5ο εδάφιο, δεν ήταν ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά ήταν μεγάλες ταραχές σε όλους τους κατοίκους των τόπων και ευθύρε το έθνος υπό έθνος και πόλεις υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στεναχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μην είναι εκλελημένε οι χείρες σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργο σας. Αυτό γίνεται όταν ο λαός του Θεού εξητεί τον Κύριο. Τον εξητεί. Τρίτη γέφυρα. Ποια είπαμε η δεύτερη, τι έκανε? Επέστρεψε στο Θεό. Η τρίτη, λέει στο 8ο εδάφιο. Κοιτάξτε. Και όταν άκουσε ο Ασά τους λόγους τούτου και την προφητεία οδή του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα από όλη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις τις οποίες έλαβε εκ του όρους Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάω. Επέστρεψε από την αμαρτία. Γιατί ενώ ήταν ο Ασά βασιλιάς, τι υπήρχαν γύρω γύρω, λέει? Θυσιαστήρια, λέει, τα ονομάζει βδελίγματα, είδωλα. Ήταν εκεί αυτά. Και μόλις ακούει την προφητεία, τον άνθρωπο του Θεού, τα παίρνει, τα εξαφανίζει και επιστρέφει στον Κύριο, μετανόησε. Και λέει στο 16, κοιτάξτε, έτι δε μαχά τη μητέρα του βασιλέως Ασά, τη μάνα του, η οποία λάτρευε είδωλα, τι έκανε? Την απέβαλε από το να είναι βασίλισσα επειδή έκανε είδωλο σε άλσος και κατέκοψε ο Ασά το είδωλο αυτής και σύντριψε και έκαψε αυτό εις το χήμαρο κέδρων. Δεν άφησε περιθώρια. Εντάξει, το παιδί μου είναι τώρα, δεν πειράζει. Ή εντάξει, η μαμά μου είναι. Όχι. Όποιος έχει να κάνει με είδωλα, ο Κύριος λέει stop. Ναι. Την κατέβασε, τη θέση της από βασίλισσα την έχασε. Πήρε το είδωλο, το σύντριψε, το πέταξε και άρχισε να λατρεύει τον Κύριο. Σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί αδερφοί, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν τα πράγματα ανάποδα ή κάνουν το ένα. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να επιστρέψεις τον Κύριο και το δεύτερο είναι να φύγεις από την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στον Κύριο, αλλά δεν αφήνουν την αμαρτία. Ή μετανοούν για τις αμαρτίες τους, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζουν με εθελοθρησκεία και θέλουν να τιμωρήσουν το σώμα τους για την αμαρτία τους, για τις αμαρτίες της σάρκας, και τιμωρούν τη σάρκα, στο Θεό δεν επιστρέφουν ποτέ. Εδώ πέρα, για να έρθει όλη η ευλογία, προϋποθέσεις είναι και τα δύο. Να επιστρέψεις τον Κύριο και να αφήσεις την αμαρτία. Και τα δύο. Και ο Κύριος θέλει να ψάξουμε την καρδιά μας. Εάν υπάρχει κάτι μέσα εκεί πέρα, ο Κύριος δεν θέλει να το σκεπάσουμε. Βγάλ' το. Βγάλ' το, σύντριψε το, σπάστο και πέτα το. Να μην μπορεί να ξαναβγεί. Πολλές φορές συμβαίνουν καταστάσεις στη ζωή μας και βλέπουμε να περνάμε από το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Γιατί λέτε συμβαίνει? Σαν το μαθητή ο οποίος, ξέρω εγώ, πάει στη Δευτέρα γυμνασίου και δίνει εξετάσεις και μένει στην ίδια τάξη. Και τι πρέπει να κάνει για να περάσει την τάξη? Να ξαναδώσει εξετάσεις. Και μετά δεν την περνάει. Και τι πρέπει να κάνει? Θα ξαναδώσει εξετάσεις. Δεν θα έρθει ο καθηγητής να του πει, εντάξει τώρα, άστο, μη διαβάσεις, θα σε περάσω εγώ, μην ταλαιπωρήσει κιόλας. Ο Κύριος, αδερφοί, εάν περνάς από την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά, σημαίνει ότι ο Θεός από κάτι θέλει να σε βγάλει. Θέλει να σε ελευθερώσει από κάτι. Γι' αυτό μην λες, μα πάλι θα περάσω το ίδιο, μα πάλι θα περάσω το ίδιο. Όχι, δες τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει για να σε πάει παρακάτω. Για να έρθει η φωτιά της παρουσίας του Θεού, πρέπει να έχουμε και τα δύο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και η τέταρτη γέφυρα, την οποία βέβαια θα δούμε το αρνητικό της. Δηλαδή, διαβάζω το 16 κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο. «Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλιάς του Ισραήλ ανέβη εναντίον του Ιούδα και οικοδόμησε την Ραμά, δια να μην αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα να εισέρχεται προς τον Ασά βασιλέα του Ιούδα». Τι είδε ο Βασά, ο βασιλιάς του Βόρειου Βασιλείου? Σου λέει, εδώ έχει αρχίσει μια κίνηση του Θεού και θα δούνε οι δικοί μου και θα θέλουν να πάνε, οπότε θα τους αποκόψω. Και έκανε προπύργια για να μην αφήνει κανένα να περνάει να πηγαίνει στον Ιούδα. Και τότε ο Ασά, ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, να έχουμε πίστη σε εκείνον. Σε εκείνον. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριο και χρυσίο από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βεναδάδ βασιλιά της Συρίας, κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον, ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήταν αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα σε σένα αργύριο και χρυσάφι, πήγαινε διάλυσε τη συνθήκη σου προς τον Βασά βασιλιά του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει από μένα. Τι έκανε? Πήγε στον οίκο του Θεού, πήρε όλα τα πολύτιμα και τα έδωσε στο βασιλιά της Συρίας για να γλιτώσει από τον Βασά, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και εισήκουσε ο Βεναδά, δηλαδή στο 4, τον βασιλιά Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλων του Ισραήλ και επάταξε την Ιών και τη Δάν και την Αβέλ Βαΐμ και πάσα στα Σαποθήκα στον πόλο Νεφθαλή. Και ως σήκουσε ο Βασά, σταμάτησε την οικοδομή, κατέλειπε το έργο, πήγε ο Ασά, τα πήρε όλα, σήκωσε τους λίθους που είχε φτιάξει στη Ραμά ο Βασά, τα ξύλα και έκτισε μια πόλη στη Γαβά. Έκτισε ένα φρούριο, τη Μισπά. Ο Κύριος περίμενε στη δυσκολία να στραφεί ο Ασά πού, αδερφοί? Σε εκείνον. Και εδώ είναι η αποτυχία του. Και θα πει κανείς, εντάξει, σιγά. Ο Θεός θα σου πει τι είναι αυτό που τον πειράζει. Λέει στο 7ο εδάφιο, λέει, «Κατ' εκείνο δε τον καιρό, ανανίω βλέπων». Τι σημαίνει ανανίω βλέπων? Ο προφήτης. Σηκώνει ο Κύριος αμέσως προφήτη και θα σηκώσει προφήτη. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα με αφήσει. Όταν πάμε να στραβοπατήσουμε, ο Θεός τι κάνει? Θα σου μιλήσει ο Θεός, γιατί σε αγαπάει. Και θέλει ο Θεός να ακούμε τη φωνή του, να είναι η καρδιά μας μαλακή απέναντί του. Λέει, σηκώνει τον Ανανί τον βλέποντα και έρχεται προς τον Ασά τον βασιλέα του Ιούδα και είπε προς αυτόν, επειδή επεστηρίχθησε επί τον βασιλέα της Συρίας και δεν επεστηρίχθησε επί Κύριε το Θεό σου, δια τούτου εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από το χειρό σου. Ξέρετε τι σημαίνει όταν του λέει επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας? Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Πείτε μου, τι είναι πιο εύκολο, να στηριχθείς στον βασιλιά της Συρίας ή στον Κύριο? Τι είναι πιο εύκολο, στα αρχικά? Στη Συρία. Στη Συρία. Τώρα, γιατί το να στηριχθείς στον βασιλιά της Συρίας, να το πω αλλιώς, να στηριχθείς σε ένα άνθρωπο και να ζητήσεις βοήθεια είναι πιο εύκολο, γιατί τον άνθρωπο τον βλέπεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Και για να πάρεις τη βοήθεια, τι θέλει? Πίστη. Θέλει πίστη. Θέλει να πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ αυτό που θέλω, το θέλω τώρα. Και δεν έχω καθόλου υπομονή. Ο Ασά ήθελε τώρα τη βοήθεια. Και πήρε όλα τα πολύτιμά του, ό,τι πολυτιμότερο είχε, από τον οίκο του Κυρίου και τα έδωσε στους Σύριους. Και ο Κύριος του λέει, προσέξτε, ο Θεός τη βλέπει. Του λέει στο 8, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήταν στράτευμα μέγα με πολυάριθμες άμαξες με υπείς. Επειδή όμως επεστηρίχθη στον Κύριο, τους παρέδωσε στο χέρι σου. Ω, να μάθουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Να μάθεις για κάθε κατάσταση της ζωής σου να στηρίζεσαι στον Κύριο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. που μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό είναι για αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο. Για αυτούς που ξέρουν τον Κύριο, ο Θεός περιμένει να στηρίζεται ο άνθρωπος αυτός σε εκείνον. Και του λέει ο Κύριος το 9, «Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελεία προς αυτόν. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής». Λέει ο Κύριος, κοιτάξτε την καρδιά του, λέει, τα μάτια του, τι κάνουν συνέχεια του Θεού, περιτρέχουν τη γη. Δηλαδή ο Θεός δεν κάθεται σε ησυχία. Γυρίζει συνέχεια, το πνεύμα του πάει από τη μια στην άλλη. Λέει, για να δειχθεί δυνατός, δηλαδή η καρδιά του Θεού κοιτάει πώς να πάει να βοηθήσει, να φανεί η δύναμη του σε κάθε έναν ο οποίος έχει την καρδιά του στραμμένη στον Κύριο τέλεια. Να το πω αλλιώς, σε κάθε έναν του οποίου η καρδιά δεν μοιράζεται δεξιά και αριστερά. Εγώ θέλω τον Κύριο. Εγώ θέλω τον Κύριο, αλλά θέλω και τα υπόλοιπα. Εντάξει, ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει, αλλά επειδή ο Θεός καθυστερεί, να δω και στα υπόλοιπα. Ή όταν ακούμε καμιά φορά, φέρω ένα παράδειγμα ακραίο, όταν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο γιατρό και ο γιατρός του λέει, δεν υπάρχει ελπίδα. Σηκώνουμε τα χέρια, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και ο άνθρωπος τι κάνει όταν τα ακούσει αυτό? Φεύγει τελείως η σκέψη, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και τι μένει? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και ο άνθρωπος έχει πεθάνει πριν ακόμα πεθάνει. Σας έχω πει την ιστορία της θείας μου. Δεν ήταν καλά, δεν αισθανόταν καλά η αδερφή της μητέρας μου και να πάει να κάνει εξετάσεις. Και πήγε στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις, παίρνει τα αποτελέσματα, καλπάζουσα λευχαιμία. Της λένε οι γιατροί, στο τελευταίο στάδιο πεθαίνεις. Στο κρεβάτι, στο σπίτι ξαπλωμένη, η γιαγιά μου ήταν εκεί, έκλαιγε, η μάνα μου ήταν εκεί, κλαίγανε από δίπλα, αυτή ήταν ακίνητη, δεν κουνιότανε. Είχαν κανονίσει το γραφείο τελετών και παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ήταν δικές σας εξετάσεις, οι δικές σας εξετάσεις είναι καθαρές. Ανάσταση. Σηκώθηκε ο Λάζαρος. Επιτόπου. Θεραπεία. Στη στιγμή, έτσι κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Έτσι κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να ακούει μόνο τη φωνή των ανθρώπων. Λέει, η καρδιά του Κυρίου περιτρέχει όλη τη γη για να δειχθεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους ολοκληρωτικά δοσμένη σε εκείνον. Και ποια ήταν, αδελφοί, η αποτυχία του Ασά? Θυμάστε τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε για την αμαρτία του με τη Βηθσαβέ, ότι μίχευσε. Του είπε την ιστορία με αυτόν που είχε τα κοπάδια και με το φτωχό που είχε μία αμνάδα και πώς πήρε την αμνάδα και την έψησε για να ταΐσει τους καλεσμένους και ο προφήτης του λέει, λέει ποιος είναι ο μισθός για αυτόν τον άνθρωπο και λέει ο Δαβίδ, θάνατος. Και λέει ο Νάθαν, εσύ είσαι αυτός βασιλιά. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Έριξε το πρόσωπό του κάτω στη γη και έκλαψε ενώπιον του Κυρίου, μετανόησε. Ζήτησε τον Κύριο και του λέει ο προφήτης και ο Θεός Δαβίδ παρέλβεσε την αμαρτία σου. Γιατί ταπείνωσες την καρδιά σου, γιατί έσπασες την καρδιά σου, γιατί έπεσες μέχρι εδάφους και μετανόησες ειλικρινά, ο Θεός παρέβλεψε την αμαρτία σου. Ο Ασά τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. 36 χρόνια στη βασιλεία του στάθηκε με όλη του την καρδιά να κάνει το θέλημα του Θεού. Και φτάνει στο σημείο αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, β' χρονικών, 16-10, ποιο ήταν το λάθος του? Στάθηκε να ζητήσει βοήθεια ανθρώπου, στάθηκε να στηριχθεί πάνω σε άνθρωπο, αντί να στηριχθεί στο Θεό. Και είχε δει τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός τον γλίτωσε από ένα στράτευμα εκατομμυρίων που ήρθαν εναντίον του, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες. Και είχε δει πόσο ο Θεός τον ελευθέρωσε και όχι μόνο, αλλά μέσα από αυτούς τον πλούτησε κιόλας. Και εδώ έρχεται να στραφεί και να στηριχθεί πάνω σε ανθρώπους. Και έρχεται ο προφήτης να τον ελέγξει. Ήρθε ο λόγος. Και αντί να μετανοήσει ο Ασά, λέει στο 10, και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος. Και έβαλε αυτόν σε φυλακή. Γιατί αγανάκτησε εναντίον αυτού δια τούτο. και κατέθλιψε ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτός είμαι 36 χρόνια. Και φτάνει στα 5 τελευταία χρόνια της βασιλείας του. Και πέφτει σε αυτή την αμαρτία. Σε αυτή την αμαρτία. Και αυτό το πράγμα το άφησε αδερφή ο Ασά και κόλλησε πάνω του. Κόλλησε. Το να ζητάει τη βοήθεια ανθρώπων. Κοιτάξτε πώς τελειώνει η ζωή του. Διαβάζω στο 11 εδάφιο. Λέει, και ειδού οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, είναι γεγραμμένες στο βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού, εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού. Εωσού η αρρωστία αυτού έγινε μεγίστη. Το παράπονο του Θεού. Αλουδέ εν τη αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Τι ήταν αυτό που πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, αδερφή? Τι τον πλήγωσε τον Κύριο? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τελικά να κάνει ο Ασά στο τέλος της ζωής του? Απιστία. Άφησε τον Κύριο και στράφηκε σε ανθρώπους. Επιλογή. Έκανε κακή επιλογή. Δεν συνέχισε να βαδίζει με πίστη μέχρι τέλους, αλλά στράφηκε σε ανθρώπους. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, σε ο Ασά στα 36 χρόνια, τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήταν ακέραιος. Τα τελευταία χρόνια στράφηκε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει σε όλη τη ζωή μας, σε κάθε κατάσταση, λέει, σε όλους σου τους δρόμους, αυτόν γνώριζε. Αυτόν γνώριζε. Διάβαζα μια ιστορία. Με αυτό θα κλείσουμε. Λέει, το 1945, γράφει αυτός ο δημοσιογράφος, ήταν το έτος που ο Billy Graham άρχισε να φαίνεται από το πουθενά και να γεμίζει στάδια, ακροατήρια, κατά μήκος της Αμερικής, καθώς κήρυτε σε, ακόμα σε, και σε 30.000 ανθρώπους κάθε βράδυ. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο αυτόν. Είναι με τον Κύριο τώρα. Αλλά το 1945 υπήρχαν δύο άλλοι κήρυκες οι οποίοι γέμιζαν μεγαλύτερα ακροατήρια. Τα ονόματά τους ήταν Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ. Και οι δύο έκαναν το ίδιο που έκανε αυτός ο αδερφός με ακόμα περισσότερη δύναμη. Και κάποιος διάσημος πρόεδρος, αφού άκουσε το κήρυγμα αυτήν του αδερφού του Τέμπλετον σε ένα ακροατήριο χιλιάδων, τον ονόμασε ο πιο ταλαντούχος και χαρισματούχος νέος άνδρας σήμερα στην Αμερική, είπε. Προσέξτε, μαζί, αυτοί οι τρεις ήταν μαζί παράλληλα. Το 1946 η Εθνική Ένωση Ευαγγελικών Εκκλησιών δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε, είχε τον τίτλο «Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα από τον Θεό στα 5 αυτά τελευταία χρόνια». Και το άρθρο αυτό υπογράμμιζε και μιλούσε για τη διακονία αυτού του αδερφού του Τσακ Τέμπλετον. Γι' αυτό τον αδερφό τον Billy Graham δεν αναφερόταν τίποτα. Ο Μπρον Κλίφορντ, ο άλλος αδερφός αυτός, ήταν 25 χρονών, γεμάτος φωτιά. Και το 1945 πολλοί πίστευαν ότι αυτός ο Κλίφορντ ήταν ο πιο χρησμένος κήρυκα στην εκκλησία που είχε φανερωθεί τους τελευταίους αιώνες. Για αιώνες. Τον ίδιο χρόνο ο Κλίφορντ κήρυξε σε ένα πλήθος στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σε ένα μέρος που ήταν, οι άνθρωποι ήταν σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, και οι άνθρωποι στέκονταν κατά δεκάδες έξω από την αίθουσα και προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Και έγραψε κάποιος, στην ηλικία των 25 ετών, ο νεαρός Κλίφορντ άγγιξε περισσότερες ζωές, επηρέασε περισσότερους ηγέτες και έβαλε τόσους ανθρώπους στο να στραφούν στον Κύριο από κάθε άλλον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία στην ιστορία της Αμερικής. Και υπήρχαν πολλοί διεθνείς ηγέτες, οι οποίοι, λέει, παρακαλούσαν να έχουν την προσοχή του. Σήμερα ποιο ξέρουμε? Τους άλλους τους έχετε ακούσει ποτέ? Το όνομα αυτό, Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ, που και οι τρεις ξεκίνησαν τη διακονία τους το 1945 και όλοι βγήκαν μαζί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, δεν ξέρει τα ονόματα των δύο κανείς, όλοι ξέρουν τον Μπίλι Γκράχαμ. 5 χρόνια αργότερα, αυτός ο Τέμπλετον άφησε την διακονία, αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός και σε τηλεόραση και εφημερίδα. Αποφάσισε να διακηρύξει δημόσια ότι δεν πιστεύει στον Χριστό. Το 1954 ο Κλίφορντ έχασε την οικογένειά του, τη διακονία του, ο άλλος τώρα, έχασε την οικογένειά του, έχασε τη διακονία του, έχασε την υγεία του και έχασε τη ζωή του. Έγινε αλκοολικός, κατέρευσε οικονομικά, κατέστρεψε την ζωή της γυναίκας του και των δύο του παιδιών και 35 χρονών πέθανε από κύρωση του ύπατος. Σαν τον Ασά. Γιατί σημασία, αδερφοί, δεν έχει το πώς ξεκινάμε μόνο. Σημασία έχει να μείνουμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Σας είπα, θυμάστε την ιστορία του Εζεκία, την ιστορία του Ασά, θα δούμε μετά τον Ιωσία. Το θέμα είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους. Και για να κρατήσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από μας, με εμάς, πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αμήν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζήτησε τον Κύριο στην αρχή της ζωής του, Ασά, και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 13, και εκοιμήθη, έτσι τελειώνει η ζωή του απλά, εκοιμήθη ο Ασά μετά τον πατέρων αυτού και απέθανε εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκίνησε την ζωή του με τον Κύριο, λέει, εξήτησε το Θεό. Εξήτησε το Θεό. Και τελικά πέθανε απλά και τάφηκε με τους πατέρες του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Και ο Θεός θέλει αυτή η φωτιά, αδερφοί, που κατέβηκε επάνω μας και μένει μέσα μας, να αυξάνεται κάθε μέρα της ζωής μας, μέχρι να έρθει η ώρα να ακούσουμε το κάλεσμα του Κυρίου και να το συναντήσουμε στο μεσουράνημα. Να μην μείνει κανένας πίσω, να μην μείνει κανένας ελλιπής στο κάλεσμα του Θεού, αλλά να εκπληρώσουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. Και όπως ο Παύλος, να πούμε κι εμείς, το δρόμο τελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Δεν μένει πλέον τίποτα άλλο σε μένα παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θέλει μου αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το προνόμιο αυτό της κλήσης μας, Κύριε. Γιατί είναι το υψηλότερο δώρο που μπορεί να λάβει κάποιος άνθρωπος στη γη αυτή επάνω. Το να ακούσει τη φωνή σου και να γνωρίσει εσένα, τον Κύριο της δόξης. Τον Βασιλέα των Βασιλέων. Τον Θεό του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, άνοιξες τα αυτιά μας, άνοιξες την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα είναι από σένα και εμείς είμαστε εδώ και ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας ενώπιόν σου και ομολογούμε ότι χωρίς εσένα δεν είμαστε τίποτα. Αλλά μαζί με σένα είμαστε τα πάντα, Κύριε. Και θέλουμε να μείνουμε εξαρτημένοι από σένα κάθε μέρα της ζωής μας. Η οφθαλμή μας να είναι ανεωγμένη στο να θεωρούμε τη δόξα σου, τα θαυμάσια σου. Τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά, να ακούμε το κάλεσμά σου κάθε μέρα της ζωής μας. Και σε κάθε κάλεσμά σου δεν θέλουμε να κοφεύουμε, Κύριε. Θέλουμε να λέμε ναι, Ιησού μας, ναι, Κύριε, ιδού εμείς να κάνουμε το θέλημά σου. Αμήν. Όπως ο Ιησούς, ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του προσευχήθηκε και είπε, «Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει». Και παρέδιδε τον εαυτό του. Έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, να ακολουθήσουμε το δικό σου παράδειγμα, Κύριε. Δεν είμαστε εδώ για να γίνει το δικό μας θέλημα. Είμαστε εδώ για να γίνει το δικό σου θέλημα, Κύριε. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τα μισά χρόνια της ζωής μας ή τα 9 δέκατα. Θέλουμε όλη τη ζωή μας που μας είναι δοσμένη πάνω στη γη αυτή να τη δώσουμε εξ ολοκλήρου σε σένα, Κύριε. Και μέχρι τέλους να μείνουμε πιστοί. Γιατί είμαστε εδώ να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Και ζητάω εσύ να μας σηκώσεις, Κύριε. Μας κάλεσες να είμαστε η δύναμή σου, να είμαστε η φωνή σου, Κύριε. Να είμαστε τα χέρια σου πάνω στο πρόσωπο της γης. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε. Ενίσχυσέ μας, δυνάμωσέ μας, κρατέωσέ μας, έγειρέ μας, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε και σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23. Εκείνος που έχει τα κρύφια του σπασμένα ή αποκομμένα, δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά του δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά τους ποτέ δεν θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Επειδή δεν σας προϋπάντησαν με ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγαίνατε έξω από την Αίγυπτο, και επειδή μίσθωσαν εναντίον σου τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ από τη Φεθορά της Μεσοποταμίας, για να σε καταραστεί. Όμως ο Κύριος ο Θεός σου δεν θέλησε να εισακούσει τον Βαλάμ, αλλά ο Κύριος ο Θεός σου μετέτρεψε σε σένα την κατάρα σε ευλογία, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε αγάπησε. Δεν θα ζητήσεις την ειρήνη τους, ούτε την ευτυχία τους, όλες τις ημέρες σου παντοτινά. Δεν θα βδελίτεσαι τον Ιδουμαίο, επειδή είναι αδελφός σου. Δεν θα βδελίτεσαι τον Αιγύπτιο, επειδή στάθηκες ξένος στη γη του. Τα παιδιά, όσα γεννηθούν από αυτούς, θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου στην τρίτη γενεά τους. Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα. Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την εσπέρα θα λουστεί με νερό. Και καθώς θα δει ο ήλιος, θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και θα έχεις ένα τόπο έξω από το στρατόπεδο και θα βγεις εκεί έξω. Και θα έχεις ένα μικρό φτιάρι ανάμεσα στα όπλα σου. Και όταν κάθεσαι έξω, θα σκάβεις με αυτό και θα γυρίσεις και θα σκεπάσεις εκείνο που βγαίνει από σένα. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου περπατάει στο μέσον του στρατοπέδου σου, για να σε ελευθερώσει και για να παραδώσει τους εχθρούς σου μπροστά σου. Γι' αυτό το στρατόπεδό σου θα είναι άγιο, για να μην βλέπει κάποια ακαθαρσία σε σένα και αποστρέψει από σένα. Δεν θα παραδώσεις δούλων στο αφεντικό του, δούλων που κατέφυγε από το αφεντικό του σε σένα. Θα συγκατοικεί μαζί σου, ανάμεσά σου, σε όποιον τόπο διαλέξει, σε μία από τις πύλες σου, όπου του αρέσει. Δεν θα τον καταδυναστεύσεις. Πόρνη δεν θα υπάρχει από τις θυγατέρες του Ισραήλ, ούτε κίνεδος θα υπάρχει από τους γιους του Ισραήλ. Δεν θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου μισθό πόρνης, ούτε μίσθωμα κίνεδου, για καμιά ευχή, επειδή και τα δύο αυτά είναι ευδελίγματα στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα δανείζεις στον αδελφό σου χρήματα με τόκο, τροφές με τόκο, κανένα πράγμα δανειζόμενο με τόκο. Στον ξένο μπορείς να τοκίζεις. Στον αδελφό σου όμως δεν θα τοκίσεις. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλες τις επιχειρήσεις σου επάνω στη γη όπου πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις. Όταν ευχηθείς ευχή στον Κύριο το Θεό σου, δεν θα βραδύνεις να την αποδώσεις. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα την εξητήσει από σένα οπωσδήποτε και θα είναι σε σένα αμαρτία. Αν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θα είναι αμαρτία σε σένα. Ό,τι βγει από τα χείλη σου θα το τηρήσεις και θα το εκτελέσεις. Με όποιον τρόπο ευχήθηκες στον Κύριο το Θεό σου την αυτοπροαίρετη προσφορά που υποσχέθηκες με το στόμα σου. Όταν παίρνεις μέσα στον αμπελώνα του πλησίον σου, μπορείς να τρως στα φύλλα σύμφωνα με την όρεξή σου, μέχρι ότου χορτάσεις. Στο σκεύος σου όμως δεν θα βάλεις. Όταν μπαίνεις μέσα στα σπαρτά του πλησίον σου, μπορείς να αποσπάς στάχια με το χέρι σου. Δρεπάνη όμως δεν μπορείς να βάλεις στα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 24. Όταν κάποιος πάρει γυναίκα και νυμφευθεί μαζί της και συμβεί να μην βρει χάρη στα μάτια του, επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιο άσχημο πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας το δώσει στο χέρι της και ας την διώξει από το σπίτι του. Και αφού αναχωρήσει από το σπίτι του, μπορεί να πάει και να συζευχθεί με άλλον άνδρα. Και αν ο δεύτερος άνδρας της τη μισήσει και γράψει σε αυτή η γράμμα διαζυγίου και το δώσει στο χέρι της και τη διώξει από το σπίτι του, ή αν πεθάνει ο δεύτερος άνδρας που την πήρε για γυναίκα του, ο πρώτος της άνδρας που την έδιωξε δεν μπορεί να την ξαναπάρει στον εαυτό του για γυναίκα, αφού μολύνθηκε, επειδή είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Κύριο. Και δεν θα επιφέρεις αμαρτία στη γη, στην οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά. Αν κάποιος πρόσφατα πάρει μια γυναίκα, δεν θα βγει σε πόλεμο και δεν θα επιφορτιστεί πάνω του τίποτε, αλλά θα είναι ελεύθερος στο σπίτι του για ένα χρόνο και θα εφράνει τη γυναίκα του την οποία πήρε. Κανένας δεν θα πάρει για ενέχειρο ούτε την επάνω ούτε την κάτω πέτρα του μήλου, επειδή για ενέχειρο παίρνει ζωή. Αν κάποιος γίνει αντιληπτός να κλέβει ένα από τους αδελφούς του, από τους γιους Ισραήλ, και αφού τον καταδουλώσει, τον πουλήσει, τότε ο κλέφτης αυτός θα θανατώνεται και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Πρόσεχε στην πληγή της λέπρας, να τηρείς με επιμέλεια και να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα οι ιερείς, οι Λεβίτες σας διδάξουν. Όπως τους πρόσταξα, θα προσέχετε να τα κάνετε. Να θυμάσαι τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στη Μαριάμ, στο δρόμο σας, αφού είχατε βγει έξω από την Αίγυπτο. Όταν δανείσεις κάτι στον πλησίον σου, δεν θα μπεις μέσα στο σπίτι του για να πάρεις το ενέχειρό του. Θα σταθείς απ' έξω και ο άνθρωπος στον οποίο δανείζεις θα σου φέρει έξω το ενέχειρο. Και αν ο άνθρωπος είναι φτωχός, δεν θα κοιμηθείς μαζί με το ενέχειρό του. Θα το αποδώσεις σε αυτόν οπωσδήποτε γύρω στη δύση του ήλιου και θα κοιμηθεί με το αιμάτιό του και θα σε ευλογήσει. Και θα είναι σε σένα δικαιοσύνη μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει επάνω του. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν, για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Οι πατέρες δεν θα θανατώνονται για τα παιδιά, ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες. Κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτημα. Δεν θα διαστρέφεις την κρίση του ξένου, του ορφανού, ούτε θα παίρνεις το αιμάτιο της χείρας για ενέχειρο. Αλλά θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε από εκεί. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν θερίζεις το θερισμό σου στο χωράφι σου και λησμονήσεις κάποιο χειρόβολο στο χωράφι, δεν θα γυρίσεις για να το πάρεις. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα το χεριό σου. Αφού τεινάξεις τις ελιές σου, δεν θα τεινάξεις τα κλαδιά του δέντρου ξανά. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Αφού τριγύσεις τον αμπελώνα σου, δεν θα μαζεύσεις ξανά στα φύλλα. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στην Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να το σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία, και του είπαν οι αδερφοί του «Άφησε αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Γιατί ακόμη και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά είπε και ο ίδιος έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς όχι φανερά αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?». και μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν «Όχι, αλλά παραπλανάει το λαό». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής και έτσι ακόμη και το Σάββατο ασκείτε την περιτομή. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή αλλά στους Πατριάρχες. Αν λοιπόν ένα βρέφος περιτέμνεται ακόμη και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή, γιατί εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή το Σάββατο θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο?» Πάψτε να κρίνετε επιφανειακά και μάθετε να κρίνετε με σωστά κριτήρια. Μερικοί Ιεροσολομίτες έλεγαν «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να σκοτώσουν. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν το ξέρουμε από πού κατάγεται, ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας κανείς δεν θα ξέρει από πού είναι». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε «Είστε σίγουροι πως ξέρετε ποιος είμαι και από πού κατάγομαι? Εγώ όμως δεν ήρθα από μόνος μου. Αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας, αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Γύρευαν τότε να το συλλάβουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Από το πλήθος όμως πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν «Όταν έρθει ο Μεσσίας μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον πιάσουν. Τότε ο Ιησούς είπε «Λίγον καιρό ακόμη θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε αυτόν που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλο «Πού λογαριάζει να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε «Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε» και «Όπου θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε»? Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι είχαν πιστέψει σε αυτόν. Γιατί τότε ακόμη δεν είχαν το πνεύμα επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν το φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτό κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι και εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από τη Γαλιλαία». Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλα στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρο που διέπρατε μοιχεία. Ο Μωυσής στον νόμο μας έχει δώσει εντολή να αληθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Και το έλεγαν αυτό για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να το ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Την αρχή την έκαναν οι γεροντότεροι και απόμεινε μονάχος ο Ιησούς και η γυναίκα που ήταν μες στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» Και αυτή απάντησε: «Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω», είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτήσεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος συσταίνεις τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ συσταίνω τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω, ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι ούτε πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανέναν. Αλλά ακόμη και αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε δύο, εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο πατέρας που με έστειλε». Τον ρώτησαν τότε: «Μα πού είναι ο πατέρας σου?» Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο που προσφέρονταν χρηματικές εισφορές. Και κανείς δεν τον έπιασε γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάτια θα με αναζητήσετε και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον αυτά λέω στους ανθρώπους». Αυτοί δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν θα υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Και αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μοναχό, γιατί εγώ κάνω πάντα αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν: «Εάν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα καταλάβετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω ότι όποιος αμαρτάνει γίνεται δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου αυτά λέω, και εσείς αυτά που ακούσατε από τον πατέρα σας αυτά κάνετε». «Ο δικός μας πατέρας», το αποκρίθηκαν, «είναι ο Αβραάμ». Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, ένα άνθρωπο που σας κήρυξα την αλήθεια όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Τότε του είπαν: «Εμείς δεν είμαστε νόθοι. Ένα πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός. Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε, επειδή εγώ από το Θεό ξεκίνησα και ήρθα σε εσάς, γιατί δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά με έστειλε εκείνος. Ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλώ? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα αληθινό. Όταν λέει ψέματα εκφράζει τον εαυτό του γιατί είναι ψεύτης και είναι πατέρας της ψευτιάς. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Εάν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Καλά δεν το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος?» «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω, αν κάποιος στηρίσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι: «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευθεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς: «Εάν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε είναι ο Θεός μας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις μέρες. Τις είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν είσαι ακόμη ούτε 50 χρόνων και έχεις δει τον Αβραάμ?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ». Σήκωσαν τότε πέτρες για να το λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσφέρουμε και αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνιε, σε Σένα προσφορές και θυσίες. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας προσφέρουμε σε Σένα πνευματικές προσφορές και πνευματικές θυσίες, γιατί είσαι άξιος να λάβεις αυτά προς οσμή πνευματικής ευωδίας. Ιησού, είσαι ο σωτήρας μας, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα και σε ευλογούμε. Ζητάμε το Άγιο Σου χρίσμα, Κύριε. Το χρίσμα που είχαν οι Άγιοι και οι προφήτες Σου. Το χρίσμα που είχε ο Ελισσαέ. Και να μπορέσουμε, Κύριε Ιησού, να σταθούμε ανάμεσα στους ανθρώπους αυτού του κόσμου ως φωστήρες, ώστε Εσύ να τους ελκύεις την Άγια Σου παρουσία. Χρήσε μας αυτό το βράδυ. Χρήσε μας σε όλη μας τη ζωή μέχρι να μας παραλάβεις. Αμήν. Και σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αμήν αδελφοί. Αμήν. Σήμερα θα κηρύξουμε το δεύτερο μάθημα, το δεύτερο κήρυγμα, την συνέχεια του κηρύγματος με τίτλο «Ελισσαέ, ο γιος του Σαφάτ». Και όπως θυμάστε την περασμένη φορά, είχα αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει μία ουσία που αντιπροσωπεύει πράγματα τυπολογικά σε τέτοιο βαθμό που το βάθος της και η ουσία της, όπως επίσης και η δύναμή της, είναι πολύ πολύ ευλογημένη. Εκείνη η Διαθήκη θα μας δώσει πλούσια πράγματα, βαθιά πράγματα. Θα μας δώσει το χρήσμα, τη δύναμη. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη μέσα από τους τύπους θα τα ξεκλειδώσει και θα μας εμβαθύνει ακόμη περισσότερο το πνευματικό βάθος το οποίο μας προσφέρει η Καινή Διαθήκη. Και όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ο κάθε Άγιος, ο κάθε προφήτης, ο κάθε λαός, το κάθε έθνος αντιπροσωπεύουν την πορεία της Εκκλησίας, την πορεία των ανθρώπων, τη δικιά μας πορεία. Και αρχίσαμε την περασμένη φορά να μιλάμε για τον προφήτη Ελισσαέ, τον προφήτη που άφησε στο πόδι του ο προφήτης Ηλίας. Ελισσαέ σημαίνει «ο Θεός είναι σωτηρία». Ο μπαμπάς του λεγόταν Σαφάτ, που ερμηνεύεται «ο Θεός έχει κρίνει». Ο Σαφάτ, ο πατέρας του Ελισσαέ, τυπολογικά, είναι ο Θεός. Έχει κρίνει. Και έχει στείλει τον πνευματικό Ελισσαέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως και την Εκκλησία, για να δώσει σωτηρία. Να κάνει σωτηρία μέσω του Υιού και της Εκκλησίας, να δώσει στην ανθρωπότητα το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Βάση μας η θυσία του Υιού, το αίμα του Σταυρού, και εκεί κτίζουμε, αδελφοί, και τη δικιά μας προσωπική διακονία για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την διαδρομή του Ελισσαέ μετά το κάλεσμα που του έκανε ο Ηλίας. Ο Ελισσαέ, καθώς ο Ηλίας τον κάλεσε, τακτοποίησε κάποια πράγματα, έσφαξε ένα ζώο, ένα ζευγάρι βοδιών με τα εργαλεία των ζώων και πρόσφερε τα ζώα που είχαν καεί, που είχαν μπει επάνω στα κάρβουνα στους ανθρώπους, στο λαό, για να φάνε. Και όπως θυμάστε, είπαμε, αυτό τυπολογικά συμβολίζει ότι εμείς, καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό, γινόμαστε τροφή για τους ανθρώπους, όπως και ο ίδιος ο Κύριος έγινε πνευματική τροφή για όλους εμάς. Στην πορεία, ο Ελισσαέ μαζί με τον Ηλία πήγε στα

0: Γάλγαλα, στην Βεθήλ, στην Ιεριχώ και τέλος των Ιορδάνη. Αρχικώς πήγε στα Γάλγαλα που ερμηνεύεται αφαίρεσης. Και εμείς, αδελφοί, έχουμε εισέλθει εδώ και καιρό στα πνευματικά Γάλγαλα την ώρα που πήγαμε στο βάπτισμα στην θάλασσα. Αφήσαμε τον παλιό μας σε αυτό. Εκεί ο Κύριος μας αφαίρεσε τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Αφαιρέθηκε η σάρκα. Ο παλιός μας εαυτός, η σάρκα που πράττει καθώς επιποθεί, θέλει την αμαρτία. Ο προφήτης αμέσως μετά πήγε στη Βεθήλ μαζί με τον Ηλία που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Και εμείς, καθώς ο Κύριος μας αφαίρεσε την ακροβιστία της σαρκός μας πνευματικά πια, μας έχει τοποθετήσει στον οίκο Του. Και λαμβάνουμε τον άρτο, τον πνευματικό. Ακούμε τον Λόγο και η σχέση μας με τον Θεό εμβαθύνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνίας, εμπιστοσύνης και πίστης. Αμέσως μετά, οι δύο προφήτες πήγαν στην Ιεριχώ, που κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Αυτό τυπολογικά συμβολίζει για εμάς ότι καθώς ο Κύριος μας αφαίρεσε την αμαρτία και καθώς ο Κύριος μας τοποθέτησε στο σώμα Του, την Εκκλησία Του, και ο καθένας από εμάς είναι οίκος Θεού, αποστελόμαστε στον κόσμο να κηρύξουμε την σωτηρία του Θεού. Η πόλη της Σελήνης κατά προσέγγιση, η Ιεριχώ, και ο κόσμος ο οποίος είναι παραδομένος στη λατρεία του ήλιου και της σελήνης και κάθε βαβυλωνιακής ειδωλολατρικής δαιμονικής λατρείας. Ο τελευταίος τόπος και προορισμός του προφήτη Ελισέ μαζί με τον Ηλία ήταν ο Ιορδάνης ποταμός, και εκεί έγινε ένα θαυμάσιο θαύμα. Ο Ηλίας αναλήφθηκε ζωντανός στην παρουσία του Θεού, αφήνοντας πίσω στο πόδι του και στην διακονία που του είχε δώσει ο Κύριος τον Ελισέ. Αλλά αδελφοί, το πνεύμα του Ηλία που πήρε ο Ελισέ το έχει σήμερα και η Εκκλησία. Και ο Κύριος μας είπε ότι θα κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι έγιναν στην δικιά του εποχή. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία των εσχάτων καιρών θα έχει ένα φοβερό και τέλειο χρήσμα για να εργάζεται με δυνάμεις και εξουσία το Λόγο και τα θαυμάσια του Κυρίου. Είμαστε εμείς, αδελφοί, η Εκκλησία του Κυρίου, και κάθε αναγεννημένη επιτόπια Εκκλησία σε όλο τον κόσμο που πραγματικά πιστεύει άγια και καθαρά το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θα μας ενώσει, θα μας ευλογήσει, ώστε να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και θα συνεχίσουμε, καθότι όλο αυτό ήταν μια περίληψη του προηγούμενου κηρύγματος, το σημερινό μας κήρυγμα με στόχο να καταλάβουμε τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε ως Εκκλησία, ως Φιλαδέλφια στους εσχατολογικούς καιρούς, μέσα από θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος, μέσα από τον προφήτη Ελισέ. Μέσω αυτού ο Κύριος θα μας περάσει σήμερα το μήνυμα του τι είναι να κάνει η Εκκλησία στους εσχάτους καιρούς. Και διαβάζουμε Β' Βασιλείων, δεύτερο κεφάλαιο, 6, 11 εδάφιο. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και πήγαν πεντίκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε, οι δύο, στάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας τη μιλωτή αυτού και δίπλωσαν αυτήν και κτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι για ξηράς. Και ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, ζήτησον τι να σου κάνω πριν αναληφθώ από σου. Και είπεν ο Ελισέ, διπλάσια μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ, είπε με. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα ζήτησες πλην, εάν μη είδεις, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνησε ούτως, ειδε μη, δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτηλα λούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός και διεχώρισαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις των ουρανών. Διαβάσαμε ότι ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα πνεύματος. Προσέξτε. Δεν είναι ότι ζήτησε περισσότερο πνεύμα. Το πνεύμα που ο Κύριος δίνει είναι το ίδιο. Ζήτησε περισσότερο χρήσμα, περισσότερο ενέργεια του Θεού μέσα από αυτόν και στην διακονία που θα του έδινε. Και εδώ, καθώς ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα, αυτό μας παραπέμπει στην ευλογία του πρωτότοκου Ιού στο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Γένεση 27-28 εδάφιο. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχου της γης και αφθονίαν σύ του και ίνου. Θυμάστε πως ο Ιακώβ, εκμεταλλευόμενος τα γερατιά του παπά του Ισαάκ, πήρε την ευλογία του πατέρα του, καθώς ήδη είχε πάρει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του Ισαβ, καθώς εκείνος τα αντάλλαξε για λίγο φαγητό. Ντύθηκε σαν τον αδελφό του, πήγε σαν τον αδελφό του, πήρε φαγητό καθώς του ζήτησε ο παπάς του, το ξεγέλασε και πήρε την ευλογία που έπαιρνε ο πρώτος Υιός στον Ισραήλ. Αυτό ήταν ότι θα έπαιρνε διπλάσια μερίδα στα φυσικά πράγματα και διπλάσια μερίδα στα πνευματικά πράγματα. Συν ότι θα ήταν πρόγονος στην γενεαλογική σειρά του σωτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η ευλογία λοιπόν αυτή άνοιγε στον πρωτότοκο Υιό ενός πατέρα. Στο εβραϊκό κείμενο είναι Μπεχοράχ, που ερμηνεύεται πρωτοτόκια έχοντας ως ρίζα τη λέξη πρωτότοκος. Βέβαια, ένας πατέρας μπορούσε να δώσει την ευλογία του πρωτότοκου σε έναν άλλο υιό, στον δεύτερο ή στον τρίτο υιό, όπως στην περίπτωση του Ρουβίν, ο οποίος έχασε τα δικαιώματα που είχε ως πρωτότοκος, γιατί πόρνευσε με την παλακίδα του πατέρα του, του Ιακώβ. Επίσης, ο πρωτότοκος μπορούσε να πουλήσει τα πρωτοτόκια του, να τα χάσει, να τα ανταλλάξει. Όπως, παράδειγμα, ο Ισαβ, που καταφρονώντας τα πρωτοτόκια του, τα πούλησε στον αδερφό του, τον Ιακώβ, με αντάλλαγμα ένα γεύμα. Να διαβάσουμε Β' Βασιλέων 2, 12-15 εδάφιο. Ο δε Ελισέ έβλεπε και ευώα, έβλεπε τον Ηλία να πηγαίνει στον ουρανό και φώναζε ο Ελισέ. Μια έξοχη στιγμή, ένα θαύμα. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να πηγαίνει στον ουρανό μέσω φωτιών ζωντανός. Φώναζε ο Ηλισέ, «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού και δεν είδεν αυτόν πλέον και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισαν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτή του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτή του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα, διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβη ο Ηλισέ. Και οι δόντες αυτών, οι των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι είπων, το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη από τον Ηλισέ. Και ήλθαν η συνάντηση αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφου. Έως εδάφους. Γιατί κατάλαβαν, αδελφοί, ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το χρίσμα και η δόξα του Θεού. Ουσιαστικά δεν προσκύνησαν τον άνθρωπο με τη μορφή λατρείας, έδειξαν σεβασμό στον άνθρωπο και προσκύνησαν με μια άγια μορφή λατρείας το χρίσμα του Θεού, τον Θεό που ήταν μέσα στον άνθρωπο. Προσκύνησαν τον Κύριο τον Θεό και μόνον Αυτόν. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η δραστηριότητα της διακονίας του προφήτη Ηλισέ. Αν θυμάμαι καλά, στον αριθμό έκανε 14 θαύματα και η διακονία του είχε διπλάσιο χρόνο από τον χρόνο της διακονίας του Ηλία. Μερικά από τα θαύματα που έκανε με το χρίσμα του Θεού είναι τα παρακάτω. Τα ύδατα της Ιεριχούς, τα οποία ήταν, ας πούμε, δηλητηριασμένα, ήταν νερά τα οποία προκαλούσαν θάνατο, έκαναν άτεκνους τους ανθρώπους και τα ζώα που τα έπιναν, τα γιάτρεψε ρίχνοντας αλάτι σε αυτά. Πολλαπλασίασε το απόθεμα ελαίου μιας φτωχής χήρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της. Μετάτρεψε το πικρό φαγητό σε νόστιμο χυλό για να φάνε οι προφήτες. Πολλαπλασίασε 20 κρυθαρένια ψωμιά ταΐζοντας 100 ανθρώπους. Ευλόγησε με τεκνογωνία την άτεκνη γυναίκα από το χωριό Σουνάμ που φιλοξενούσε τον Ηλισέ, όποτε περνούσε από εκεί, και μάλιστα όταν ο γιος της πέθανε, ο προφήτης προσευχήθηκε και το παιδί αναστήθηκε. Αποκάλυπτε τα σχέδια των Ασσυρίων και τις παγίδες που έστειλαν στον βασιλιά του Ισραήλ και τα στρατεύματά του, με αποτέλεσμα ποτέ ο βασιλιάς και οι στρατιώτες, οι Ισραηλίτες, να μην παγιδευτούν στις εχθρικές ενέργειες και ενέργειες. Θεράπευσε τον λεπρό στρατηγό της Συρίας τον Νεεμάν, λέγοντάς του να βυθιστεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Όταν έθαβαν ένα νεκρό, βλέποντας οι άνθρωποι ένα τάγμα μωαβιτών να κάνει εισβολή στην γη, έριξαν το άψυχο σώμα του πεθαμένου ανθρώπου στον τάφο του Ηλισέ. Καθώς ο νεκρός άγγιξε τα κόκαλα του προφήτη, ανέζησε και στάθηκε στα πόδια του. Αυτά ήταν μερικά από τα θαύματα που έκανε ο προφήτης του Θεού και θα μιλήσουμε κάποια θαύματα για να δούμε μέσω αυτών το έργο που έχουμε να κάνουμε ως εκκλησία, αδελφοί, στις τελευταίες ημέρες. Έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Ο Κύριος θα μας τα δώσει με ευθύνη. Μας τα έχει ήδη δώσει, αλλά τώρα θα μας σπρώξει σε ένα ανώτερο επίπεδο διακονίας ώστε να τακτοποιήσουμε για του χρίσματος και για της χάριτός του οτιδήποτε μας έχει δώσει να κάνουμε με υπευθυνότητα και ευθύνη. Και είναι τόσο όμορφο, αδελφοί, να βλέπουμε το βάθος και την ουσία της Παλαιάς Διαθήκης που μέσα από φοβερές τυπολογίες μας ανοίγονται βάθη και πνευματικές αλήθειες. Και όπως είπα, και η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, έχει εξουσία, αλλά το βάθος της Παλαιάς Διαθήκης είναι τέλειο. Ας διαβάσουμε τώρα λοιπόν ένα προς ένα μερικά θαύματα, ώστε μέσα από αυτά να μιλήσουμε για την διακονία και τα έργα που έχουμε να κάνουμε έως το τέλος. Αρχικός, Β' Βασιλείων 4, 38-41. Ο δε Ελισέ επέστρεφεν εις Γάλγαλα και το πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθητο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού στήσον τον Λέβητα το μέγα και ψήσον μαγείρεμα για τους ιούς των προφητών και εξελθόν της εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα βρήκε άγριο κολοκύνθι και σύναξεν από αυτής άγρια κολοκύνθια εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος επειδή δεν εγνώριζον αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους για να φάγωση και καθώς έφαγαν εκ του μαγειρεύματος εξεφώνησαν και είπων άνθρωποι του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη και δεν ειδύνεται να φάγωση. Ο δε είπε φέρετε άλευρον και έριψαν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε κένωσον εις τον λαόν για να φάγωση και δεν είναι το ουδέν κακόν εν το Λέβητη. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι πεινούσαν, αδελφοί, πεινούσαν και κάπου εκεί ήταν και ο προφήτης Ελισέ. Αποστέλλεται, όπως διαβάσαμε, κάποιος να μαζέψει καρπούς, ρίζες, ό,τι βρει τέλος πάντων για να φάνε. Και αυτό το οποίο βρήκε ήταν μία άγριο κολοκύθα. Μάζεψε λοιπόν άγρια κολοκύθα, τα έφερε, τα έβαλαν στο Λέβητα, στο καζάνι, τα έβρασαν και τα μοίρασαν για να φάνε οι άνθρωποι καθότι πεινούσαν. Αλλά τα κολοκύθια ήταν δηλητηριώδη και οι άνθρωποι κινδύνευαν να πεθάνουν. Ο προφήτης σταματάει το μοίρασμα του φαγητού, τους λέει να σταματήσουν να μην φάνε, τους λέει να φέρουν λίγο αλεύρι, το αδειάζει στο Λέβητα και μετά καθώς μοιράστησαν τα κολοκύθια, αυτά ήταν ακίνδυνα, τα έφαγαν οι άνθρωποι χωρίς κανένα πρόβλημα, χόρτασαν και ευλόγησαν το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αυτό τυπολογικά τι μας διδάσκει σήμερα, αδελφοί? Ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής. Οι άρρωστοι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν μπορούν να θεραπευτούν. Και όταν λέω ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής, δεν εννοώ από εμάς, αλλά από αυτούς που ακόμη δεν έχουν αναγεννηθεί από τις δογματικές εκκλησίες, που δυστυχώς ο λόγος που μοιράζουν, ο χριστιανικός λόγος, δεν είναι από τον Θεό, καθότι είναι γεμάτος από πνευματικό δηλητήριο. Και πρώτα εμείς πρέπει, αδελφοί, να αποκαταστήσουμε το λόγο ως προς εμάς, ως προς την αναγεννημένη εκκλησία. Γιατί μπορώ, αν με επιτρέψετε ακόμη, να πω ότι ο λόγος δεν έχει σέλθει σωστά σε πολλά αναγεννημένα εκκλησιάσματα και δεν προκαλεί υγεία, ευλογία, αλλά σπρώχνει τους ανθρώπους σε διαμάχες, σε έρηδες και σε φανατισμούς. Και όλο αυτό καταστρέφει, αδελφοί, δηλητηριάζει το έργο του Κυρίου. Άρα πρώτα πρέπει το αλεύρι, ο λόγος, να κάνει καλό σε εμάς, να χορτάσουμε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Και αφού καταλάβουμε την αλήθεια του Κυρίου, αποκατασταθεί ο λόγος του Κυρίου, η θεότητα του Ιησού Χριστού και κάθε τι άλλο το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί μέσα στην καρδιά, μέσα στην Εκκλησία, από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη διδασκαλία, θα φαινοθούμε σε αυτό το πνεύμα, στο ένα πνεύμα, να κηρύξουμε τον υγιή λόγο στους ανθρώπους εκεί έξω που αυτή τη στιγμή δηλητηριάζονται με έναν σωρό ανοησίες και πνευματικά δηλητήρια. Με πνευματικά δηλητήρια, αδελφοί, είτε από ψευδοχριστιανικές δογματικές εκκλησίες, είτε από τη μαγεία της νέας εποχής, είτε από τον κόσμο, είτε από κάθε δαιμονική διδασκαλία και φιλοσοφία. Προς Εφεσίους 4-6 εδάφιο. Προς Εφεσίους 4-6. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκύσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Σε αυτά τα εδάφια ο Παύλος θεόπνευσα χρησιμοποιεί 7 φορές τα αριθμητικά εν, μίαν, εις. Δείγμα ότι η Εκκλησία θα αυξηθεί στην παιδεία του Χριστού. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στην υγιή δασκαλία. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στο ένα πνεύμα. Θα ενωθούμε, αδελφοί, σε αυτό που ο Κύριος θέλει, διδάσκει και επιθυμεί. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, διαμάχες, χωρίσματα, δηλητήρια που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή το σώμα του Κυρίου. Και παράλληλα, αδελφοί, θα αποσταλούμε για να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού υγιή στους ανθρώπους, ώστε να έρθει η αποκατάσταση και η σωτηρία της ψυχής τους. Κοιτάξτε τους ανθρώπους, αδελφοί, δηλητηριασμένοι πνευματικά, στο σκοτάδι και ιδιαίτερα εδώ στην Κάρπαθο, από πανηγύρι σε πανηγύρι, από Παναγία σε Παναγία, από εκκλησάκι σε εκκλησάκι, από τάμα σε τάμα, θυσκευόμενοι άνθρωποι, δυστυχώς όμως όχι στον δρόμο του Κυρίου, γιατί αυτή είναι θρησκεία, ανθρώπινα πράγματα με βάση τη Βαβυλώνα, και ο Κύριος θέλει να τους βγάλει από όλα αυτά και να δοξάζουν αληθινά τον Κύριο. Αληθινά και πραγματικά, αδελφοί, όπως ο Κύριος επιθυμεί, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς την οποιανδήποτε μορφή ειδωλολατρείας, εικονολατρείας και ψέματος. Αγαπάνε τον Θεό οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς με λανθασμένο τρόπο, και ο Θεός πρέπει και θέλει να τους αποκαλύψει τον πραγματικό τρόπο που θέλει να τον λατρεύουν και να τον αγαπούν, και αυτό το κάνει μέσα από την Εκκλησία, αδελφοί. Μέσα από εμάς, από σένα και από μένα. Β' Βασιλέων 13-20-21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 13-20-21. Να διαβάσουμε το επόμενο θαύμα, ώστε να δούμε την δεύτερη εργασία που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα από την Εκκλησία του στους εσχάτους καιρούς. Κάτι που τυπολογικά μας διδάσκεται από την ζωή του προφήτη Ελισαίε. Αμήν, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Και απέσανε ο Ελισαίε και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στην γη. Και νοέθα από τον άνθρωπο τεινά, ιδού, είδον τάγμα. Και έριψαν τον άνθρωπο εις τον τάφον του Ελισέ. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγιζε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού. Είδαν τους στρατιώτες Ισραηλίτες των Μαβητών να έρχονται, φοβήθηκαν. Πέταξαν τον πεθαμένο στον τάφο του Ελισέ. Το βάλα στα πόδια για να μην τους κακοποιήσουν οι εχθρικοί στρατιώτες. Και καθώς ο νεκρός Ισραηλίτης άνοιξε τα κόκαλα του προφήτη Ελισέ, έλυσε. Έλυσε, αδελφοί. Αυτό πώς μπορούμε να το παραλληλήσουμε μέσα στη γραφή? Στο βιβλίο του Εζεκιήλ 37, 1, 9 εδάφιο. Να το παραλληλήσουμε, αδελφοί, και να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα από αυτές τις εικόνες, τα θαύματα και τα λόγια τα οποία μας λέει. Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιήλ 37, 1, 9 εδάφιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιέλ 37, 1, 9 εδάφιο. Χέρι Κυρίου εστάσε επ' εμέ. Και με εξήγαγεν ο Κύριος για του Πνεύματος και μέθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή των πλήρης ως Θεών. Είναι από τις αγαπημένες μου εικόνες, τις αγαπημένες μου βιβλικές οράσεις. Η όραση του προφήτη Εζεκιέλ με τα ξερά οστά. Έχει φοβερούς τυπολογικούς συμβολισμούς. Και με έκανε να διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Στην όραση ο προφήτης πήγε σε μια παιδιάδα που είχε χιλιάδες κούκαλα. Και ήταν ξερά, πεταμένα, ακατάστατα. Μια τραγική εικόνα που σίγουρα μέσα στο πνεύμα του προφήτη θα προκάλεσε φρίκη. Φρίκη. Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου μπορούν τα οστά αυτά να αναζήσωσι. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Σοφός ο προφήτης. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά τα αυτά. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού, εγώ θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει εμάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αμήν. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύσαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσον επί το πνεύμα, προεφύτευσον οι άνθρωπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έδειξε την όραση στον προφήτη η Εζεκιή για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ που ήταν εχμάλωτη στην βαβυλωνιακή γη. Τα ξερά οστά και η αναζωγόνησή τους συμβολίζουν την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους πίσω. Πίσω στη γη τους μετά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας τους, στην βαβυλωνιακή γη. Συμβολίζει αυτή η ιστορία, αυτή η όραση, την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλητή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Επίσης, την σωτηρία και την αναγέννηση τόσο της Εκκλησίας όσο και των εθνικών ανθρώπων που τώρα περιμένουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αναζωπήρωση είναι η ενέργεια που κάνει κάποιος σε μια φωτιά που κοντεύει να σβήσει ώστε να αρχίσει να καίει ξανά με μεγάλη ένταση. Μεταφορικά και πνευματικά είναι η ενέργεια του Θεού που θα μας δώσει εκ νέου ένταση σε κάτι που βρισκόταν σε ύφεση ή που είχε ξεχαστεί. Η Εκκλησία θα έχει μια δυνατή και ασφαλή σχέση με τον Κύριο, θα έχει βαθιά και αγνά συναισθήματα για εκείνον, θα έχει μια τέλεια αναζωπήρωση στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία θα έχει ζωή, δεν θα είναι πια ξερά κόκαλα, θα έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, θα είμαστε οι στρατιώτες του Κυρίου. Τα κόκαλα πήραν ζωή στην όραση του Εζεκιέλ. Ένα στράτευμα ισχυρό. Θα είμαστε αδελφοί γεμάτοι με τη ζωή του Ιησού Χριστού, το χρήσμα του Κυρίου, ως στρατιώτες πνευματικοί του Κυρίου και της δόξας Του. Όλα αυτά θα ενδυναμώνουν την πνευματική μας υγεία. Θα μας αυξάνουν την αφιέρωση και τον αγιασμό μας. Και η Εκκλησία θα επενδύει περισσότερο χρόνο στο έργο του Θεού, συντρίβοντας τα δεσμά της θρησκείας. Μέσα λοιπόν από το θαύμα το οποίο διαβάσαμε από τη ζωή του προφήτη Ελισέ, ο Κύριος μας διδάσκει ότι θα έλθει η ζωή της Εκκλησίας. Θα δώσει ζωή στην Εκκλησία, μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, μια νέα σχέση με τον Κύριο τον Θεό και το Πνεύμα Του. Θα συντριφτούν πνευματικά δεσμά και ο Κύριος θα γεμίσει με φως κάθε σκοτεινό δωμάτιο της ανθρώπινης μας καρδιάς. Θα είμαστε γεμάτοι φως, γιατί θα έχουμε μια τέλεια κοινωνία με Εκείνον. Θα έχουμε ζωή εν αυθονία, αδελφοί. Θα είμαστε όχι πια ξερακόκαλα η Εκκλησία, αλλά μια αναζωπυρωμένη, γεμάτη αφιέρωση εν Χριστώ Ιησού Εκκλησία, που με το χρίσμα του Θεού θα ολοκληρώσει το Άγιο Του έργο. Άρα, η πρώτη εργασία που έχουμε να κάνουμε είναι ο Λόγος του Θεού υγιή να ενώσει την Εκκλησία και μετά να εξέλθει προς σωτηρία των εθνών. Το δεύτερο είναι ότι θα έρθει αναζωπήρωση. Τα ξέρα κόκαλα θα πάρουν ζωή. Η Εκκλησία θα έχει ζωή, την ζωή του Κυρίου, το χρίσμα του Κυρίου, την δόξα του Κυρίου. Θα είναι γεμάτη με αναζωπήρωση, με την φλόγα του Πνεύματος. Και η τελευταία εργασία μας ποια θα είναι? Ας την διαβάσουμε. Β' Βασιλέων 5, θα διαβάσουμε 1 έως 3 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλείων 5, 1 έως 3. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία στην Συρία. Και ο άνθρωπος, ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Ένας φοβερός στρατιωτικός, ένας στρατηγός με πυγμή και δύναμη, ο οποίος είχε δώσει νίκες στον βασιλιά του, που όμως ενώ ήταν δυνατός και ισχυρός, ήταν λεπρός. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη, και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής: «Είχε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον: ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας: ελθέ, είπαγε και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν την χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων». Ο Νεεμάν, λεπρός, απεγνωσμένα ψάχνει θεραπεία. Και αποστέλνεται στον προφήτη. Αποστέλνεται στον άνθρωπο του Θεού. Αλλά αρχικώς, όπως θα διαβάσουμε στα εδάφια 11 έως 15, είχε μια δυσπιστία. Ας τα διαβάσουμε λίγο και να συνεχίσουμε την ιστορία μας και τους τύπους που περνάει αυτή η όμορφη ιστορία, αυτό το θαυμάσιο θαύμα που έκανε ο Κύριος ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ελισέ. 11, 15 στο ίδιο κεφάλαιο. Ο δε Νεεμάν εσημώθηκε, ανεχώρησε και είπε: «Ιδού εγώ έλεγα, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει τον λεπρό. Ο Αβανά και ο Φραφάρ, ποταμί της Δαβασκού, δεν είναι καλύτερη υπερ πάντα τα έδατα του Ισραήλ? Δεν η δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Θύμωσε ο στρατηγός, γιατί δεν κατάλαβε το τι γινόταν στην πνευματική σφαίρα. Νόμιζε ότι απλά θα κολυμπούσε και αυτομάτως αυτό θα τον έκανε υγιή. Και θύμωσε λέγοντας: «Εμείς στον τόπο μας έχουμε καλύτερες ποταμούς και καλύτερες θάλασσες, καλύτερα ποτάμια, καλύτερα νερά. Δεν πάω εκεί να ζητώ παρά εδώ. Στο επόμενο εδάφιο, στο 13. Επλησίασαν δε η δούλα αυτού και λάλησα προς αυτόν και είπε: Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σου είπε, μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό. Πόσο μάλλον τώρα, όταν σου λέγει λούστητη και καθαρίστητη. Τότε κατέβηκε και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ μικρού παιδιού και εκαθαρίστη. Και πέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συνοδεία αυτού. Και ήλθε και στάθη έμπρος τον αυτού και είπε: Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχεται παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Γυρνάει πίσω, μετανιωμένος ο στρατηγός, βυθίζεται 7 φορές στον Ιορδάνη και το σώμα του θεραπεύεται. Η λέπρα φεύγει. Το σώμα του, λέει ο λόγος, έγινε ως ενός μικρού παιδιού. Γιατί δεν είναι το νερό που παίρνει τη λέπρα, αλλά το χρήσμα του Θεού μέσα από το νερό, μέσα από το βύθισμα. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Νεμάν ερμηνεύεται τερπνότητα ή φιλικότητα. Και βυθίστηκε, λέει, 7 φορές στον Ιορδάνη. Το 7 συμβολίζει την πληρότητα. Ποια είναι η τελευταία δουλειά, η τελευταία εργασία που έχουμε να κάνουμε ως προς το έργο του Κυρίου? Να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν πνευματική λέπρα. Είναι άρρωστοι και οδεύουν προς τον θάνατο. Και πρέπει, αδελφοί, να τους καλέσουμε για να λουστούν το λόγο, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Η διάδοση του Ευαγγελίου είναι ένα παγκόσμιο έργο για όλους τους χριστιανούς. Ο Ιησούς μας είπε να πάμε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει απαιτήσεις από τους εργάτες. Απαιτεί θυσίες και αλτρουισμό. Αλλά σε σύγκριση, αδελφοί, με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι πιο πρακτικό, πιο ουσιώδες, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Ο Νεμάν έγινε καλά. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μιλήσουμε το λόγο του. Τα νερά του Ιορδάνη στην προκειμένη περίπτωση τι συμβολίζουν? Το λόγο του Θεού. Ώστε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που θα ακούσει το λόγο, αφού μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση και ο Κύριος να του πάρει τη λέπρα, την αμαρτία και να του δώσει, αδελφοί, σωτηρία και αιώνια ζωή. Η Εκκλησία θα είναι γεμάτη με το χρήσμα και την δόξα της παρουσίας του Θεού. Θα έχει το πνεύμα του Ηλία, το πνεύμα που είχε ο Ελισσέ. Θα έχει πίστη, δυνάμεις και θα εργάζεται για τον διαφωτισμό και την αναγέννηση των ανθρώπων. Αμήν. Και θα κλείσω με μια ομολογία, την οποία σίγουρα σας την έχω ξανά μιλήσει. Πριν αρκετά χρόνια ο Κύριος επισκέπτεται έναν εργάτη και του λέει: Θέλω να πας στη Νότια Αμερική να μιλήσεις για εμένα. Ναι, Κύριε, εγώ πάω, αλλά δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τι να κάνω, τίποτα. Κύριος επαναλαμβάνει στον εργάτη: Θέλω να πας στη Νότια Αμερική, δεν θυμάμαι το έθνος για να σας το πω, και να μιλήσεις το λόγο μου. Ο άνθρωπος πηγαίνει σε αυτό το έθνος Κατεβαίνει από το αεροπλάνο, προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, ξαναπροσεύχεται και γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο της χώρας αυτής. Ένας από τους κοντινούς συνεργάτες του πρόεδρου ήταν βαριά άρρωστος και θα πέθαινε. Και όταν ο αδελφός μας το έμαθε μέσω του γνωστού που είχε γνωρίσει του πρόεδρου, έστειλε ένα μήνυμα στον πρόεδρο λέγοντάς του: θέλω να πάω να προσευχηθώ επάνω στον άρρωστο. Όντως ο πρόεδρος πείθεται, τον καλεί, ο αδελφός μας προσεύχεται επάνω στον άρρωστο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ο άνθρωπος αυτός που ήταν στα τελευταία του παίρνει ζωή και ελευθερία. Πήρε την ευλογία του Κυρίου και η αρρώστια έφυγε. Ο πρόεδρος για τον ευχαριστήσει του λέει: πες μου τι θέλεις να κάνω για σένα. Και ο αδερφός μας του λέει: θέλω μία ώρα την ημέρα να μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι άκουσαν για τον Κύριο? Εκατομμύρια, αδελφοί. Άρα το θέμα μας είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο, και εκείνος ξέρει τον τρόπο, τον χρόνο, το πού θα πάμε, το τι θα πούμε, καθώς εμείς με εμπιστοσύνη θα αφαιθούμε, αδελφοί, στα δικά του χέρια, τα οποία είναι πιστά, ένδοξα και δυνατά. Το μικρό βήμα εμείς, το μεγάλο βήμα εκείνος. Το έργο εκείνος θα το κάνει, θα το ολοκληρώσει, καθώς θα δει μια εκκλησία που θα έχει Άγιο Πνεύμα, ταπεινή καρδιά, και θα θέλει με πίστη και αγάπη να τον υπηρετήσει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΒ. Ιδών τον βούν του αδελφού σου ή το πρόβατον αυτού πλανόμενον, μη παραβλέψεις αυτά. Θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτά εις τον αδελφό σου. Και αν ο αδελφός σου δεν κατοικεί πλησίον σου ή εάν δεν γνωρίζεις αυτόν, τότε θέλεις φέρει αυτά εντός της οικίας σου και θέλους συνείστε μετά σου έως σου ζητήσει αυτά ο αδελφός σου και θέλεις αποδώσει αυτά εις αυτόν. Ούτω θέλεις κάμι και δια των όνων αυτού, ούτω θέλεις κάμι και δια το ημάτιον αυτού. Ούτω θέλεις κάμι και δια πάντα τα χαμένα πράγματα του αδελφού σου, όσα έχασε και εσύ έβρες αυτά. Δεν δίνασε να παραβλέψεις αυτά. Ιδών των όνων του αδελφού σου ή των βούν αυτού πεσμένων εν διωδώ, μη παραβλέψεις αυτά. Θέλεις εξάπαντος σηκώσει αυτά μεταυτού. Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδε ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Εάν απαντήσεις καθοδόν εμπροσθέν σου φωλεάν πτηνού, επίτηνος δένδρου ή κατά γης, έχουσαν νεοσούς ή οά, και την μητέρα καθημένην επί τους νεοσούς ή επί τα οά, δεν θέλεις λάβει την μητέρα μετά τον τέκναν. Θέλεις εξάπαντος απολύσει την μητέρα, τα δε τέκνα θέλεις λάβει εις εαυτόν, δια να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις. Όταν οικοδομείς νέα νοικίαν, θέλεις κάμι περιτύχισμα πέριξ του δώματός σου, δια να μη κάμεις ένοχον αίματος την οικίαν σου, εάν πέσει της άνθρωπος επ' αυτής. Δεν θέλεις σπύρι εις τον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα, δια να μη μιανθεί το γέννημα του σπόρου τον οποίον έσπειρας και ο καρπός του αμπελώνος. Δεν θέλεις αρωτριάσει με βούν και όνων ομού. Δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμμικτον από μάλινον ομού και λινάριον. Θέλεις κάμι σε αυτόν κρόσια εις τας τέσσερας άκρας του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι. Εάν της λάβει γυναίκα και εισέλθει προς αυτήν και μισήσει αυτήν και δώσει αφορμή να κακολογήσω συν αυτήν και φέρει δυσφημίαν επ' αυτήν και είπει «έλαβον ταύτην την γυναίκα και ότε προσήλθον προς αυτήν δεν έβρικα αυτήν παρθένον». Τότε ο πατήρ της νέας και η μήτηρ αυτής θέλουν συλλάβει και εκφέρει προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως εις την πύλην τα παρθένια της νέας. Και ο πατήρ της νέας θέλει πει προς τους πρεσβυτέρους «την θυγατέρα μου έδωκα εις τον άνθρωπον τούτον δια γυναίκα και αυτός μισεί αυτήν». Και ειδού έδωκε αφορμή να κακολογώσειν αυτήν λέγον «δεν έβρικα την θυγατέρα σου παρθένον, πλην ειδού τα παρθένια της θυγατρός μου». Και θέλουν συνεκδιπλώσει το ημάτιον έμπροσθεν των πρεσβυτέρων της πόλεως. Και θέλουν συλλάβει οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης των άνθρωπων και θέλουν συτιμωρήσει αυτόν. Θέλουν συζημιώσει αυτόν 100 σύκλους αργυρίου και δώσει αυτούς εις τον πατέρα της νέας, διότι έφερε δυσφημίαν επί παρθένων Ισραηλίτη. Και θέλει είστε γυνή αυτού, δεν δύναται να αποβάλει αυτήν πάσα στα σημέρας αυτού. Εάν όμως το πράγμα τούτο είναι αληθινόν και δεν ευρεθεί παρθένος η κόρη, τότε θέλου συνεκφέρει τη νέαν εις την θύραν του οίκου του πατρός αυτής και οι άνθρωποι της πόλεως αυτής θέλουν συλιθοβολήσει αυτήν με λίθους και θέλει αποθάνει. Διότι έπραξε να φροσύνην εν το Ισραήλ, πορνεύουσα τον οίκον του πατρός αυτής και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλους θανατώνεστε, ο ανήρ ο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ. Εάν νέα της παρθένος είναι ηραβωνισμένη μετά άνδρος και έβρει της αυτήν εν την πόλη και κοιμηθεί μετά αυτής, Τότε θέλετε εκφέρει αυτούς αμφωτέρους εις την πύλην της πόλεως εκείνης και θέλετε λιθοβολήσει αυτούς με λίθους και θέλουσιν αποθάνει. Την νέαν, διότι δεν εφώναξεν ούσα εν την πόλη. Για τον άνθρωπον, διότι εταπείνωσε την γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Αλλά αν της έβρει εν αγρό την νέαν την ηραβωνισμένη και ο άνθρωπος βιάσει αυτήν και κοιμηθεί με ταυτής, τότε μόνος ο άνθρωπος ο κοιμηθής με ταυτής θέλει θανατώνεστε. Εις δε την νέαν δεν θέλεις κάμι ουδέν. Δεν είναι εις την νέαν αμάρτημα θανάτου. Διότι καθώς όταν της εφορμήσει επί των πλησίων αυτού και φωνεύσει αυτόν, ούτως είναι το πράγμα τούτο. Διότι εν το αγρό έβρικε αυτήν. Εφώναξεν η ραβωνισμένη νέα, αλλά δεν υπήρχε ο σώζον αυτήν. Εάν της έβρει νέαν παρθένον μη ραβωνισμένη και πιάσει αυτήν και κοιμηθεί με ταυτής και ευρεθώσει, τότε ο άνθρωπος ο κοιμηθής με ταυτής θέλει δώσει εις τον πατέρα της νέας 50 σύκλους αργυρίου και αυτή θέλει είστε γυνή αυτού, επειδή εταπείνωσεν αυτήν, δεν δύναται να αποβάλει αυτήν πάσα στα σημέρας αυτού. Δεν θέλει λάβει της την γυναίκα του πατρός αυτού, ουδε θέλει εκκαλύψει το συγκάλυμα του πατρός αυτού.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο λάμδα α. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε εις αυτόν. Τι ιέ μου, και τι τέκνον της κοιλίας μου, και τι ιέ των ευχών μου, μη δώσεις τας δυνάμεις σου εις τας γυναίκας, μη δε τας οδού σου εις τας αφανιστρίας των βασιλέων. Δεν είναι των βασιλέων, Λεμουήλ, δεν είναι των βασιλέων απείνωσιν ίνων, ουδέ των ηγεμόνων σίκερα. Μήποτε ποιόντες, λησμονήσωση των νόμων και διαστρέψωση την κρίσιν την ως τεθλιμένου. Δίδεται σίκερα εις τους τεθλιμένους και ίνων εις τους πεπικραμένους την ψυχήν. Διαναπείωση και να λησμονήσωση την πτωχίαν αυτών και να μη ενθυμώνται πλέον την δυστυχίαν αυτών. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζου των πτωχών και των ενδεή. Γυναίκα ενάρετον, τι στέλει ευρύ, διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερίσθε αυθονίας. Θέλει φέρει εις αυτόν καλόν και ουχή κακόν πάσα στα σημέρα της ζωής αυτής. Ζητεί μαλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων, φέρει την τροφήν αυτής από μακρόθεν και γύρεται ενώ είναι έτη νίξ και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Αισθάνεται ότι το εμπόριον αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύκτα. Βάλει τα σχήρας αυτής εις το αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτην. Ανοίγει την χείρα αυτής εις τους πτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβείται την χιώνα δια τον οίκον αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδημένη διπλά. Κάμνει σε αυτήν σκεπάσματα. Το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Κάμνει λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Ισχύν και ευπρέπειαν είναι ενδεδημένη και φρένεται δια των μέλλοντα καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουσιν αυτήν. Ο ανήρ αυτής και επενεί αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά σύ υπερεύεις πάσας. Ψευδής είναι η χάρις και μάτιον το κάλος. Η γυνή η φοβουμένη των κύριων, αυτή θέλει επενίσθε. δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής, και τα έργα αυτής ας επενώσειν αυτήν εν τες πύλες.
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Μετά ταύτα, ήτο εορτή των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης, πλησίον της προβατικής πύλης, κολυμβήθρα, η επωνομαζόμενη εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα 5 στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενων την κίνησιν του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την κολυμβήθραν και τάρατε το ίδωρ. Ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της, 38 έτη, πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρον ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω, δια να με βάλει εις την κολυμβήθραν, όταν ταραχθεί το ίδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνην την ημέραν. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, «Σάββατον είναι, δεν σύ είναι συγκεχωρημένον να σηκώσεις τον κράβατον». Απεκρίθη προς αυτούς, «Ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ηρώτησαν λοιπόν αυτόν, «Τι είναι ο άνθρωπος, ώστι σύ είπε, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη?» Ο δε ιατρευθής δεν ήξευρε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν, επειδή ήτο όχλος πολύς εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό, και είπε προς αυτόν, «Ιδού, έγινες υγιής, μη και τι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερον». Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, «Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι». Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, «Ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν». Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' εαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο, επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει εις αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει, και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει εις αυτόν, δια να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστην ασθέλει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλη στον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν, δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουν συνακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωήν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες οι εν της μνημείς θέλουν συνακούσει την φωνήν αυτού, και θέλουν συνεξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απ' εμαυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία είναι, διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής.
4: άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού. Και εξεύρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί περί εμού. Σεις απεστήλατε προς τον Ιωάννην και εμαρτύρησεν εις την αλήθειαν. Εγώ δε παρανθρώπου δεν λαμβάνω την μαρτυρίαν, αλλά λέγω ταύτα για να σωθείτε εσείς. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος και φέγγον, και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προς όραν εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω την μαρτυρίαν μεγαλυτέραν της του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκεν ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω, μαρτυρούσι περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και ο μέμψας με πατήρ, αυτό συμμαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού οικούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωήν αιώνιον. Και εκείνε είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ, για να έχετε ζωήν. Δόξαν παρανθρώπου δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπην του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Πώς δίναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού? Μην νομίζετε ότι εγώ θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατήγορός σας, ο Μωυσής, εις τον οποίον σεις ελπίσατε. Διότι εάν επιστεύετε εις τον Μωυσήν, ή θέλετε πιστεύσει εις εμέ, επειδή περί εμού εκείνος έγραψεν. Εάν δε εις τα γεγραμμένα εκείνου δεν πιστεύετε, πώς θέλετε πιστεύσει εις τους ειδικούς μου λόγους?
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Μετά ταύτα, ανεχώρησε ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και εκολούθη αυτόν όχλος πολλής, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού τα οποία έκαμνεν επί των ασθενούντων. Ανέβη δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς στους οφθαλμούς και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον: «Πόθεν θέλομαι να αγοράσει άρτους για να φάγω συνούτη?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζον αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάμει. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος: 200 διναρίων άρτη δεν αρκούσιν εις αυτούς, δια να λάβει ο λίγον τι έκαστο σε αυτόν». Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού: «Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίον έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σούτους?» Είπε δε ο Ιησούς: «Κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωσιν. Ήτο δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άνδρες των αριθμών έως 500.000 και έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμήρασεν εις τους μαθητάς, οι δε μαθητέ εις τους καθημένους, ομοίως και εκ των ψαρίων όσων ήθελον. Αφού δε εχορτάστησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα για να μην χαθεί τίποτε». Εσύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας. Οι άνθρωποι λοιπόν, ειδώντες το θαύμα το οποίον έκαμεν ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως είναι αληθώς ο προφήτης ο μέλλον να έλθει εις τον κόσμον. Ο Ιησούς λοιπόν γνωρίσας ότι η μέλουση να έλθωσι και να αρπάσωσιν αυτόν για να κάμωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Καθώς δε έγινεν εσπέρα, κατέβησαν οι μαθητές αυτού εις την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχον το πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και είχεν ήδη γίνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχεν ελθεί προς αυτούς. Και η θάλασσα υψώνετο, επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια, βλέπουσι τον Ιησούν περιπατούνται επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίον και εφοβήθησαν. Εκείνος δε λέγει προς αυτούς: «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίον και παρευθεί στο πλοίον έφθασεν εις την γην εις την οποίαν υπήγαινον. Τι επαύριον, ο όχλος ο ιστάμενος πέραν της θαλάσσης
4: Ότε είδεν ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί, ή μη εν εκείνο εις το οποίον εισήλθον οι μαθηταί αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού ανεχώρησαν, ήλθον δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος πλησίων του τόπου όπου έφαγαν τον άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησεν. Ότε λοιπόν είδεν ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού, εισήλθον και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπων προς αυτόν, «Ραβί, πότε ήλθες εδώ?» Απικρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ, ο Θεός». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τότε είπον προς αυτόν, «Τι σημείον λοιπόν κάμνη σύ, για να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι?» Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι γεγραμμένον, «Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνον εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμον». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον». Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Πλην σας είπον ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ό,τι μη δίδει ο Πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενον προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή για να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πας ώστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν, να έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Εγόγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσε εκ του ουρανού». Και έλεγον, «Δεν είναι ούτως Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα? Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην?» Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Μη γονγκίζετε μεταξύ σας, ουδείς δύνατε να έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, και πάντες θέλουσιν είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τις τον Πατέρα, ημί εκείνος ως τις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον Πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύουν εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, για να φάγει της εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάσε εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς δυνατε ούτως να δώσει εις ημάς να φάγομεν την σάρκα αυτού?» Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλεν ο ζών Πατήρ, και εγώ ζω δια τον Πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάσε εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον. Ως τη στρόγη τούτων των άρτων θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύνατε να ακούει αυτόν. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς, οι τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες, και τίς είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπων, ότι ουδείς δύνατε να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω, και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν έκλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από εσάς είναι διάβολος?» Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως εις όν εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Δέχτηκες τη λατρεία, την προσκύνησή μας, Κύριε. Σε αγαπούμε, Ιησού, μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε, στην αγαπημένη σου. Να μας ανοίξεις, Κύριε, αυτά τα οποία είναι κεκριμένα, που πρέπει να μας γίνουν γνωστά. Να μπορούμε να γνωρίζουμε, Κύριε, το τι συμβαίνει μέσα μας. Ώστε η λατρεία μας να είναι, Κύριε, τέλεια δοσμένη σε Σένα, η λογική μας λατρεία, Κύριε. Από μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ευθύτητα, γεμάτη καθαρότητα, γεμάτη αγιασμό, Κύριε. Καθαρισμένη, αγιασμένη. Έλα εσύ και μίλησε μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε μας, έχουμε ανάγκη από το χρήσμα σου. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στα πόδια σου, Κύριε. Γιατί ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί μια σάρκα. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου 3:15. Αλλά

0: αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία μεταπραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγω μετά της ελπίδας της εν ημίν. Αγιάσατε, λέει, τον Κύριον εν τες καρδίες ημών. Μιλήσαμε για το πώς ο Κύριος φανερώνεται στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Πώς φανερώνεται? Ως ο Άγιος, ο αληθινός. Αμήν. Και για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει, ο αγιασμός πρέπει να φτάσει στα ενδόμικα της καρδιάς. Να αφήσουμε δηλαδή τον Κύριο να ψάξει, να ελέγξει, να ανοίξει όλα τα κεκριμένα, κάθε τι το οποίο είναι σκοτεινό, να το βγάλει μπροστά μας. Και δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο. Λέει ο Δαβίδ, εξέτασόν με Κύριε. Εξέτασα. Και είναι μυστικό. Τι ξέρουμε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι φαθηλή, λέει οι ερημίες, και σφόδρα διεφθαρμένη, και ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτήν. Και αν ο Κύριος έρθει να ελέγξει, δεν θα δει την καλοσύνη μας. Τι θα δει? Θα δει αυτά που είναι κρυμμένα, που δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν μας είναι γνωστά. Και όμως είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη ώρα σαν ορολογικές βόμβες να σκάσουν, να κάνουν τη ζημιά. Ο Κύριος θέλει να έχουμε, το πρώτο δικό μας μέρος ποιο είναι, να είμαστε πρόθυμοι να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αμήν. Αυτό είναι εύκολο. Να το δούμε. Αν το θέλουμε, αδερφοί, θέλουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Περισσότερο. Είμαστε εδώ γιατί έχει ανοίξει η καρδιά μας. Αλλά μιλάμε για περισσότερο βάθος. Περισσότερο διασμό. Ώστε να κατακτήσει ο Θεός τελείως την καρδιά μας. Τελείως. Το θέλουμε? Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μου. Και πιστεύω κάθε παιδί του Θεού. Ακριβώς επειδή η καρδιά μας είναι το πολυτιμότερο που έχουμε σαν οντότητες. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες 4:23. Λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Με τα πάσης φυλάξεως. Δηλαδή από όλα όσα ο Θεός έθεσε κάτω από την ευθύνη σου να φυλάς και να προστατεύεις, το πρώτιστο, το πιο κύριο είναι να φυλάξεις την καρδιά σου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι η καρδιά μας χρειάζεται φύλαξη. Κάτι πρέπει να το κάνουμε εμείς. Φρούρηση, πρέπει να την φρουρίσουμε. Γιατί έχει την ικανότητα να λοξοδρομεί, έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μετά και λέμε, μα εγώ το έκανα αυτό. Πώς έγινε? Και θα δούμε πώς μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά. Τι συμβαίνει μες στην καρδιά? Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Στο εβραϊκό λέει οι ρίσεις της ζωής. Και δίνει την εντύπωση, την έννοια ότι είναι μια πηγή η οποία βγάζει νερό, μπορεί να είναι γλυκό ή πικρό ή βρώμικο, και κάνει ριάκια, ή έχει την εντύπωση του ορίου από ένα όριο, και μετά γίνονται δρόμοι. Δρόμοι. Που είναι οι δρόμοι της ζωής. Οι οποίοι ξεκινούν μέσα από την καρδιά και ορίζουν πλέον τον εαυτό μας. Ορίζουν τη ζωή μας. Ορίζουν τη συμπεριφορά μας. Ορίζουν το χαρακτήρα μας. Ορίζουν αυτό που είμαστε και γινόμαστε. Την καρδιά. Τι λέτε, είναι σπουδαίο αυτό, αδερφοί? Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει σε κάποιον, να του πει, ξέρω εγώ, ξέρει, ο Κύριος λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, και να σ' ακούει, αλλά είναι αλλού. Δεν ακούει. Δεν περνάει ο λόγος μέσα. Ή λέει ο Χριστός ότι το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν καρδιά, το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Σημαίνει ότι η καρδιά επιλέγει. Επιλέγει. Και ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, ανοίγουν δρόμοι. Μπορεί να είναι για τον Θεό ή για τη σάρκα, τον κόσμο και για την απώλεια. Οι εκβάσεις της ζωής, το τι θα γίνει δηλαδή στη ζωή σου. Πρέπει να φυλάξεις την καρδιά σου ως το πιο πολύτιμο από τα υπάρχοντά σου. Από ό,τι σου έχει δώσει ο ύψιστος. Σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο μπροστά του. Και είναι στη δική σου ευθύνη αυτό. Γι' αυτό λέει, φύλατε καρδιά σου. Φρούρισε τη, λέει στο κείμενο. Φρούρισε. Η καρδιά δηλώνει αυτό που είναι ζωτικό στον άνθρωπο. Ο πυρήνας του. Όπως ακριβώς βλέπουμε το καρύδι, πριν το ανοίξουμε μέσα, είναι η ψύχα. Το αμύγδαλο το ίδιο. Η ψύχα. Αυτό είναι η καρδιά. Αυτό είναι η καρδιά. Και δεν μιλάει για την φυσική έννοια της. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια αντλία καρδιά. Αντλή και δίνει. Αντλή και δίνει. Αντλή και δίνει. Και πηγαίνει το αίμα σε όλο το σώμα και ζει το σώμα. Αλλά ξέρετε, ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, φυσικά, έχει και πνευματική έννοια. Γιατί η καρδιά μας είναι αυτή η πνευματική η οποία μπορεί να δώσει ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζητάει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, τι μας λέει? Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν λέει άνοιξε το νου σου, λέει άνοιξε την καρδιά σου. Μιλάει ο Παύλος στην προς Εφεσίους το 1, λέει ότι ο Θεός να φωτίσει τους οφθαλμούς της καρδίας σας. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Για ποια καρδιά μιλάει? Για αυτό που λέγεται πνευματική καρδιά. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό. Τι είναι? Έχει οφθαλμούς. Αισθάνεται. Νιώθει πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το διανοητικό κέντρο που εκεί παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Ακούμε, επεξεργαζόμαστε, αλλά τελικά αυτά δρομολογούνται στην καρδιά μέσα, το τι η καρδιά θα αποφασίσει αν θα γίνει τι και πώς. Η καρδιά αποφασίζει, αλλά ειδικά είναι το ηθικό κέντρο. Το ηθικό κέντρο του ανθρώπου. Μπορεί ο Κύριος να βάλει τον έλεγχο του εκεί και να σου δείξει η ηθική σου που είναι με βάση τον Χριστό. Με βάση τον νόμο του, αν θέλετε. Το ηθικό κέντρο. Εκεί δηλαδή γίνονται πολλές εργασίες, γίνονται εξετάσεις, ζυγίσματα. Εκεί ανοίγονται οι επιθυμίες, τα συναισθήματα και ο άνθρωπος επιλέγει αυτό το οποίο τελικά, στο οποίο κλείνει η καρδιά του. Η καρδιά επιλέγει. Μπορεί με το νου σου να πεις, ναι θα κάνω αυτό, αλλά η καρδιά να σε βάλει να κάνεις άλλα πράγματα. Πώς το έχουμε? Το έχουμε για ευθεία. Ναι, πάρα πολύ ισχυρό. Θέλουμε τώρα την ισχύ της να τη στρέψουμε όλοι στον Θεό. Σε εκείνον. Να είναι δική του η καρδιά μας. Όταν λέει διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής, υπονοεί ότι η ζωή ναι μεν έχει την πηγή της στην καρδιά, αλλά και ότι η κατεύθυνση που παίρνει καθορίζεται από την καρδιά. Κατεύθυνση της ζωής. Όπως είπα, από σωματική άποψη, η καρδιά είναι ένα δοχείο, μια αντλία που αντλεί το αίμα και το διοχετεύει. Αντλεί και διοχετεύει. Και εφόσον η καρδιά δουλεύει, ο άνθρωπος ζει και θα λέγαμε η καρδιά κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, κυβερνά τη ζωή του. Είναι η στάμνα στην πηγή του αίματος που το τραβάει και το εκχέει στο υπόλοιπο σώμα. Όταν λέγεται για την καρδιά, ό,τι λέγεται για την καρδιά, με την κατώτερη έννοια της σωματικής ζωτικότητας, δηλαδή σαν αγγείο, σαν ένα στοιχείο, μέλος του σώματος, ισχύει με την ανώτερη έννοια της πνευματικής ψυχής, πνευματικής ζωής. Προσδιορίζει τον ηθικό δρόμο στον άνθρωπο. Έχει την ικανότητα να καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο Λόγο του Θεού, είτε στις ελληνικές είτε στις ελληνιστικές λέξεις, δηλαδή μεταγενέστερες, όπως ο νους, ο λόγος, η συνείδηση, ο θυμός, η ψυχή, έχουν την έδρα τους στη λέξη καρδιά. Η καρδιά είναι το όργανο της σκέψης, του θέλω, της αντιληπτής ζωής της ψυχής. Σκεπτόμαστε εδώ, αλλά η καρδιά έχει ιθαρρύνει το δικό της νου. Σκέφτεται εκείνη ανάλογα με τις επιθυμίες της, ανάλογα με το τι βαραίνει, τι θέλει, τι φοβάται, τι συναισθήματα έχει και γίνονται εκεί, θα λέγαμε, διαβουλεύσεις μέσα στην καρδιά και παίρνονται αποφάσεις. Είναι η έδρα της γνώσης του εαυτού μας, της γνώσης του Θεού. Γιατί, ναι, διανοητικά ακούμε το λόγο, αλλά τελικά τι λέμε, ότι πρέπει να περάσει ο λόγος μέσα στην καρδιά. Γιατί? Για να επηρεαστεί η καρδιά, να επηρεαστούν οι δυνάμεις της, να επηρεαστούν οι ικανότητες της που έχει, οι αντιλήψεις που έχει μέσα, να επηρεαστούν από το Λόγο του Θεού. Και αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λέει άνοιξε την καρδιά. Είναι μια εργασία που πρέπει να την κάνουμε εμείς στην καρδιά μας. Είναι επίσης η έδρα της γνώσης, της σχέσης μας με τον Θεό, καθώς και του νόμου του Θεού, που εντυπώνεται στην ηθική μας φύση. Γιατί λέει ο Κύριος να μελετάς το λόγο μου μέρα και νύχτα? Γιατί? Θα το διαβάσεις, εντάξει, το διάβασα, παιδί μου, τελείωσε. Εντάξει, το κατάλαβα. Μέχρι πού έχει φτάσει αυτό? Όταν πεις ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Διανοητικά είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ναι, το πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει. Τι λείπει? Η ανταπόκριση. Λείπει το να πάρεις θέση και στάση σε αυτά τα οποία ακούς. Και εκεί τώρα είναι όταν η καρδιά είναι κλειστή. Γιατί έχει άλλα πράγματα, έχει άλλους δρόμους, εκβάσεις μέσα που έχουν ξεκινήσει. Όταν όμως αφήσουμε τον Λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα στην καρδιά, μετά αρχίζει ο Λόγος του Κυρίου και δουλεύει και ανοίγει την καρδιά. Μάλιστα, ο Κύριος λέει ότι μας δίνει μια καινούρια καρδιά. Όχι ότι αλλάζει αυτό το αγγείο, δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει ο τρόπος της αντίληψης της καρδιάς, της λειτουργίας της καρδιάς, σε όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και θέλει και ζητάει. Ό,τι θυμάμαι όταν τα λίγα αυτά χρόνια που δυστυχώς με είχε τραβήξει ο κόσμος μια κακιά παρέα, ήθελα ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα για εκκλησία. Όταν ένας αδερφός στο σπίτι να με δει, να μου πει ένα γεια. Ατρίμι, σου, έφευγα έξω. Έφευγα έξω. Μ' άρεσαν οι άσχημες παρές, τα ύποπτα σκοτεινά κλαμπ. Τέτοια. Μόλις έγινε αναγέννηση, ξαφνικά μπήκε φως και εδώ και εδώ. Και έπαψα πλέον να θέλω οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλαξε. Αυτή είναι η καινούργια καρδιά. Μας δίνει καινούργια καρδιά ο Κύριος. Δηλαδή μας δίνει δυνάμεις του πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, οι οποίες είναι ισχυρές, είναι δυνατές και μπορούν να αλλάξουν τα παλιά. Και αυτή η διαδικασία δεν γίνεται άμεσα. Δεν γίνεται μπαμ, μια και έξω και τελείωσε. Όχι. Κάποια πράγματα γίνονται για να συσταθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Το νέο κτίσμα. Άλλα όμως παίρνουν χρόνο. Συμφωνούμε. Και τα παλεύουμε. Και δεν σταματάμε να παλεύουμε της καρδιάς. Γιατί πολλά μπορεί να έχουν έρθει από τους προγόνους, πολλά από την παιδική μας ηλικία. Τα πιο πολλά ξέρετε ότι είναι εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση. Σαν να κοιμάται εκεί πέρα και να μην του πιάνεις. Να μην μπορείς να το πιάνεις. Ώστε να δεις τι θα κάνω. Είναι αυτό ωραία. Τι θα κάνω τώρα από αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο ο Κύριος να φανερώνει. Όταν στο φανερώσει ξέρεις τον εχθρό σου. Άμα έχεις ένα φίδι κάτω από το κρεβάτι και δεν το βλέπεις, είσαι αμέριμνος. Όταν όμως βγάλει το κεφάλι του και το δεις, μετά παίρνεις το μαχαίρι και το κόβεις φέτες. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, εξέτασε την καρδιά μου. Όλα τα κρυμμένα πράγματα, ο Κύριος τα βγάζει στο φανερό, γιατί πλέον η καρδιά σου έχει αγγιχθεί από το φως του Θεού. Είναι το εργαστήριο της ατομικής μας πνευματικής και ηθικής μορφής ζωής που δημιουργείται από την αυτοδραστηριότητά μας. Εμείς, γι' αυτό ο Κύριος σου λέει φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τη φυλάξουμε. Και πώς εκφράζεται αυτή η δημιουργία των εκβάσεων από την καρδιά μας. Μας το λέει παρακάτω. Στον 24ο ψαλμό, στο 24, 25 και 26. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου, διότι εκτάκτης προέρχονται εκ πάσης της ζωής. Απόβολε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Έτσι είναι η εβραϊκή ποίηση. Σου λέει, το ίδιο πράγμα δύο φορές με διαφορετικούς τρόπους. Σκολιότητα στόματος, διαστροφή χιλιών. Το ίδιο πράγμα. Αυτό γιατί μιλάει τώρα. Είναι και μια έξοδος από την καρδιά. Τι λέει ο Ιάκωβος. Πάμε λίγο στον Ιάκωβο. 3-5. Πάμε στο 5. Ούτε και η γλώσσα. Είναι μικρόν μέρος όμως μεγαλαφή. Ιδού ο λίγον πυρ πως είναι ύλη, μεγάλη ύλη ανάπτυξη. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Προσέξτε τώρα. Η γλώσσα, αδελφοί, είναι ένα μέλος που από μόνο του δεν μπορεί να σκεφτεί. Ούτε να κουνηθεί μόνη της. Από πού έρχονται όλες αυτές οι δυνάμεις και οι εκφράσεις. Από την καρδιά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ότι η γλώσσα είναι μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Δηλαδή, η καρδιά έχει την ικανότητα να ανοίγει πόρτες στην κόλαση και να περνάνε κολλασμένα πράγματα που μπορεί να φέρουν καταστροφή και θάνατο. Θέλω να μας φυλάει, αδελφή. Θυμάμαι, όταν ήμασταν στην Κολομβία, στην Μποκοτά, μας είχαν καλέσει εκεί σε μια σύναξη που είχαν οι αδελφοί. Μας έλεγε ο Ποιμένας τώρα μια δική του ιστορία. Γιατί καθώς βγήκε από την εκκλησία μια Κυριακή με το αμάξι του, σταματάνε δυο στο μηχανάκι πάνω με μαύρα κράνη και βγάζει ο ένας το περίστροφο και του πετάει 6 σφαίρες. 6 σφαίρες. Πριν γίνει αυτό, είχε έρθει κάποιος προφήτης από, νομίζω ήταν από την Βραζιλία. Έτσι, μιλάμε για από κοντά. Και του λέει, από πού έχεις έρθει. Λέει, από την τάδε εκκλησία. Παίρνει αυτός τηλέφωνο του ποιμένα, να δει ο άνθρωπος τι είναι αυτός. Και λέει, εντάξει, τον είχαμε εδώ λίγο καιρό, λέει, δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό. Τελικά τον δέχτηκε ο Καστελιάνος, ο αρεπός. Τον δέχτηκε. Και αρχίζει τώρα και προστατεύει. Μέσα στην προσευχή, για μέσα στην προσευχή. Κατάλαβε το χώρο της προσευχής. Και αρχίζει και προστατεύει. Και λέει, βλέπω να έρχονται μαύροι, σε μαύρα ντυμένοι, με μάσκες, άνθρωποι. Ο ένας έχει την κόρη σου στο κρεβάτι με το όπλο στο στόμα της και οι άλλοι λαιλατούν το σπίτι σου και τους παίρνουν τα πάντα. Δεν ξέρανε, να διακρίνουν. Το δεχτήκανε. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ήτανε ο αδερφός πρεσβύτερη της εκκλησίας μέσα στο σπίτι αυτό και προσευχόντουστα. Είχανε, ας πούμε, σαν Σάββατο βράδυ προσευχή όλοι μαζί. Και ξαφνικά έρχονται αυτοί οι μασκοπόροι στα μαύρα με ένα φορτηγό και ο ένας πιάνει την κόρη του, την πάει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, κάθεται επάνω της και έχει το όπλο στο στόμα και του λένε, εάν τυχόν καλέσεις την αστυνομία, κάνεις κάτι, η κόρη σου σκοτώσουν. Και μάζεψαν όλη την περιουσία του στο φορτηγό και πήγαν. Τι προφήτηση να πω. Τα είναι όλα με λεπτομέρεια. Μετά του λέει, βλέπω, λέει, δυο να σταματάνε στον δρόμο και να σου ρίχνουν σφαίρα. Σε πυροβολούν. Κύριε, φύλαξε μας. Ήρθαν δυο με τα κράνη και του πέρασε, δεν ξέρανε γιατί, του πέρασε η σφαίρα από εδώ και έπρεπε να του σπάσει το λάρι. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Και κατά κάποιο τρόπο η σφαίρα έκανε ένα γκέλ ή από πίσω μάλλον και έφυγε από την άλλη μεριά. Και πλήττωσε τις φωνητικές χορδές του. Κήρυκας. Χτυπάει μια σφαίρα τη γυναίκα του. Πίσω οι κόρες του και μια νησιά με ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αυτός έχει ακόμα τις σφαίρες στην πλάτη μέσα. Και μια πήγε και σταμάτησε λίγο έξω από την καρδιά. Λίγο έξω. Πέρασε από το χέρι μέσα και λίγο έξω από την καρδιά. Ευτυχώς είχαν ένα μηχάνημα, το είχαν φέρει εκείνη την εβδομάδα στο νοσοκομείο, τον πήγανε και εκείνο το μηχάνημα είναι που τον κράτησε στη ζωή και μετά τον πήγανε στην Αμερική. Αλλά είχε ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, Κύριε, γιατί, τι έγινε. Και έρχεται η γυναίκα του τώρα να τον πάρει από την Αμερική, ο δικός να κατέβουν κάτω στην Μποκοτά. Και ήρθε μαζί με αυτόν τον προφήτη και ενώ ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ, η γυναίκα του άρχισε να του λέει, κοίτα, αυτό είναι η αιτία. Σταμάτα γυναίκα τώρα, ο άνθρωπος είναι προφήτης. Αυτό είναι η αιτία. Σταμάτα. Είναι στο σούπερ μάρκετ και ο Κύριος του λέει, αυτός είναι η αιτία για όλα τα κακά τα οποία έχετε περάσει. Βγαίνει έξω, τον πιάνει και του λέει, εσύ είσαι η αιτία που έχουν γίνει όλα αυτά. Πες μου τι γίνεται, τι κάνεις. Άδελφε, συγγνώμη, άρχισε να κλαίει. Δεν ξέρω. Και έρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω, είπα όλο αυτό για να πούμε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ανοίγει η κόλαση και βγαίνουν πράγματα από μέσα. Και δεν μπορώ να το σταματήσω. Φύλαξε την καρδιά. Φύλαξε. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Το στόμα. Τα χείλη. Είναι μια οδός. Τι άλλο είναι, λέει, η οφθαλμή σου. Ας βλέπω εσύ ορθά, λέει στο 25. Και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Να έχεις καθαρά μάτια. Να μην έχεις μέσα στα μάτια σου κακή επιθυμία, μάτια γεμάτα από σαρκική επιθυμία και ούτου καθεξής. Γιατί και αυτό τι είναι, είναι οδός από την οποία μπορεί να ξεχυθεί η αμαρτία ή το περιεχόμενο της καρδιάς. Και στο 26 λέει, το τρίτο, η τρίτη οδός, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου. Πού πας, ποια οδό βαδίζεις, εμένα με ξεγέλασαν φίλοι μου από το γυμνάσιο. Και άρχισα, άλλαξα τα βήματά μου και άρχισα να πηγαίνω μαζί. Τήρουν τα καλά ήθη, οι κακές συναστροφές. Πρόσεξε το βάδισμα. Μας λέει τώρα τρεις οδούς. Τρεις οδούς που μπορεί η καρδιά να φανερώσει πράγματα, να κάνει πράγματα στον άνθρωπο. Στον Ψαλμό 73:1 λέει «Αγαθός το όντι είναι ο Θεός στον Ισραήλ εις τους καθαρούς την καρδία». Τους καθαρούς την καρδία. Από αυτή την πηγή της ζωής είναι δική σου ευθύνη να μην προκύψει μια συνηθισμένη ζωή που ζει όλος ο κόσμος μέσα στην αμαρτία, αλλά μια αληθινή ζωή ευάρεστη στον Θεό. Η ευθύνη είναι σε σένα. Ο Κύριος σου λέει «Ιδού ήσταμε εις την θύρα». Σε ποια θύρα? Της καρδιάς. Εκεί χτυπάει. Αυτό θέλει. Να το ανοίξεις. Έχει δουλειά να κάνει στην καρδιά. Και πρέπει εμείς να αναθήσουμε να τελειώσει αυτή τη δουλειά, αυτή την εργασία. Πριν να συνεργαστούμε με τον Κύριο σαν παρά την καρδιά μας. Δεν ωφελεί να κρύβουμε πράγματα. Δεν ωφελεί να έχουμε σκοτάδι και πίσω μέσα φυλαγμένο πράγματα αμαρτωλά, κακά και να τα κρύβουμε. Να μην γίνεις, λέει, ένας προφήτης λέει, σαν τον Αδάμ ο οποίος έκρυψε την αμαρτία του εν το κόλπο αυτού. Αδάμ, πού είσαι? Άκουσα ότι ερχόσουνα και κρύφτηκα. Αντί τι να έπρεπε να κάνει? Να πάει να επικαλεστεί, να βρει τον Θεό ίδιος, να πει «Κύριε, αμάρτησα μπροστά σου». Αμάρτησα. Αλλά έστω και έτσι, εάν μετανοούσε, ο Θεός πάλι δεν το συγχωρούσε. Γιατί ο Δαβίδ έκρυψε την αμαρτία του. Που σκότωσε τον Ουρία και μίχευσε με την Βίρσαβε. Τα έκανε όλα πλακάκια, όλα καλά, δεν μας βλέπει κανείς. Τι είναι αυτό που κάνει Δαβίδ? Και πήγε ο Νάθαν και του λέει «Εσύ είσαι αυτός». Και εκεί τώρα ο Δαβίδ. Θυμάστε τι λέει στον 53ο ψαλμό, αρχή-αρχή. 53:1. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεργή. Κατάλαβε τι? Κατάλαβε τη βρωμιά της καρδιάς. Κατάλαβε τι ήταν κρυμμένο μέσα. Σε έναν άνθρωπο που ήταν προφήτης. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο πρώπαπος του Χριστού. Ήταν τόσο τραγικό αυτό να γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως, οι δυνάμεις της καρδιάς, αδελφοί, δεν πρέπει να παραβλέπονται. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και εσύ και εγώ να διαλεχθείς με οποιοδήποτε πρόβλημα έχει η καρδιά σου. Γιατί από εκεί προέρχονται τα αποτελέσματα. Πράγματα
1: που μας βασανίζουν. Συνέχεια του κηρύγματος.
0: Λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 15:19, λέει, «Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί». Ξέξτε, θυμάστε τι είπαμε, το κέντρο της σκέψης, αλλά δεν είναι τόσο εδώ. Αυτό είναι η ρίζα από την οποία βγαίνουν οι σκέψεις και έρχονται στο κεφάλι σου μέσα. Οι επιθυμίες της καρδιάς, πώς εκδηλώνονται, πώς τις καταλαβαίνουμε? Με σκέψεις. Έρχονται σκέψεις από την καρδιά, πλημμυρίζουν το νου και ξαφνικά γεμίζεις με επιθυμία. Ο Κύριος τι λέει? Εάν κοιτάξεις, λέει, μια γυναίκα, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, για τους άντρες. Μια γυναίκα, να την επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες στην καρδιά σου. Προσέξτε. Βέβαια, ο Κύριος μετράει την πράξη. Αλλά για να το λέει έτσι, τι βλέπει ο Κύριος? Ότι έγινε εδώ μια πράξη μέσα. Γίνονται πράξεις μέσα στην καρδιά, οι οποίες μετά οι εκβάσεις. Και από εκεί βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής. Κοιτάξτε τι εκβάσεις είχε αυτό για τη ζωή του Δαβίδ. Τι έγινε μετά, τι το είπε ο Νάθαν, θυμάστε? Του λέει, δεν θα λείψει ο θάνατος στην οικογένειά σου. Άνοιξε την πόρτα στο θάνατο ο ίδιος με τον Ουρία. Και τώρα θα ερχόταν μέσα στο σπίτι. Τι άλλο έκανε, άνοιξε την πόρτα στη Μιχαία. Ο Αμνών βιάζει την ετεροθαρή αδελφή του, η Θάμα. Μετά δύο χρόνια, ο Αβεσσαλόμ σκοτώνει τον Αμνών. Ο Σολομώντας σκοτώνει τον Αδωνία. Και άλλος πόνος. Κβάσεις. Κοιτάξτε τι έγινε, αδελφοί. Από μια παράδοση που ξεκίνησε μέσα από μια καρδιά που επιθύμησε την αμαρτία. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε μένα. Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Εάν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, πεις, μα εγώ είμαι αναγεννημένος, τελείωσε, δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτό. Τι λέει το εδάφιο 24.3. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Φρούρισε, τι λέει. Φρούρισε. Φύλαξε. Έχει ανάγκη η καρδιά σου να φρουρείται συνέχεια. Πρέπει να τη φρουρείς, να δούμε, με τον λόγο, με την προσευχή, με καλή παρέα. Να ξοδεύεις το χρόνο σου άγια, όμορφα, επικοδομητικά, ώστε η καρδιά να δέχεται συνέχεια επιρροές του πνεύματος. Να μην μπορεί να ανθίσει κάτι κακό και να έρθει στο κεφάλι σου. Και αν βγει, πρέπει να διαλεχθείς με αυτό αμέσως. Αμέσως. Ματθαίος 15-19, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία. Όλα αυτά είναι έννοιες οι οποίες απορρέουν σε πράξη. Αυτές οι έννοιες πού είναι κρυμμένες? Μέσα στην καρδιά. Κρυμμένες. Και αν δεν φυλάξεις την καρδιά, αυτά μπορούν να αναστηθούν εκ νεκρών. Φύλαξε λοιπόν τη γόνιμη αυτή πηγή που σου δώσε ο Κύριος με τα πάσης φυλάξεως, με κάθε επιμέλεια. Εδώ είναι που πρέπει να συγκεντρώνεται η ατομική σου προσευχή, καθώς προσευχόμαστε για όλα τα άλλα αιτήματα, αμήν, αλλά πρέπει να ξοδέψεις χρόνο για σένα, για σένα, καρδιά σου. Το πιο πολύ χρόνο που το προσευχείς που το ξοδεύεις. Το πιο πολύ χρόνο. Αφού προσευχείς, εγώ να δοξάσεις τον Κύριο, τον ευλογήσεις, προσέχεις για τη βασιλεία του Θεού και ψυχές, τις ανάγκες σου θα φέρεις, δώσεις τον άρτο του μόνο των ευθύνων κλπ. Μη συνέχεις μάση συμπερασμών και τα πεις όλα αυτά. Μετά τι κάνεις, τι προσέχεις. Μετά είναι ώρα να έχεις κοινωνία με τον Κύριο τέτοια προσωπική ώστε να του ανοίξεις τα πάθη σου. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις σε δύο λεπτά. Ευχαριστούμε Κύριε, αμήν. Σαν την προσευχή στο τραπέζι. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσεις μπροστά του. Ο Κύριος σε δέχεται, η είσοδος είναι ανοιχτή. Ανοιχτή. Την άνοιξε. Σε περιμένει να του ανοίξεις, να το εκμυστηριευτείς. Ό,τι βλέπεις σκιές και ό,τι βλέπεις μέσα παράξενο, φέρ' το μπροστά στον Κύριο, ώστε να μπορεί ο Κύριος να προλάβει πράγματα. Να προλάβει. Να μην προλάβει η σάρκα. Να μην προλάβει ο εχθρός και μπει μέσα και σε βάζει να κάνεις πράγματα και αλλάζει τη ζωή σου μετά. Αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί λέει μη όμως ζήγη με άπιστο. Γιατί. Και πώς θα όμως γη. Παράδειγμα ο Σαμψόν. Έτσι. Ήτανε ένας φοβερός άνδρας του Κυρίου. Είδε μια Φιλιστέα και την αγάπησε. Τι βγήκε από αυτό. Είδε τη Δελιδά, την αγάπησε. Δεν έβαλε μυαλό. Τι βγήκε. Εκβάσεις της ζωής, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Καταστρεπτικές. Καταστρεπτικές. Και όλα αυτά είναι από την καρδιά μας βγαίνουν. Δεν μπορεί να πεις, Θεέ μου, εσύ φταίς. Μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, ελεύθερη θέληση και αν πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, ο Θεός θα είναι μαζί μας να δουλέψει μες την καρδιά. Γι' αυτό λέει, Άγιοι, γίγνεστε. Παρέμφατα. Είναι μια διεργασία, μια συνεχής διαδικασία μέσα στην καρδιά η οποία πρέπει να γίνεται με τον Κύριο. Ώστε να μην μπορεί η καρδιά να κάνει πράγματα μετά. Βλέπεις αδελφούς, παιδάκι, μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Τα χαίρεσαι εσύ. Ευχαριστιέσαι, τα αγαπάς. Σαν παιδιά σου. Οι γονείς οι ίδιοι. Και ξαφνικά το έπαθα εγώ. Το έπαθα. Μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Δεν έλειπα μια Κυριακή. Σε όλα μου τα, στο Κυριακό σχολείο, σε όλα είχα άριστα. Άριστα. Με επιμέλεια. Ό,τι μας έβαζε, το έκανα. Ήμουνα εκεί, κάναμε προσευχή. Η καρδιά μου ήταν ανοιχτή στον Κύριο. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Θεό. Να όμως που ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Με τους φίλους. Με τους φίλους. Και ξαφνικά άρχισε να βγαίνουν μέσα από την καρδιά σκοτάδια τέτοια που θυμάμαι ήταν Μεγάλη Παρασκευή πριν αναγεννηθώ. Μεγάλη Παρασκευή. Και ήμουν μέσα σε ένα κινηματογράφο ολομόναχο. Τι είχε άλλο. Έτσι. Και καθόμουν και έλεγα. Και κάθομαι και κάθομαι. Γιατί γίνονται αυτά γύρω μου. Ούτε ο ίδιος εγώ, ο ίδιος μπορούσα να εξηγήσω γιατί γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Μες στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αυτή την σφοδρή διαφθορά είναι που έρχεται ο Κύριος να τη βάλει ένα καπάκι γερό εκεί να μην μπορεί να βγει. Γιατί η κόλαση είναι εκεί. Παραμονεύει. Και να ζητάμε τα άνω, όχι τα της γης. Φύλαξε την καρδιά σου από το κακό όπως φυλάσσεται ένας κήπος. Όταν έχεις ένα κήπο. Και εδώ ο κόσμος είναι αγροτικός, καταλαβαίνει από κήπο. Και έχει μέσα, ας πούμε ότι έχεις ακριβά φρούτα, ακριβά λαχανικά. Το αφήνεις έτσι ξέφραγο. Δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Μας έλεγε ένας αδερφός, λέει, φύτεψα λέει κάποια δέντρα και μου λέει ο γείτονας, όχι, πεπόνια. Και ήταν εκεί ο γείτονας, λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σας φυλάω. Και μια φορά ανεβαίνει και όπως ήταν ο λόφος, αυτός είχε το φορτηγό του και κάτω από το φορτηγό είχε μια θήκη, ήταν γεμάτη πεπόνια. Και ντρεπόταν τώρα να πει κάτι ο άνθρωπος. Και του λέει ο άλλος, λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ τα φυλάω τα πεπόνια σου. Πώς φυλάς τον κήπο. Εάν τον αφήσεις έτσι θα γίνει αυτό. Θα μπει ο διάβολος και θα κλέψει. Θα σου κλέψει πάρα πολύ, τα πολύτιμά σου θα σου κλέψει. Θα βάλεις φράχτη. Βάλα και ένα σκύλο εκεί. Ας τον ελεύθερο μέσα. Καλό σκύλο, καλή ράτσα. Ώστε όποιος κάνει να μπει να φωνάξει τουλάχιστον. Φύλαξε την καρδιά σου. Έχει πάει κανείς στην Ολλανδία. Έχω πάει. Έχω οδηγήσει εκεί. Και καθώς οδηγούσαμε ξαφνικά βλέπουμε πάνω. Ήταν ένα φράγμα με βράχους. Και βλέπω επάνω κατάρτια. Ένας πλοίου. Πάνω ψηλά. Κάνω έτσι. Τι είναι εκείνο. Λέω είναι πλοίο. Ήμασταν κάτω. Όπως το φράγμα στις κάτω χώρες κρατάει τα νερά έξω, έτσι πρέπει να φυλάξεις την ψυχή σου. Είναι δική σου δουλειά αυτή. Είναι δική σου δουλειά. Είδαμε το πρώτο πράγμα, το πρώτο από τα τρία ρεύματα που μας φανερώνει εδώ στο ψαλμό, Είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Θέλει ο Κύριος να τη χαλιναγωγήσει τη γλώσσα σου. Γιατί από τη γλώσσα καθορίζονται πράγματα. Είναι έτσι? Ω, βέβαια. Χωρίζουν ανθρώπινα. Φίλοι χωρίζουν. Εκκλησίες σχίζονται. Η γλώσσα τα κάνει. Η γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί να οικοδομήσει, αλλά μπορεί και να γκρεμίσει. Έχει αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Λοιπόν, μια έξοδος είναι η γλώσσα. Οπότε, θου Κύριε φυλακή εν το στόμα μου. Φυλάξει. Πάρε Κύριε φυλακή, δώσ' μου σοφία. Να μην ανοίγω το στόμα μου και δεν ξέρω τι λέω και δεν καταλαβαίνω τι κακό κάνω με τα λόγια μου. Ιδιαίτερα επάνω στο θυμό και στην οργή. Ιδιαίτερα τα ανδρόγυμνα το κάνουν αυτό. Δεν ξέρει πώς να κάρει ένας τον άλλον και βγαίνουν λόγια που δεν κατανοούμε. Και δυστυχώς, περισσότερο στις γυναίκες συμβαίνει αυτό ότι τα θυμούνται. Τα θυμούνται. Εμένα αν με ρωτήσει τι είχα πει προχθές, ξέρω εγώ, στη συζήτηση, δεν θυμάμαι. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Η γυναίκα μου το θυμάται. Μα έχει τέλεια μνήμη, θυμάται τα πάντα. Και προσέχω τι θα βγει από το στόμα. Κάνω αγώνα του τι θα βγει από το στόμα μου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει. Ιδιαίτερα. Εκεί, όταν έρθει ο θυμός και η οργή, μένεις αφύλακτος. Ο θυμός και η οργή είναι που πρέπει να χαλιναγωγηθούν. Για να μην βγουν πράγματα και χαλάσουν τη ζωή τη δική σου ή των άλλων. Η επόμενη έξοδος από την πηγή της καρδιάς είναι τα μάτια. Όπως είδαμε. Αυτό που ο Κύριος θέλει, αδελφοί, είναι ο σκοπός της καρδιάς να είναι απλός και δίκαιος. Χωρίς κρυφές επιθυμίες, χωρίς λοξές ματιές σε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε. Χωρίς σκολιές παρεκκλήσεις σε υποκριτικά προσχήματα. Γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Ναι, όλα καλά. Μια υποκρισία, ενώ από μέσα έχει άλλα πράγματα. Αυτό δεν το αρέσει το Κύριο. Αυτή η καρδιά έχει πρόβλημα. Καθαρά, ίσια. Μας θέλει δίκαιος ο Κύριος. Μια έννοια στα εβραϊκά του δίκαιου είναι ο ευθύς. Ευθύς, ευθύτητα. Όταν το μάτι μας είναι καθαρό, όλο το σώμα είναι καθαρό. Αμήν. Και είναι ωραίο πράγμα να είναι τα μάτια μας αρνήσια, καθαρά. Να μην στέρνουν 100 στροφές στο δευτερόλεπτο. Η ευθύτητά σου είναι το πιο ωραίο στολίδι του θησαυρού σου. Πω και αυτό και κλείνω. Η τελευταία από αυτές τις εκβάσεις είναι τα πόδια. Τα πόδια μας, όπως είπα. Θυμάστε τι λέει ο πρώτος ψαλμός. Ψαλμός 1-1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, όσοις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών. Δεν περιεπάτησε την βουλή των ασεβών. Και τι άλλο, και εν οδό αμαρτωλών δεν στά. Το βάδισμά σου, η στάση σου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η καλύτερη στιγμή για να σκεφτείς οποιοδήποτε μονοπάτι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις είναι στην αρχή του. Πριν ξεκινήσει. Γιατί αν προσπαθήσεις να το σταματήσεις στη μέση ή στο τέλος, χαμένος κόπος. Ήδη έχει ανοιχτεί το αυλάκι, ήδη έχει γίνει ζημιά, ήδη έχουν έρθει κακοί καρποί. Εφόσον αυτό είναι κακό το μονοπάτι. Στην αρχή, η εντολή αυτή ισχύει για κάθε βήμα στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο. Για κάθε βήμα. Και ιδιαίτερα το λέω αυτό για τους νέους. Δηλαδή, εάν πάρουμε τη ζωή του ανθρώπου και τη βάλουμε μια κλίμακα όπου μετράνε πάρα πολύ οι αποφάσεις μας. Και τη βάλουμε σε μια οριζόντια κλίμακα. Από 5-6 χρονών, 7 πόσο μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίζει, μέχρι 80-90 πόσο θα πάει, όσο πάει. Πού, σε ποιο σημείο της ηλικίας του γίνονται οι κυριότερες αποφάσεις που καθορίζουν το υπόλοιπο? Πού? Στη νεότητα. Στη νεότητά σου. Εκεί παίζονται οι δυνάμεις. Εκεί είναι που εφορμούν πάνω στο νέο, ιδιαίτερα στον έφηβο, όλες οι δυνάμεις του κόσμου. Όλη η ακαθαρσία, η βρωμιά, οι επιθυμίες. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα κατασταλαγμός σωστός που τα έπρεπε, εάν το άτομο είναι αναγεννημένο, πιστό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, όταν πήγα στο στρατό ήμουν ήσυχο. Είχα αναγεννηθεί. Είχα πραγματική αναγέννηση. Νύχτα, μέρα. Δεν έκανα ούτε έτσι, ούτε έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να δω τίποτα πίσω. Άλλαξαν τα πάντα μες. Μέχρι τώρα με τη χάρη του Κυρίου. Ούτε έχω κάποιο πειρασμό για κάτι πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Επεκτηνόμαστε στα έμπροστα. Και μέσα στο στρατό γινότανε, πήγαμε στρατιώτες, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο θάλαμο και τι γίνεται στο στρατό. Κάθε καρδιά. Και ό,τι μπορεί να κακό να βγει, θα βγει. Και ήταν μια δοκιμασία αυτή. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Έβγαλε ακέραιο. Πειρασμοί έρχονται αυτοί. Και θα έρχονται. Αλλά εάν κατασταλάξουμε μέσα στην καρδιά μας, οριστικά το οριστικοποιήσουμε αυτό, μετά είναι εύκολο να αντισταθούμε. Ακούμε. Θα έρθουνε, αλλά μπορείς να αντισταθείς. Χωρίς κόπο και πρόβλημα. Μπορεί να έρθουν και να σου πούνε, ξέρω εγώ, να σου κάνουν προτάσεις. Κοίτα, έχω μια ωραία δουλειά. Είσαι λογιστής, ναι. Ωραία. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο και έχουμε πολλές business, δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τώρα. Σκοτεινές υποθέσεις. Και θέλουμε ένα καλό λογιστή. Και θα σου δίνουμε πολύ καλό μισθό. Θα σου δώσουμε 10.000 το μήνα. Αλλά ξέρεις ότι έχουν καρτοπεκτικές λέσχες, έχουν οίκους ανοχής, έχουν night club, έχουν ναρκωτικά και όλα αυτά που μαζεύουν τώρα πρέπει εσύ να φτιάξεις τα βιβλία. Τι θα πεις? Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ λογιστής είμαι, τα λογιστικά θα. Εάν το πεις αυτό, ήδη έχεις ανοίξει λάθος δρόμο. Έκβαση ζωής που δεν την θέλεις. Δεν την θέλεις. Όχι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μάσε τον Παλάμ. Τι έγινε με την φιλαργυρία του? Προφήτης ήταν. Καλός προφήτης. Ό,τι ζητούσε από τον Κύριο, ο Θεός μιλούσε. Δεν είναι ανάσχετος. Προφήτης για τον Ισραήλ, οι προφητείες του 22 και 23 στους αριθμούς, είναι, έχει και μεσιανική προφητεία εκεί. Τέλειες προφητείες. Πού ήταν το πρόβλημά του? Φιλαργυρία. Φιλαργυρία. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει στην εκκλησία του σήμερα, αδελφοί? Φύλαξε την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξε. Δηλαδή, από όλα αυτά που πρέπει να φυλάξεις γύρω σου και σε υπεύθυνο, το κυριότερο είναι η καρδιά σου. Για να μπορεί ο Κύριος να λειτουργεί, να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να σε ξεχυλίζει και να σε πλημμυρίζει και να γίνονται θαυμαστά γύρω σου. Αγιάσατε τον Κύριο εν τες καρδίες ημών. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε το χέρι στην καρδιά εδώ. Και τ' άλλο πάνω. Τ' άλλο πάνω. Δεν ξέρετε κανείς, αδελφοί, από αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Κύριε Ιησού, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, Κύριε, το βράδυ αυτό, κατά τον λόγο σου. Ζητάμε να μας συγχωρέσεις, Κύριε, για κάθε φορά που έχουμε κάνει αποφάσεις τέτοιες που χάραξαν λάθος δρόμους στη ζωή μας, Κύριε. Λάθος συμπεριφορές και δημιουργήθηκαν λάθος καταστάσεις, Κύριε. Συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, λαός σου, για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, Κύριε. να σου ζητήσουμε να έρθεις και να εργαστείς ένα τέλειο έργο μέσα μας, Κύριε. Έλεγξε την καρδιά μας. Έλεγξε μας, Κύριε. Ψάξε, ώστε ό,τι άνομοι εδώ υπάρχει εκεί, Ιησού, φανέρωσε την, Κύριε, γιατί θέλουμε να την αλλάξουμε. Οτιδήποτε σκοτεινό και διαστραμμένο είναι εκεί, Κύριε, φανέρωσε το, γιατί θέλουμε να αλλάξει, Κύριε. Θέλουμε το δικό σου θέλημα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε Σένα. Η καρδιά μας είναι δεμένη με αγάπη για Σένα, Κύριε Ιησού. Με αγάπη για την αλήθεια Σου, με αγάπη για το πρόσωπό Σου, για το λαό Σου, Κύριε, για τη Βασιλεία Σου την Άγια, Χριστέ μου. Αυτό είμαστε, αυτό επιθυμούμε, αυτό θέλουμε, Κύριε. Έλα και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δώσ' μας δύναμη και εξουσία να φυλάξουμε την καρδιά μας, Κύριε. Να τη φυλάξουμε για Σένα. Ακέραια, καθαρή για τη δική Σου δόξα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22. Βλέποντας το βόδι του αδελφού σου ή το πρόβατό του να περιπλανιέται, μην τα παραβλέψεις, εξάπαντος θα τα επιστρέψεις στον αδελφό σου. Και αν ο αδελφός σου δεν κατοικεί κοντά σου ή αν δεν τον γνωρίζεις, τότε θα τα φέρεις μέσα στο σπίτι σου και θα είναι μαζί σου μέχρι ότου τα ζητήσει ο αδελφός σου και θα τα αποδώσεις σε αυτόν. Έτσι θα κάνεις και για το γαϊδούρι του. Έτσι θα κάνεις και για το ημάτιό του. Έτσι θα κάνεις και για όλα τα χαμένα πράγματα του αδελφού σου, όσα έχασε και τα βρήκες εσύ. Δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Βλέποντας το γαϊδούρι του αδελφού σου ή το βόδι του πεσμένο στο δρόμο, μην τα παραβλέψεις. Οπωσδήποτε θα τα σηκώσεις μαζί του. Η γυναίκα δεν θα φορέσει αυτό που ανήκει στον άνδρα. Ούτε ο άνδρας θα ντυθεί στολή γυναίκας, επειδή όλοι εκείνοι που πράττουν έτσι είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν συναντήσεις στο δρόμο μπροστά σου φωλιά πτηνού πάνω σε κάποιο δέντρο ή κατά γης και έχει νεοσούς ή αυγά και τη μητέρα καθισμένη επάνω στους νεοσούς ή επάνω στα αυγά, δεν θα πάρεις τη μητέρα μαζί με τα μικρά της. Θα απολύσεις εξάπαντος τη μητέρα. Τα δε μικρά της θα τα πάρεις για τον εαυτό σου, για να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις. Όταν οικοδομείς καινούριο σπίτι, θα κάνεις ένα περιτύχισμα γύρω από τη στέγη σου για να μην κάνεις ένοχο το σπίτι σου για αίμα αν πέσει κάποιος άνθρωπος από αυτό. Δεν θα σπείρεις στον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα για να μην μολυνθεί το γέννημα του σπόρου που έσπειρες και ο καρπός του αμπελώνα. Δεν θα αρωτριάσεις με βόδι και γαϊδούρι μαζί. Δεν θα φοράς σύμμιχτο ένδυμα από μάλινο μαζί και λινάρι. Θα κάνεις για τον εαυτό σου κρόσια στις τέσσερις άκρες του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι. Αν κάποιος πάρει γυναίκα και μπει μέσα σε αυτή και τη μισήσει και δώσει αφορμή να την κακολογήσουν και φέρει πάνω της τη δυσφήμιση και πει «Πήρα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν την βρήκα παρθένα», τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν και θα φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης στην πύλη τα σημάδια της παρθενίας της νέας. Και ο πατέρας της νέας θα πει στους πρεσβύτερους «Έδωσα τη θυγατέρα μου σε αυτόν τον άνθρωπο για γυναίκα και αυτός τη μισή. Και να, έδωσε αφορμή να την κακολογούν, λέγοντας «Δεν βρήκα τη θυγατέρα σου, παρθένα. Όμως, να τα σημάδια της παρθενίας της θυγατέρας μου». Και θα ξεδιπλώσουν το ημάτιο μπροστά στους πρεσβύτερους της πόλης. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν τον άνθρωπο και θα τον τιμωρήσουν. Και αυτός θα καταβάλει αποζημίωση 100 σίκλους ασίμι και θα τους δώσουν στον πατέρα της νέας, επειδή έφερε δυσφήμιση σε παρθένα Ισραηλίτισσα. Και θα είναι γυναίκα του. Δεν μπορεί να την αποβάλει πλέον όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν όμως αυτό το πράγμα είναι αληθινό και η κόρη δεν βρεθεί παρθένα, τότε θα βγάλουν έξω τη νέα στη θύρα του σπιτιού του πατέρα της και οι άνθρωποι της πόλης της θα τη λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει, επειδή έπραξε αφροσύνη στον Ισραήλ διαπράττοντας πορνεία στο σπίτι του πατέρα της. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα και η γυναίκα, και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ. Αν μια νέα παρθένα είναι αραβωνιασμένη με άνδρα και τη βρει κάποιος στην πόλη και κοιμηθεί μαζί της, τότε θα τους βγάλετε έξω και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους λιθοβολήσετε με πέτρες και θα πεθάνουν. Τη νέα επειδή δεν φώναξε ενώ ήταν μέσα στην πόλη και τον άνθρωπο επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του πλησίον του και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αλλά αν κάποιος βρει τη νέα στο χωράφι την αραβωνιασμένη και ο άνθρωπος τη διάσει και κοιμηθεί μαζί της, τότε ο άνθρωπος μόνο θα θανατώνεται που κοιμήθηκε μαζί της. Στη νέα όμως δεν θα κάνεις τίποτε. Δεν υπάρχει αμάρτημα θανάτου στη νέα. Επειδή όπως όταν ορμήσει κάποιος ενάντια στον πλησίον του και το φωνεύσει, έτσι είναι και το πράγμα αυτό. Επειδή τη βρήκε στο χωράφι Η αραβωνιασμένη νέα φώναξε, αλλά δεν υπήρχε κάποιος να τη σώσει. Αν κάποιος βρει μια νέα παρθένα, μη αραβωνιασμένη, και την πιάσει και κοιμηθεί μαζί της και βρεθούν, τότε ο άνθρωπος που κοιμήθηκε μαζί της θα δώσει στον πατέρα της νέας 50 σίκλους ασίμι. Και αυτή θα είναι η γυναίκα του, επειδή την ταπείνωσε. Δεν μπορεί να την αποβάλει όλες τις ημέρες της ζωής του. Δεν θα πάρει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του, ούτε θα ξεσκεπάσει το συγκάλυμα του πατέρα του.
2: Τα λόγια του βασιλιά Λεμουήλ, ο χρησμός που η μητέρα του τον δίδαξε. Τι η γέ μου, και τι η παιδί της κοιλιάς μου, και τι η γέ των ευχών μου. Μη δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλιάδων. Δεν είναι το βασιλιάδων, Λεμουήλ, δεν είναι το βασιλιάδων να πίνουν κρασί, ούτε των γεμόνων να πίνουν σίκερα. Μήπως και όταν βγουν ξεχάσουν τον νόμο και διαστρέψουν την κρίση κάποιου θλιμμένου. Δίνεται σίκερα στους θλιμμένους και κρασί στους πικραμένους στη ψυχή, για να πιούν και να λησμονήσουν τη φτώχεια τους και να μην θυμούνται πια τη δυστυχία τους. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφωνού, υπέρ της κρίσης όλων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου να κρίνεις δίκαια και να υπερασπίζεσαι τον φτωχό και τον άπορο. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει, επειδή μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμη και από τα μαργαριτάρια. Η καρδιά του άνδρα της θα ρει πάνω σε αυτή και δεν θα αστερείται από αυθονία. Θα του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμη νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρετρίες της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι εντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι εντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άνδρας της και την επενεί. Πολλές θυγατέρες φέρθηκαν άξια, εσύ όμως τις ξεπέρασες όλες. Ψεύτικη είναι η χάρη και μάταιη η ομορφιά. Η γυναίκα, η οποία φοβάται το Κύριο, αυτή θα επενείται. Δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν στις πύλες.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονται πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να κυματίσει το νερό γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος, 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο και έμαθε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπατά». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο γιατρεμένο «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το και περπάτα?». Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μη αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού επειδή έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να το σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους λέγοντάς τους «Σας βεβαιώνω πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός». Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος. Και θα του δείξει ακόμη μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός, σε όσους θέλει, δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο πατέρας δεν δικάζει κανένα, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Σας βεβαιώνω πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε για τον Υιό πηγή ζωής. Και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Είναι κοντά ο καιρός που όλοι οι πεθαμένοι θα ακούσουν τη φωνή τους στα μνήματα και όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αν εγώ παρουσίαζα τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη, γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ μαρτυρούν για μένα πως είμαι απεσταλμένος από τον πατέρα. Ο πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως, ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει. Και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε αυτόν που έστειλε εκείνος. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως σε αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως, δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα μου. Εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο μόνο από το Θεό? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίο έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν αληθινά πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού εκείνος έγραψε για μένα. Αν όμως δεν πιστεύετε αληθινά σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια? Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, που λεγόταν και λίμνη της Τιβεριάδας. Τον ακολούθησε πολύ πλήθος, γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε θεραπεύοντας τους αρρώστους. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, επειδή ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμη και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρόμοια και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Και όταν χόρτασαν καλά, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτε χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που περίσσεψαν από αυτούς που είχαν φάει. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό όλο μοναχός. Όταν σουρούποσε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη, μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 4-5 χιλιόμετρα όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο. Και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο, ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μονάχα ένα και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν και άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο Κύριος είχε πει την προσευχή της ευχαριστίας. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε όχι επειδή είδετε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για την φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του». Αυτοί τότε του είπαν: «Τι αποδείξεις έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα σημαδιακά κάνεις?
2: οι πρόγονοι μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει ζωή στον κόσμο». Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως, ενώ με είδατε, δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα του Πατέρα μου είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αγαναχτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα και τη μητέρα του τους ξέρουμε εμείς καλά. Πώς τώρα λέει «κατέβηκα από τον ουρανό»?» Και ο Ιησούς τους είπε «Πάψτε να αγαναχτείτε και να φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα». Έχει γραφτεί από τους προφήτες «Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν άκουσε τον Πατέρα και έμαθε από Αυτόν, έρχεται κοντά μου». Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο είδε τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος με πιστεύει, αυτός θα αποκτήσει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτό το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό το ψωμί θα ζήσει αιώνια. Και το ψωμί που θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου. Θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους και έλεγαν «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους είπε «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν μκείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας μερτικό στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό πιωτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτό είναι το ψωμί που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια. Μπορεί άλλο κανείς να ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε «Σ' αυτά σκοντάφτετε. Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα?» «Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα σε τίποτα δεν ωφελούν γι' αυτό. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Επειδή ο Ιησούς γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. Και τους έλεγε «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου εάν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκριναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12 «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού. Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο εχθρός της ψυχής μας χρησιμοποίησε την πλάνη σαν κόλπο για να κάνει τους πρωτόπλαστους να αμαρτήσουν και να χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή, καλλιέργησε την ίδια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει τη δική του πτώση στην καρδιά και το μυαλό της Εύας. Ως επακολουθώ ήρθε η πτώση με τις ολέθριες συνέπειές της που μας ταλαιπωρεί όλους. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέριζε απλά τις συνέπειες των προπατώρων μας. Η ψευδαίσθηση αυτή δεν λέει να φύγει και διαποτίζει συνέχεια το ανθρώπινο γένος. Αδερφοί, η γενιά μας δεν είναι άτρωτη από την απάτη αυτής της πλάνης. Οι ανθρωπιστές, ουμανιστές, αγνοώντας τα μαθήματα της ιστορίας, επιμένουν στην πλάνη τους με το παγκόσμιο μορφωτικό σύστημα, τι υποστηρίζει σήμερα, ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός, ο ίδιος αποφασίζει το πεπρωμένο του. Ζήσε όπως σου αρέσει, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ανθρώπινη διάνοια. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Αυτό λένε. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:7. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν. Ξέρετε πώς το βλέπω, αδερφοί? Είναι ένα σκοτάδι αόρατο το οποίο επικάθεται πάνω σε όλη τη γη. Όπως μας λέει ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, σκεφτείτε αυτό το σαν ομίχλη και όποιος είναι ανοιχτός, όποια καρδιά το επιτρέπει, αυτή η πλάνη διεισδύει, εισβάλλει μέσα. Ή σκεφτείτε το σαν βροχή. Αν ανοίξω την ομπρέλα μου και καλυφτώ, δεν θα με πιάσει. Διαφορετικά θα βραχώ. Εδώ στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου, παρακαλούμε λοιπόν εσάς αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Δεν μας λέει ο Απόστολος να μην περιμένουμε τον Κύριο ανά πάσα στιγμή, αλλά εμπνευσμένος από το πνεύμα της αλήθειας,

πιστεύουμε ότι δεν είναι από τον Κύριο. 1 Τιμοθέου 4:1. Το Πνεύμα ρητά λέει ότι σε ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, άρα είναι πιστοί, στέκονται στην πίστη, αλλά θα αποστατήσουν. Και τι θα κάνουν, θα προσέξουν σε πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν είναι απλά ιδέες ή σκέψεις ή μια αντίδραση, είναι πνεύματα πλάνης, αδερφοί, και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε πει ξανά, τι είναι η πλάνη. Θεωρείς ότι είσαι στο σωστό δρόμο, θεωρείς ότι είσαι στην αλήθεια, αλλά είσαι πλανεμένος. Δεν το κάνεις συνειδητά, δεν ξέρεις ότι είσαι σε λάθος δρόμο, γι' αυτό ονομάζεται πνεύμα πλάνης. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με την 1 Ιωάννου 2:18. Παιδιά, είναι έσχατη ώρα και καθώς ακούσατε ότι κάποιος αντίχριστος έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εμφανιστεί. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται σταθερά. Δηλαδή, αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Και προσέξτε, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προσκοληθούμε στο Λόγο του Θεού και όχι στο πώς αισθανόμαστε, γιατί δεν πάμε με τα συναισθήματα, αλλά τι λέει ο Λόγος. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αδελφοί, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό μέσα στο σώμα του Χριστού. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια, κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων, όπως μας λέει, και έτσι δολώνουν το Λόγο του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η μέθοδος του διαβόλου του ιδίου. Όταν πείραζε τον Κύριο στην έρημο, χρησιμοποίησε και εδάφια από το Λόγο του Θεού. Θα θυμάστε, στο κατά Ματθαίον, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6. «Αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο», του λέει ο διάβολος, «στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα και πάνω στα χέρια θα σε σηκώσουν, μη τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου». Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τους ψευδοδιδάσκαλους. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε για αυτούς. Ματθαίος 7:15. «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ από μέσα είναι λύκοι άρπαγες». Ψευδοπροφήτες. Υπάρχουν οι προφήτες και ο εχθρός αφαίρει τους ψευδοπροφήτες. Βέβαια δεν θα στο πούν. Έρχεται, λέει, σαν προβατάκι. Από μέσα είναι λύκος άρπαγας. Πώς όμως το παιδί του Θεού θα διακρίνει το λύκο από το πρόβατο, εάν δεν προσεύχεται, εάν δεν γνωρίζει το λόγο, αν δεν έχει διάκριση? Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε για αυτούς, 2 Κορινθίους 11:13. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι. Απόστολοι, ψευδαπόστολοι. Εργάτες δόλοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Κύριος να επιτρέπει να βλέπω τον Απόστολο μπροστά μου, ο οποίος όμως είναι ψευδαπόστολος μετασχηματισμένος σε Απόστολο? Αυτό δεν είναι θαύμα, συνεχίζει, γιατί ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φώτος. Μα γιατί, Κύριε, να επιτρέπεις στο Σατανά να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να με ξεγελάσει? Συνεχίζει. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα αν και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται σαν να είναι διάκονοι δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θα είναι κατά τα έργα τους. Αυτοί θα κριθούν κατά τα έργα τους. Το θέμα είναι πόσους θα πάρουν στο λαιμό τους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να έχουμε τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά. Τα πνευματικά μας αυτιά ανοιχτά. Τα αισθητήρια γυμνασμένα.

0: Και όχι μόνο ο Παύλος και ο Πέτρος μας προειδοποίησε για αυτούς. Στη Δευτέρα του Επιστολή 2.1 «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, όπως και μεταξύ σας θα υπάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι τι κάνουν, θα εισαγάγουν κρυφά αιρέσεις απώλειας που θα αρνιούνται και το δεσπότη που τους αγόρασε, εννοεί τον Κύριο, επιφέροντας στους εαυτούς τους ταχεία απώλεια». Ο Αντίχριστος, αδερφοί, θα είναι ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί για να ενώσει τον κόσμο και να κυβερνήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Η Γραφή όμως τον ονομάζει «ο άνθρωπος της αμαρτίας», «ο άνομος», «το θηρίον», «ο Υιός της απώλειας». Βέβαια, παρόλο που ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει έτσι, γιατί έτσι είναι, η κοινωνία προφανώς θα του δώσει διαφορετικό όνομα, γιατί για τον κόσμο θα είναι η απάντηση με κεφαλαία. Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σε ένα κόσμο γεμάτο από πανδημίες, εγκλήματα, πολέμους, πόνο, που διακαώς θα ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα διλήμματά του. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει ως ένας εξέχων ίσως ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, τον ίδιο το διάβολο δηλαδή, ο οποίος θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αρκετά έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του. Προσέξτε, αδερφοί, λέμε ότι ο διάβολος είναι πονηρός, είναι τετραπέρατος. Η εμφυΐα του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο που πολύ γρήγορα η προσοχή των λαών θα επικεντρωθεί σε αυτόν. Δηλαδή, κυριολεκτικά, είναι σαν να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον οθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχθεί τελικά ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, για να μπορεί να κυβερνήσει όπως θέλει σε όλο τον πληθυσμό. Και στο ζενίθ της δύναμης αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά του αυταπάτη, να γίνει ίσος με τον Θεό. Και θα οδηγήσει αυτό τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2.4. Γράφει πάλι ο Παύλος, «αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε ένα που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός». Και ένα παράλληλο στην Αποκάλυψη 13.8. «Κι όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν Αυτόν». Ξέρετε, ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά ως ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο, παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δηλαδή, κυβερνήτες, υπουργοί, δήμαρχοι, πρωθυπουργοί, μπορεί να κατηγορούνται για τάσεις που έρχονται ενάντια στις εντολές του Θεού και να παραμένουν στις θέσεις τους. Θέλω να πω, ενώ τόσους αιώνες οι άνθρωποι τηρούσαν ή φαινόταν ότι τηρούσαν, ενώ οι νόμοι, τα συντάγματα των χωρών ταιρίαζαν με τους λόγους του Θεού, με τις εντολές του Θεού, μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, τώρα βλέπουμε αυτή την αλλαγή των νόμων, σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από τους νόμους τους αιώνιους του Θεού και οι άνθρωποι έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους. Και αυτός ο άνθρωπος της ανομίας θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα, να το πούμε έτσι, να πλανά τους ανθρώπους. Λέει στην Αποκάλυψη 13.5, «Του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιας εναντίον του Θεού, για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό. Προσέξτε, οι γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψευδοθρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος, προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη. Το Θεό, βέβαια το Θεό. Και εγώ μαζί σας. Για τους Ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει τον Θεό, δηλαδή σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού νόμου, θα είναι ανεκτός αρχικά, μέχρι και συμπαθητικός ίσως. Λέει, θα στερεώσει τη Διαθήκη για μια εβδομάδα, 7 χρόνια, και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στο Ιάχβε το πρώτο μισό της εβδομάδας. Τώρα, ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη, ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στο ψευδόχριστο. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα ο διάβολος μιμείται. Χριστός, εγώ Χριστός. Αντί του Χριστού. Γιατί όταν λέμε αντίχριστος, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι και ενάντια στο έργο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντί του Χριστού, στη θέση του. Θέλει τον προφήτη του. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν ήταν ο προφήτης που άνοιξε το δρόμο για τον Κύριο Ιησού? Και αυτός θα έχει τον ψευδοπροφήτης Ιησούς, ψευδοπροφήτης αντίχριστος. Ο οποίος ψευδοπροφήτης θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Γιατί αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μεγάλο μέρος της πλάνης και θα κάνει τέτοια θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης. Εδώ στην Αποκάλυψη 13, στο 11. «Κι είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίο, αλλά μιλούσε ως δράκος. Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Και κάνει θαυματουργικά σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. 14. Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη εξαιτίας των σημείων, εννοεί των θαυματουργικών, που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχερας και έζησε. Να κάνουν εικόνα στο θηρίο. Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλεβάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει ως ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως θα διερωτηθεί κάποιος, τι σημαίνουν τα λόγια της γραφής στο έκτο εδάφιο «Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού». Πώς θα είναι θρήσκος αφού θα πάει ενάντια στο Θεό? Αδερφοί, συνήθως όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε βέβαια ότι κάποιος μιλάει βέβυλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και τα Άγια Πράγματα, ένας που βρίζει, τα Θεία. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική άποψη για τη βλασφημία. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν ο Θεός μέσα του, κράτησε ψηλά ό,τι ήταν αληθινά Άγιο. Θυμάστε Ματθαίος 3:17, η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό είπε για αυτόν «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Κατεάνιν 8:29 «Αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε Αυτόν». Αλλά ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, Ματθαίος 26:64, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν είναι ο Χριστός ο Γιος του Θεού. Και προσέξτε την απάντηση που έδωσε. «Εσύ το είπες», απάντησε. «Όμως σας λέω, από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται από τα δεξιά της δύναμης και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». Και στο επόμενο εδάφιο η αντίδραση του Καϊάφα: «Τότε ο αρχιερέας ξέσχισε τα ρούχα του λέγοντας: Βλαστήμησε! Τι ανάγκη έχουμε ακόμα από μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλαστήμια». Ο Κύριος Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμιά περίπτωση δεν είπε βέβυλα λόγια για το Θεό ή για άγια πράγματα. Ιωάννης 10:32, η περίπτωση επίσης που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοφορήσουν τον Ιησού. Τους αποκρίθηκε ο Κύριος: «Πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε?» Και η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή. Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια. Και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Γιατί αυτό που τους είχε πει ο Κύριος στο 30 ήταν: «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Που δεν ήταν ψέμα, αλλά η κατηγορία που τα απέδωσαν: βλασφημία. Γιατί? Επειδή, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον εαυτό του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στον Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ο ουράνιος πατέρας ήταν μαζί του. Ο Θεός που φανερώθηκε σε μας από μέσα του. Ο Θεός εν σαρκή, όπως το λέει η Γραφή. Ο Αντίχριστος όμως θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση, αλλά διαβολική κάλυψη. Και ο Σατανάς, όπως είπαμε πριν, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδέστηση του ότι είναι ίσως με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφήμιας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού, δηλαδή τους Εβραίους, τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής. Επιστρέφουμε ξανά στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, στο 4. Ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας, αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Σκεφτείτε, αδερφοί, ένας θνητός άνθρωπος να διακηρύττει ότι είναι ο Θεός. Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει, έστω φαινομενικά, για τα διλήμματα του κόσμου, των δυνάμεων που θα του δοθούν από τον Σατανά, ώστε να κάνει θαύματα, η τεχνολογία, η επιστήμη που θα τον ακολουθεί γύρω, η δημοτικότητά του θα εκτιναχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου και η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα έθνη ώστε να τα ελέγχει. Και κυβερνώντας αυτά τα έθνη θα ανακηρυχθεί ηγέτης της αναβιωμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο. Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη που οι άνθρωποι θα αρχίσουν να το λατρεύουν. Αποκάλυψη 13:4. «Και προσκύνησαν το δράκο, γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας: Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό?» Στο 7. «Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει». Του δόθηκε να κάνει πόλεμο και να τους νικήσει. «Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, κάθε λαό, κάθε γλώσσα, κάθε έθνος. Αυτή η δύναμη που ο Υιός της απώλειας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη. Ο Λόγος του Θεού έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του Αντίχριστου. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 3,5 χρόνια και μετά θα τελειώσει. Αποκάλυψη 12:6. Τότε η γυναίκα, είναι η εκκλησία μέσα από την οποία έφυγε ο Υιός ο Άρσεν, η νύμφη, η αρπαγή έχει προηγηθεί και η γυναίκα έφυγε στην έρημο όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από το Θεό για να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρες. Αν κάνουμε τη διαίρεση 1260 δια 30, που είναι οι ημέρες του μήνα, μας βγάζει 42 μήνες. Και στο επόμενο κεφάλαιο της Αποκάλυψης 13 στο 5, του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Πάλι αν κάνουμε τη διαίρεση 42 δια 12 μήνες το χρόνο, βγαίνει 3,5 χρόνια. Είναι δηλαδή η ίδια περίοδος, είτε αφορά ημέρες, είτε μήνες, είτε χρόνια. Υπάρχουν, αδερφοί, τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής. Ο κόσμος τι θέλει σήμερα? Λύση των προβλημάτων του οικονομικών, στα πολιτικά και στη θρησκεία. Ένας παγκόσμιος ηγέτης για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις αυτούς τομείς. Έχουν γίνει και γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο με γοργό ρυθμό για να επιτευχθεί ενότητα σε αυτές τις περιοχές. Είναι γνωστή σε όλους μας η λέξη παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα η τεχνολογία και η ζωή ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Ενώ με την τεχνολογία, μιλάω τώρα εγώ στο τηλέφωνο με ένα στην Κίνα ή στην Αυστραλία, τον ακούω την ίδια ώρα δίπλα μου. Παλιά, για να μιλήσεις, έπρεπε να στείλεις ένα γράμμα, να κάνει 2 μήνες να πάει και να σου απαντήσω άλλους στους άλλους 2 μήνες να έρθει για να πάρεις την απάντηση, ας πούμε. Ήθελες να πας στην Αμερική να μεταναστεύσεις ή να δεις συγγενείς, θα πάρεις το πλοίο, θα σου πάρει, ξέρω εγώ, 1,5-2 μήνες να πας και όταν θα έρθεις άλλους τόσους μήνες όλα γίνονταν αργά. Αλλά βλέπετε πόσο εχθρός χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία θα μαζέψετε τους ανθρώπους και να τους κάνει όλους σαν να είναι μια χώρα. Ξέρετε πώς ονομάζονται οι πολίτες? Πολίτης της γης. Τι πατρίδες, τι σημαίες, τι θρησκείες, τι κουλτούρες, όλα γίνονται μια ανάμιξη τώρα. Να είναι όλοι οι νόμοι, όλες οι υποχρεώσεις, όλα τα δικαιώματα, τα ίδια σε όλους. Δηλαδή η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Τελευταία παραγγέλω πραγματάκια από την Κίνα, από το κινητό μου, διαλέγω τι θέλω, τα φέρνω, να μην τα αγοράζω ακριβά από τα καταστήματα. Και λέω τι εύκολο, με ένα κουτάκι στο χέρι μου, μπορώ να παραγγείλω από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μακριά, και απλώς θα κάνει λίγο χρόνο να έρθει. Είτε συναλλαγές μας, δεν τις πληρώνουμε έτσι εύκολα. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Παλαιότερα, οι διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργούσε δυσκολίες στο εμπόριο και στη διακίνηση. Εμείς στην Κύπρο είχαμε την λίρα, στην Ελλάδα τη δραχμή, οι Γερμανοί το μάρκο, οι Άγγλοι τη στερλίνα. Και όπου πήγαινες έστω τουρισμό ή να αγοράσεις κάτι, έπρεπε να μετατρέψεις τα χρήματά σου, να σου φάνε από την αλλαγή του συναλλάγματος και όταν επέστρεφες πίσω να τα ξανακάνεις το νόμισμά σου πάλι, σου παίρνα και ήταν αυτή η απώλεια και η σύγχυση. Κοιτάξτε τώρα ένα μικρό παράδειγμα, το ευρώ. Όλη η Ευρώπη, ένα νόμισμα. Για σκεφτείτε να γίνει ένα νόμισμα όλος ο κόσμος. Μα γίνεται. Βέβαια και γίνεται. Ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων, είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν υπάρχει ένα νόμισμα, που προφανώς δεν είναι ψηφιακό πια, γιατί τώρα λέμε αχρήματη κοινωνία, δεν μπορείς να πληρώσεις 100.000 ευρώ από τα λεφτά που έχεις κρυμμένα σε έναν παούλο ή ακόμη και στην τράπεζα σε χαρτονομίσματα, σου λέει εντάξει για τα ψηλά 50%, 200, 1.000 ευρώ να πληρώσεις σε μετρητά, αλλά από εκεί και πέρα ψηφιακά πια. Από το λογαριασμό σου θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του άλλου και ούτω καθεξής. Έτσι γίνονται πια οι συναλλαγές. Ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει έλεγχος, για να μην γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βλέπετε πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία. Για να μην μπορούν οι παράνομοι να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Ενώ αφού είσαι ένας καθώς πρέπει πολίτης τίμιος, δεν έχεις λόγο να μην δεχτείς αυτό το σύστημα. Αλλά πήγα τελευταία να πληρώσω με την κάρτα μου κάτι και υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσα. Ευτυχώς είχα μετρητά πάνω μου, πλήρωσα μετρητά. Όταν αύριο καταργηθούν τα μετρητά, θα εξαρτούμε μόνο από αυτό το πλαστικό πράγμα. Και σου λέει κάποτε χαλάει και αυτό. Γι' αυτό, όταν το έχεις πάνω στο σώμα σου, μέσα στο σώμα σου, καλύτερα, το σφράγισμα, εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απευθείας είσαι συνδεδεμένος με το λογαριασμό σου. Βλέπετε τι εύκολο, τι ωραίο, τι ασφαλές. Γιατί τα χρήματα θα τα κλέψει ο κλέφτης. Ακόμα και την κάρτα μπορεί να την κλέψει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι θρησκευτικές ρίζες που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς θα ξεριζωθούν δυναμικά. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή που θα επιφέρει ο Αντίχριστος θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική ανάπτυξη. Σκεφτείτε τους φανατικούς θρησκευόμενους σήμερα. Λέμε για τους μουσουλμάνους του τζιχάντ που μέχρι πρόσφατα πήγαιναν κάπου στο πλήθος, βάζανε μια βόμβα πάνω τους, σκοτωνόντουσαν αυτοί, σκοτώναν και τους ανθώους πολίτες γύρω. Ή με ένα φορτηγό, νοικίαζαν ένα φορτηγό, πήγανε σε μια πλατεία που περπατούσε ο κόσμος αμέριμνος, α τους λιώσουν από κάτω. Και λέμε φρικτό, ποιος το θέλει. Γιατί, για το Θεό τους. Αυτό τώρα, αυτή η εναντίωση που βρίσκεται γενικά σε κάθε λογικό άνθρωπο, ο Αντίχριστος θα το φέρει ακόμα πιο πολύ για να δικαιολογήσει το ότι πρέπει να σπάσει κάθε τέτοια φανατική ιδέα. Και έτσι σιγά σιγά, δηλαδή είδατε τα τελευταία χρόνια με το Ισλαμικό κράτος που ήθελαν να αναβιώσουν τη Σαρία και να ζουν με τους νόμους του Μωάμεθ κλπ. Και κατακτούσαν εδάφη και χώρες και κόσμο και τελικά το σπάσε αυτό ο πόλεμος που έγινε εναντίον τους. Και έτσι θα σπάσει σιγά σιγά κάθε τι το οποίο εναντιώνεται στο γενικό σύστημα. Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα άλλο τρόπο σκέψης στους ανθρώπους. Επειδή μπορούμε να διακινούμαστε γρήγορα, τώρα καλοκαίρι, διακοπές, πας από μια χώρα στην άλλη, φεύγεις, πας σε μια άλλη, έρχεσαι πίσω, μέσα από την τηλεόραση, από το YouTube και λοιπά, βλέπεις τις κουλτούρες, τον κόσμο πώς ζει. Αυτό σιγά σιγά σμίγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω, ξέρω εγώ, στην Ινδία για να δω πώς είναι ο κόσμος. Μπορώ να μπω μέσα από το ίντερνετ και να δω ταινίες, βίντεο, συνεντεύξεις και να δω πώς ζει ο κόσμος. Μπορώ να μπω, και το κάνω κάποτε, στον Google Maps και να περιηγηθώ στους δρόμους και να βλέπω πώς είναι ο κόσμος. Τα σπίτια, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα, από εκεί αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βλέπω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, την οικονομική τους άνεση ή όχι. Γιατί βλέποντας μόνο σαν θεατής αντιλαμβάνεσαι αρκετά πράγματα. Μπορείς δηλαδή να δεις άλλες χώρες, άλλες κοινωνίες πώς ζουν και ξέρεις πώς είναι. Και αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Παλαιότερα, αδελφοί, ο κόσμος ήταν, όπως είπα, απομονωμένος λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα μέσα για να κινηθεί. Ακόμα και από το ένα χωριουδάκι στο άλλο χωριουδάκι μιας χώρας υπήρχαν διαφορά στην ομιλία, στις σχέσεις των ανθρώπων. Σου λέει, α, εσύ είσαι από το τάδε χωριό, σε καταλαβαίνω από τη λαλιά σου, από το διάλεκτο που μιλάς. Και ενώ μπορούσε να ήταν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω. Επειδή ο κόσμος σπάνια έβγαινε από τα χωριά του. Έχει ανθρώπους που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν σε ένα χωριουδάκι, δεν βγήκαν ποτέ. Σπάνια να πάνε ίσως κάποια φορά κάτω στην πόλη για μια δουλειά που έπρεπε να πάνε. Τώρα τι γίνεται. Όλοι κινούνται πάνω κάτω, όπως λέει, περιτρέχουν τη γη οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, αλλά όπως είπα και μέσα από τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να δεις πώς είναι οι άνθρωποι, πώς ζουν, να μιλήσεις μαζί τους, να ακούσεις. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σήμερα έστω προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις. Οι νεότεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς, στον ντύσιμο. Λέμε, μα πώς ντύνονται τα παιδιά αυτά, πώς συμπεριφέρονται έτσι. Πώς είμαστε εμείς πριν μερικές δεκαετίες έστω. Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα. Έτσι, και στις τρεις περιοχές που είπαμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθούν ίσως και μέχρι και 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αποκάλυψη 6-8. Και είδα και ειδού ύπος χλωμός και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο θάνατος. και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο τέταρτο της γης, γι' αυτό είπα ίσως και δύο δις, αν ο κόσμος μέχρι τότε είναι οκτώ, το ένα τέταρτο, για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Βλέπετε, για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά από αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί ένας προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της γης. Όσοι αντιστέκονται, πεθαίνουν. Γι' αυτό είπα πριν για τους φανατικούς, με τις θρησκείες, τους επαναστάτες. Λέει, με ρομφαία, με λοιμό, με θάνατο και από τα θηρία της γης. Αποκάλυψη 13:16. Και κάνει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, σε όλους, να δώσουν σε αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. Το σύστημα, αδερφοί, του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Και λέω στο επόμενο εδάφιο, και να μην δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά όποιος έχει το χάραγμα. Δηλαδή, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του. Και μας λέει εδώ είναι η Σοφία, όποιος έχει νοάς λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι 666. Προσέξτε, η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω από αυτόν. Βέβαια, γιατί λένε κάποιοι, ωραία, άμου που να βάλω το χάραγμα και έχω χάσει την αρπαγή και είμαι κάτω, θα πω, εντάξει, σκοτώστε με και δεν θα το βλάβω για να μην χάσω την αιωνιότητα. Αλλά σίγουρα η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις». Θα είναι μια κοινή αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής. Δέστε το πρόσφατο παράδειγμα με την επιδημία με τον κορονοϊό. Σου λέει, πρέπει να βάλεις το εμβόλιο. Πρέπει να κάνεις rapid test. Μα δεν θέλω. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω χωρίς αυτά. Πρέπει να διαλέξεις. Διαφορετικά κλείσου στο σπίτι σου. Δεν σου το επιβάλλω. Δεν θα μπορείς να πας δουλειά. Δεν θα μπορείς να πας σχολείο. Δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορείς να κάνεις το α, το β, το γ. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις το πάσο. Ή στην περίπτωση αυτή το χάραγμα. Και μάλιστα μιλάμε τώρα να μην μπορείς να αγοράσεις, να μην μπορείς να πουλήσεις. Γι' αυτό θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο δεξί χέρι, λέει, ή στο μέτωπο. Γιατί κανείς δεν θα μεταφέρει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς μετρητά, χωρίς κάρτες, όπως είπα πριν, θα συναλλάσσεται μέσω των σωμάτων των πολιτών. Το χάραγμα δηλαδή θα είναι τόσο ζωτικό όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, δεν πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή. Αδερφοί, Ρωμαίους 15:4. Η αλήθεια είναι μία θεία παρηγοριά. Λέει ο Παύλος, γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και με την παρηγοριά των γραφών. Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει. Γι' αυτό ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία του λόγου του Θεού αντί σε διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:6. Και τώρα ξέρετε εκείνο που εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπετε, υπάρχει το εμπόδιο, τον οποίο άνομο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού, εννοεί το άνομο, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Λέει ο άλλος, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις να έχει δύναμη και σημεία και τέρατα, δηλαδή τεράστια, ψεύδους. Και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Βλέπετε, αδερφοί, γιατί επιτρέπεται όλο αυτό που πρόκειται να γίνει. Δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς. Εφόσον δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς, έρχεται η απάτη της αδικίας με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και συνεχίζει, γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Ο Θεός τη στέλνει την πλάνη για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δεν είναι ο άδικος ο Θεός? Να το δούμε λίγο ανάποδα. Ευαρεστούμε στην αδικία, δεν πιστεύω στην αλήθεια και κατακρίνομαι και πιστεύω στο ψέμα από την ενέργεια της πλάνης που θα κυριαρχήσει, γιατί δεν έχω αγάπη για την αλήθεια για να σωθώ. Εμείς όμως, συνεχίζει, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχή για σωτηρία με αγιασμό πνεύματος και πίστη στην αλήθεια. Σ' αυτό και σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου μας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι είδαμε στην αρχή? Ότι υπάρχει κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους που εμποδίζει τη δράση τους. Ο σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ανοίξει, να ελευθερωθεί ο δρόμος. Ο άνομος, ο διαστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Ναι, είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, έχει τον κόσμο κατά από την εξουσία του σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλάζει τους νόμους όπως είπαμε, καταστρώνει το σχέδιο του, προχωράει το σύστημα προς τα εκεί που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Κύριος έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου. Αδερφοί, ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει τον σατανά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο παντοδύναμος Κύριος δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί αφού υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα όσο του φύγει από τη μέση. Ο Κύριος Ιησούς, απόλυτα ταυτισμένος με το Θεό πια, βρίσκεται ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Ματθαίος 18:20. Το σώμα των πιστών, πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο δικό μου όνομα, λέει ο Κύριος, εκεί είμαι, στο μέσο αυτών. Επομένως, πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς του, την εκκλησία του, να το συναντήσουν στον αέρα. Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Όμως, όπως είπαμε, η βασιλεία του θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και της εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ό,τι ήθελε. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:8. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτόν τον διαστραμμένο άνθρωπο με τα ακόλουθα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται, επειδή, όπως είπαμε, δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν από αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απέτηση του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα. Και η μάχη του Αρμαγεδόνα, στο τέλος της εφταετίας, θα λάβει χώρα τη στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει όλους τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει αυτή τη σύγκρουση στο 14-12 που λέει για την λαμπρότητα του Κυρίου που θα κατακάψει τις σάρκες τους. Αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους. Και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την εικόνα με ένα πυρηνικό πόλεμο ή κάτι ανάλογο, γιατί λέει θα λιώνει η σάρκα τους, τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες, η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Αδερφοί, δεν είναι ανάγκη κάθε ενέργεια του Λόγου του Θεού να την εξηγούμε με φυσικά φαινόμενα. Ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, υπερφυσικά. Γιατί λένε κάποιοι, πώς πέρασε ο λαός Ισραήλ την Ερυθρά Θάλασσα, φύσηξε πολύ ο αέρας και επειδή είχε τόσο πολύ αέρα, μετακινήθηκε το νερό και ήταν λίγο εκεί μισοστεγνωμένα και πέρασαν οι άνθρωποι. Όχι, ο Κύριος την χώρισε στη μέση. Πώς ήρθαν τα πουλιά και φάγανε τα ορτίκια? Ο Μωυσής ήταν έξυπνος και σκέφτηκε, επειδή ήταν άνθρωπος της ερήμου τόσα χρόνια, από πού έρχονται τα σμήνη των πουλιών και οδήγησε το λαό εκεί που περνούσαν τα πουλιά και φάγανε. Δηλαδή, σοφίες ανθρώπινες, που δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς ήταν το άστρο της Βιθλέμ και πώς ήταν δυνατόν να σταθεί πάνω από το σπίτι που ήταν ο Κύριος? Δεν σημαίνει ότι ήταν αστέρι επειδή βλέπανε ένα φως ή μάγοι. Μπορεί να ήταν ένα άστρο στην Ανατολή πραγματικό όταν το είδαν από μακριά, πολλά χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα μπορούσε να ήταν και ένας άγγελος, φωτός, εκεί πάνω. Γιατί είναι αδύνατο να φέγγει πάνω από ένα σπίτι, ένα άστρο. Αφού το άστρο είναι η απόσταση δηλαδή από τη γη, είτε είμαι στη Λευκωσία, είτε είμαι στα Χανιά, είτε είμαι στην Αθήνα, η ίδια απόσταση, δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι δυνατό το άστρο να είναι πάνω από ένα σπίτι και να μην είναι στο άλλο σπίτι. Προφανώς ένας άγγελος έφεγγε από πάνω και το είδανε το άστρο, συσσαγωγικά. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ό,τι θέλει υπερφυσικά όταν θέλει να δείξει κάτι. Εδώ πάνε όλοι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, έτσι, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Έρχεται ο Κύριος με τους Αγίους του και τους λιώνει. Δεν έχει ανάγκη ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε θερμοπυρηνικά. Ο Κύριος, όπως θα διαλύσει το σύμπαν στο τέλος της χιλιετίας και θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, έχει αρκετή δύναμη για να κάνει και μια τοπική μάχη εκεί, έστω και τρομερή. Αποκάλυψη 19-20. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται ζωντανοί στη λίμνη του Πυρός. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε εκείνους που έλαβαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκυνούν την εικόνα του. Ζωντανοί ρίχθηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Βλέπετε, αδερφοί, μα το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, λέμε, είναι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από το διάβολο. Ο Κύριος δεν χαρίζεται ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Και ο διάβολος θα πάει στην ίδια λίμνη του πυρός, αλλά ο Κύριος δεν κυνηγάει μόνο τα πνεύματα. Οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Επομένως και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, που πλάνησαν και έκαναν τόσο κακό στην ανθρωπότητα, ζωντανοί ρίχτηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Ο διάβολος, θυμάστε, δένεται για ένα διάστημα και μετά από 1000 χρόνια, μετά τη Χιλετή Βασιλεία, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί. Αποκάλυψη 20 στην αρχή. «Και είδα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας το κλειδί της Αβύσσου». Προσέξτε τα σύμβολα, έτσι δεν μιλάμε για ένα κλειδί που ανοίγει μια πόρτα. «Της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του». Δεν μιλάμε αλυσίδα μεταλλική, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, δεν μπορεί να δέσει σε ένα πνεύμα με φυσική αλυσίδα. «Είναι δεσμός και κράτησε το δράκο, τον όφη τον αρχαίο», που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, «και τον έδεσε 1000 έτη και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην πλανήσει πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα 1000 έτη. Μετά από αυτά πρέπει να λυθεί αυτός για λίγο χρόνο, για να ξαναταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, να τους στρέψει ενάντια του Θεού». Και στο 10, «και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων». Θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Δεν ξέρει ο διάβολος αυτές τις προφητείες? Τις ξέρει, αλλά έχει σκοτάδι ο ίδιος. Δεν πιστεύει. Νομίζει ότι θα τα καταφέρει και ότι θα νικήσει. Και είναι τέτοια η λύσα του που προσπαθεί να καταστρέψει κάθε τι που ο Θεός έχει δημιουργήσει. Και όσον αφορά εμάς, αδερφοί, να προσέχουμε να μην του δίνουμε τόπο, καθόλου φαγητό, έστω και λίγο. Γιατί ικανοποιούμε αυτή τη σατανικότητα που έχει. Προσέξτε, πάμε πίσω στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:10. «Και θα χαθούν όσοι πλανηθούν», γιατί είπαμε για την αγάπη της αλήθειας. Λέει, «με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται», σε αυτούς που χάνονται, επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Επομένως, η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι η υπερβολική αγάπη της αλήθειας. Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας. Κατά Ιωάννη 8:31 έλεγε ο Ιησούς, «Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μένω στο λόγο, είμαι μαθητής του, γνωρίζω την αλήθεια, ελευθερώνομαι. Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια, αλλά και με έργα, ζώντας ανάλογα. 1 Ιωάννου 3:18. Ας μη αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Και λέει πιο κάτω στο 23, αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή. Και όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει με αυτόν, εννοεί ενωμένος, και αυτός ενωμένος με αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας, από το πνεύμα που μας έδωσε. Αδερφοί μου, κλείνω, αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στο πνεύμα του Αντίχριστου. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑΓΑΜΑ. Ο έχων τα κρίφια αυτού τεθλασμένα ή αποκεκομένα, δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτού δεν θέλει εισέλθει εις την συναγωγή του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θέλει εισέλθει εις την συναγωγή του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτών ουδέποτε θέλουν συνεισέλθει εις την συναγωγή του Κυρίου. Διότι δεν σας προϋπήντησαν με άρτον και είδωρ εν τη οδό ότε εξήρχεστε εξ Αιγύπτου. Και διότι εμίσθωσαν κατά σου τον Βαλαάμ, τον ιόν του Βεόρ εκ Φεθορά της Μεσοποταμίας, δια να σε καταραστεί. Αλλά Κύριος ο Θεός σου δεν ηθέλησε να εισακούσει του Βαλαάμ, αλλά Κύριος ο Θεός σου μετέβαλε την κατάραν εις ευλογίαν προσέ, διότι Κύριος ο Θεός σου σε ηγάπησε. Δεν θέλει ζητήσει την ειρήνην αυτών, ουδέ την ευτυχίαν αυτών, πάσα στα σημέρα σου εις τον αιώνα. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Ιδουμαίων, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Αιγύπτιων, διότι εστάθης ξένος εν τη γη αυτού. Τα παιδεία όσα γεννηθώσιν εξ αυτών, θέλουν συνεισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου εν τη τρίτη γενεά αυτών. Όταν εκστρατεύεις επί τους εχθρούς σου, φυλάτου από παντός κακού πράγματος. Εάν είναι εν μέσω σου άνθρωπος, ώστις δεν είναι καθαρός έκτινος συμβάντος εις αυτόν τη νύχτα, θέλει εξέλθει έξω του στρατοπέδου, δεν θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και προς την εσπέρα θέλει λουστεί ενίδατη. Και δίνοντος του ηλίου θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και θέλεις έχει τόπον έξω του στρατοπέδου, και θέλεις εξέλθει εκεί έξω, και θέλεις έχει πτιάριον μικρών μεταξύ των όπλων σου. Και όταν κάθισε έξω, θέλει σκάπτει δι' αυτού και θέλει στρέψει και σκεπάσει το εξερχόμενο από σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου περιπατεί εν μέσω του στρατοπέδου σου, δια να σε ελευθερώσει και δια να παραδώσει τους εχθρούς σου εμπροστέ σου. Δια τούτο θελείστε άγιον το στρατοπέδο σου, δια να μη βλέπει ακαθαρσία αντινά εν σύ και αποστρέψει από σου. Δεν θέλεις παραδώσει δούλον εις τον Κύριον αυτού, ώστις κατέφυγεν από του Κυρίου αυτού προσέ. Μετά σου θέλει κατοικεί εν μέσω σου, εις όντινα τόπον εκλέξει εν μια των πυλών σου όπου αρέσκει εις αυτόν. Δεν θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν. Πόρνη δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ, ουδέ θέλει είστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν θέλεις φέρει πληρωμήν πόρνης, ουδε μίσθωμα κοινός εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, διουδε μίαν ευχήν, διότι αμφότερα ταύτα είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις δανείζει εις τον αδελφόν σου χρήματα επιτόκο, τροφάς επιτόκο, ουδέν πράγμα δανειζόμενον επιτόκο. Εις τον ξένον δίνεσαι να τοκίζεις, εις τον αδελφόν σου όμως δεν θέλεις τοκίζει, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάσας τας επιχειρήσεις σου επί της γης, εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτήν. Όταν ευχηθείς ευχήν προς Κύριον τον Θεό σου, δεν θέλεις βραδίνη να αποδώσεις αυτήν, διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει εξάπαντος εξητήσει αυτήν παρά σου και θέλει είστε αμαρτία είσαι. Εάν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θέλει είστε αμαρτία είσαι. Ό,τι εξέλθει εκ των χειλαίων σου θέλεις φυλάξει και θέλεις εκτελέσει. Καθόν τρόπον υφχήθης εις Κύριον τον Θεό σου την αυτοπροαίρετον προσφοράν την οποίαν υπεσχέθης δια του στόματός σου. Όταν εισέρχεσαι εις τον αμπελώνα του πλησίον σου, δίνεσαι να τρώγεις τα φύλλα κατά την όρεξή σου έως σου χορταστείς. Εις το αγγείο σου όμως δεν θέλεις βάλει. Όταν εισέρχεσαι εις τα σπαρτά του πλησίον σου, δίνασαι να αποσπάς δια της χειρός σου αστάχεια. Δρέπανον όμως δεν δίνασαι να βάλεις εις τα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιον, Κεφάλαιον καπαδέλτα. Όταν της λάβει η γυναίκα και νυφευθεί με ταυτής και συμβεί να μη έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρικεν εν αυτή άσχημον πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού. Και αφού αναχωρήσει από της οικίας αυτού, δύναται να υπάγει και να συζευχθεί με τα άλλου ανδρός. Και αν ο δεύτερος ανήρ αυτής μισήσει αυτήν και γράψει εις αυτήν γράμμα διαζυγίου και δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και αποπέμψει αυτήν από της οικίας αυτού, ή εάν αποθάνει ο δεύτερος ανήρ ο λαβών αυτήν εις γυναίκα αυτού, ο πρώτος αυτής ανήρ, ο αποπέμψας αυτήν, δεν δύναται να λάβει αυτήν πάλιν εις σε αυτόν γυναίκα, αφού εμολύνθη, διότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Δεν θέλεις επιφέρει αμαρτίαν εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομία. Εάν της νεωστή λάβει γυναίκα, δεν θέλει εξέλθει εις πόλεμον και δεν θέλει επιφορτιστεί επ' αυτόν ουδέν, αλλά ελεύθερος θέλει είστε εν τη οικία αυτού εν έτος και θέλει εφράνει την γυναίκα αυτού την οποίαν έλαβε. Δεν θέλει λάβει ουδείς εις ενέχειρον την άνω ουδε την κάτω πέτραν του μήλου, διότι ζωήν λαμβάνει εις ενέχειρον. Εάν της φοραθεί κλέπτον τεινά εκ των αδελφών αυτού, εκ των ιών Ισραήλ, και κατά δουλώσας αυτόν επόλυσε, τότε ο κλέπτης ούτως θέλει θανατώνεσθε και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Πρόσεχε εις την πληγήν της λέπρας να φυλάτης επιμελώς και να κάμεις κατά πάντα όσα ιερείς οι Λεβίτες σας διδάξωση. Καθώς προσέταξα εις αυτούς, θέλετε προσέχει να κάμνετε. Ενθυμού τι έκαμεν εις την Μαριάμ Κύριος ο Θεός σου καθοδόν αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Όταν δανείσεις τι εις τον πλησίον σου, δεν θέλεις εισέλθει εις την οικίαν αυτού για να λάβεις το ενέχειρον αυτού. Έξω θέλεις σταθεί και ο άνθρωπος εις τον οποίον δανείζεις θέλει εκφέρει εις σε το ενέχειρον. Και αν ο άνθρωπος είναι πτωχός, δεν θέλεις κοιμηθεί μετά του ενεχείρου αυτού. Εξάπαντος θέλεις αποδώσει εις αυτόν το ενέχειρον περί την δύση του ηλίου και θέλει κοιμηθεί εν το ηματίο αυτού και θέλει σε ευλογήσει και θέλει είστε εις σε δικαιοσύνη ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις αδικήσει μισθωτών πτωχών και ενδεεί εκ των αδελφών σου ή εκ των ξένων σου των εντυγή σου εντός των πυλών σου. Αυθημερών θέλεις δώσει των μισθών αυτού πριν δύσει ο ήλιος επ' αυτόν, διότι είναι πτωχός και έχει την ελπίδα αυτού εις αυτόν, δια να μη βοήσει κατά σου προς Κύριον και γίνει εις σε αμαρτία. Οι πατέρες δεν θέλους οι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ούτε τα τέκνα θέλους οι θανατώνεστε δια τους πατέρας. Έκαστος θέλει θανατώνεστε δια το ίδιον εαυτού αμάρτημα. Δεν θέλεις διαστρέφει την κρίση του ξένου, του ορφανού, ουδε θέλεις λαμβάνει το ημάτιον της χείρας ενέχειρον. Αλλά θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο και σε ελύτρωσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε να κάμνεις το πράγμα τούτο. Όταν θερίζεις το θέρος σου εν το αγρό σου και λησμονείς ισχυρό βολόντι εν το αγρό, δεν θέλεις επιστρέψει δια να λάβεις αυτό. Δια των ξένων θέλει είστε, δια των ορφανών και δια την χείρα, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου. Αφού την άξεις τα σελέα σου, δεν θέλεις πάλιν ελαιολογήσει τους κλάδους. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Αφού τριγήσεις τον αμπελώνα σου, δεν θέλεις τα φιλολογήσει πάλιν. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε να κάμνεις το πράγμα τούτο.
0: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιπατεί εν τη Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να θανατώσουν αυτόν. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, για να είδωσι και οι μαθητές σου τα έργα τα οποία κάμνεις, διότι ουδείς πράττει τη κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις ταύτα, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμον, διότι ουδείς οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν». Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθεν έτη, ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ δεν αναβαίνω έτη εις την εορτήν ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη». Και αφού είπε ταύτα προς αυτούς, έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Αφού δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ουχή φανερός, αλλά κρυφίος πως. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, «Πού είναι εκείνος?» Και ήτο πολύς γονγκισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγον ότι είναι καλός, άλλοι δε έλεγον ουχή, αλλά πλανά των όχλων. Ουδείς όμως ελάλη παρησία περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Και ενώ η εορτή ήτο ήδη περί τα μέσα, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμασον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πως ούτως εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Η ειδική μου διδαχή δεν είναι εμού, αλλά του πέμψαντός με. Εάν της θέλει να κάμει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμ' αυτού. Ως της λαλεί αφέ αυτού, ζητεί την δόξαν την ειδικήν του. Ως της όμως ζητεί την δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον, και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμον. Γιατί ζητείτε να με θανατώσετε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Εν έργον έκαμον και πάντες θαυμάζετε. Δια τούτο ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν, ουχή ότι είναι εκ του Μωυσέως, αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομήν εν Σαββάτο, δια να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού, διότι έκαμον ολόκληρον άνθρωπον υγιή εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Έλεγον λοιπόν την Εσ εκ των Ιεροσολυμητών, «Δεν είναι ούτω στον οποίον ζητούσι να θανατώσωσι? Και ειδού, παρησί ελαλή, και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται, ουδείς γινώσκει πόθεν είναι». Εφώναξε λοιπόν ο Ιησούς, διδάσκον εν το ιερό και είπε, «Και εμέ εξεύρεται και πόθεν είμαι εξεύρεται. Και απ' εμ' αυτού δεν ήλθον, αλλά είναι αληθινός ο πέμψας με, τον οποίον σεις δεν εξεύρεται. Εγώ όμως εξεύρω αυτόν, διότι παρά αυτού είμαι και εκείνος με απέστειλεν. Εζήτουν λοιπόν να πιάσω συν αυτόν, και ουδείς επέβαλε επ' αυτόν την χείρα, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει, μήπως θέλει κάμει θαύματα πλειότερα τούτων τα οποία ούτως έκαμεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι των όχλων ότι εγόγγιζε ταύτα περί αυτού και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς υπηρέτας δια να πιάσω συν αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγων καιρών είμαι με θυμών και υπάγω προς τον πέψαντά με. Θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε». Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους, «Πού μέλει ούτως να υπάγει, ώστε εμείς δεν θέλουμε νευρή αυτόν? Μήπως μέλει να υπάγει εις τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων και να διδάσκει τους Έλληνας? Τι είναι ούτως ο λόγος τον οποίον είπε, θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε?» Κατά δε την τελευταίαν ημέραν, την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το αίτη δεδομένων πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν εδοξάσθη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μίγαρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από της κόμης Βιθλεέμ, όπου είτε ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτόν. Την έσδε εξ αυτόν ήθελο να πιάσω συν αυτόν, αλουδής επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον λοιπόν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και εκείνοι είπαν προς αυτούς, «Διατί δεν εφέρετε αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτο, καθώς ούτος ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι φαρισαίοι, «Μήπως κι εσείς επλανήθητε? Μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν, ή εκ των φαρισαίων? Αλλά όχλος ούτος, ώστις δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατη». Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς, «Ο ελθόν προς αυτόν διανυκτός, εις ον εξ αυτών. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι? Ερεύνησον και ιδέ, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη». Και υπήγεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα συλληφθήσαν επί μοιχεία και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε το νόμο, ο Μωυσής προσέταξεν ημάς, να λιθοβολώνται αιτί αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζοντες αυτόν, για να έχωσι να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς, κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας, είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς, και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε καταδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε». Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, «Συ περί σε αυτού μαρτυρείς. Η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Και αν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά την σάρκα κρίνετε. Εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σοι εμή είναι αληθής. Διότι ημώνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέμψας με. Και εν το νόμο δε ημών είναι γεγραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και ο πέμψας με πατήρ μαρτυρεί περί εμού». Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε εμέ εξεύρετε, ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε εμέ, ή θέλετε εξεύρει και τον πατέρα μου». Τούτους τους λόγους ελάλησεν ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό. Και ουδείς επίασεν αυτόν, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και θέλετε με ζητήσει, και θέλετε αποθάνει εν τη αμαρτία ημών. όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως θέλει θανατώσει για αυτόν, και δια τούτο λέγει, όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σεις είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Σι τις είσαι» και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ότι σας λέγω απ' αρχής. Πολλά έχω να λέγω και να κρίνω περί ημών, αλλά ο πέμψας με είναι αληθής, και εγώ όσα ήκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον». Δεν εννοήσαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του πατρός. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και απ' εμ' αυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξαν ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετε μου. Δεν με αφήκεν ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν, «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμεν δούλοι εις ουδέν απόποτε. Πώς λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράτη την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί εις εσάς. Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ ή θέλετε κάμνει. Τώρα δε ζητείτε να με θανατώσετε, άνθρωπον ώστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποία νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ δεν έκαμε. Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Εμείς δεν εγεννήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν ο Θεός ή το πατήρ σας, ή θέλετε αγαπά εμέ, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι, επειδή δεν ήλθον απ' εμ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν γνωρίζετε την λαλιά μου? Διότι δεν δύναστε να ακούγετε τον λόγον μου. Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττετε. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης, και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Εγώ δε διότι λέγω την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε. Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Εάν δε αλήθειαν λέγω, γιατί σεις δεν με πιστεύετε? Ώστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Δεν λέγομεν εμείς καλώς ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εγώ δαιμόνιον δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και εγώ δεν ζητώ την δόξα μου, υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει η δύο στον αιώνα». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Τώρα κατελάβαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Ο Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, δεν θέλει γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Αβραάμ, ώστις απέθανε? Και η προφήτε απέθανον. Σύ τι να κάμνεις σε αυτόν?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου είναι ουδέν. Ο πατήρ μου είναι ώστις με δοξάζει, τον οποίον σεις λέγετε ότι είναι Θεός σας, και δεν εγνωρίσατε αυτόν. Εγώ όμως γνωρίζω αυτόν, Και εάν είπω ότι δεν γνωρίζω αυτόν, θέλω είστε όμοιός σας, ψεύστης. Αλλά γνωρίζω αυτόν και τον λόγον αυτού φυλάτω. Ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχε αγαλίαση να είδει την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, «Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη, και είδες τον Αβραάμ». Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Εσήκωσαν λοιπόν λίθους για να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού, περάσας διαμέσου αυτών, και ούτως ανεχώρησε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι που μας διδάσκεις, Κύριε, μέσα από τους λόγους Σου. Και ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας μιλήσεις. Δεν έχουμε ανάγκη ανθρώπινη λαλιά, έχουμε ανάγκη τους λόγους Σου, τους Άγιους, Κύριε. Και καθώς ανοίγουμε σε Σένα, θέλουμε να έρθεις το βράδυ αυτό με το χέρι Σου να γράψεις τις εντολές Σου μέσα μας, ώστε ο λόγος Σου να γίνει πράξη της ζωής μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αρφή. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε από το βιβλίο των Β' Χρονικών και είχαμε δει την ιστορία του Εζεκία και τώρα είμαστε στην ζωή του Ασά. Και σας είπα, αν θυμάστε, ότι το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι, θα λέγαμε, το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και είναι θαυμάσιο αυτό που μπορείς να πάρεις, αδερφοί. Μας λέει ο Λόγος Θεού στην προς Ρωμαίους το 15.4. Ρωμαίους, γιώτα έψιλον, εδάφιο 4. Λέει, διότι όσα προεγράφησαν, για τη διδασκαλία μας προεγράφησαν. Για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής της παρηγορίας των γραφών. Όλα όσα είναι γραμμένα από την αρχή της, του Λόγου του Θεού, ο Κύριος τα έγραψε για τη διδασκαλία μας. Και πιστεύω όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να πετύχουμε και να μην αποτύχουμε είναι γραμμένα εδώ μέσα. Και αυτό βλέπω καθώς μελετάω το βιβλίο της Β' Χρονικών και διαβάζω όλους αυτούς τους βασιλιάδες που ήταν πιστοί. Θυμάστε, σας είπα ότι είχαμε 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο του Ιούδα, 19 στο βόρειο βασίλειο. Από τους 19 στο βόρειο βασίλειο κανένας δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Όλοι οδήγησαν το λαό του Θεού στα είδωλα μέχρι που ο Θεός τους έστειλε στην αιχμαλωσία. Σήκωσε τους Ασσύριους και τους έστειλε όλους στην αιχμαλωσία. Και από τους 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο έχουμε 5 πολύ καλούς βασιλιάδες, οι οποίοι έφεραν αναζωπήρωση μέσα στο λαό του Θεού. 5 βασιλιάδες. Λαμπρό παράδειγμα. Στον οποίο τη ζωή θα δούμε, βλέπουμε και τα συν και τα πλήν. Για να ξέρουμε τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει

Λέει, εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθε έως Μαρισά. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη μάραγγη σε θάπλησιον της Μαρισά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο λαός του Θεού να αποφασίσει να υπακούσει τον Κύριο και ο διάβολος να μην σηκώσει στράτευμα εναντίον μας. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι όταν ο λαός του Θεού κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν ο λαός του Θεού κοιμάται, ο διάβολος χαίρεται, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αλλά μόλις αποφασίζεις να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, αμέσως ο διάβολος σηκώνει αντίδραση. Και τι έκανε ο Ασά, λέει στο 11. Και βόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε, τι έκανε, λέει, βόησε. Προσευχή. Κοιτάξτε, ήταν ειλικρινής ο Ασά. Και λέει, εβόησε. Είχε μεγάλο στράτευμα και ο Ασά. Αλλά, και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας του ήταν ότι ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση και ειρήνη στη βασιλεία του, ενώ όσο ήταν στην ανάπαυση, τι έκανε? Προετοιμαζόταν για πόλεμο. Πολλοί χριστιανοί, όταν ο Θεός μας δώσει μια νίκη, μια ευημερία, μια ησυχία, τι κάνουμε? Αναπαυόμαστε. Αυτός, ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση, προετοιμαζόταν για πόλεμο. Αμήν. Και έβαλε όλο το λαό να χτίζει τύχη, ετοίμαζε το στρατό, γιατί ήξερε ότι ο διάβολος θα αντιδράσει. Και όταν έρχεται ο διάβολος, ο Ασά είναι έτοιμος. Τι κάνει? Λέει, εβόησε προς Κύριο. Προσευχή. Κάτι ξέρουν. Κάτι ήξερε ο Ασά και όλοι οι υπόλοιποι άλλοι. Κάτι ήξερε ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του. Τι να κάνει συνέχεια? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Λέει, και βόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού. Κατεύθυνε την προσευχή του εκεί που έπρεπε να πάει. Στράφηκε δηλαδή στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Βλέπετε, πολλές φορές, γι' αυτό είναι ένα μάθημα για μας, εμείς μέσα στη δυσκολία μας στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Και θα δούμε παράδειγμα. Στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να στρεφόμαστε σε εκείνο. Εδώ ο Ασά είναι υπάκουος. Κατευθύνει την προσευχή του σωστά. Και λέει, και δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή καθόλου δύναμη. Και λέει, βοήθησέ μας Κύριε Θεέ ημών, γιατί σε σένα απεπίθαμε. Προσέξτε, όλη η προσευχή του ήταν, αδερφοί, στο στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Αλληλούια. Κύριε, σε σένα στρεφόμαστε για βοήθεια. Και προσεύχομαι αυτή την προσευχή που έκαναν οι μαθητές, οι οποίοι ήρθαν στον Κύριο και είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ζωτικό να μάθουμε να προσευχόμαστε. Πολλές φορές η προσευχή μας αναλώνεται σε άλλα πράγματα. Το ένα, το άλλο. Μπορεί να λέμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Εδώ βλέπουμε ότι η προσευχή του αμέσως κατευθύνεται σωστά. Δεν προσεύχεται ούτε για την οικογένειά του, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για τίποτα άλλο, γιατί ο Θεός ξέρει τις ανάγκες μας. Τα λες, τα εμπιστεύεσαι και εκείνος τα κάνει. Αλλά απευθείας στρέφεται στον Κύριο για να ζητήσει ακριβώς την ανάγκη του. Στο στόχο. Και το τελευταίο, το τέταρτο στην προσευχή του Ασά που παρατηρούμε, λέει, διότι επί σε πεποίθαμε. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωπος πίστης. Άνθρωπος πίστης. Και ο Κύριος, όταν βρει μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, τι λέτε, θα απαντήσει? Κοιτάξτε τι λέει. 14 κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, στο 12 εδάφιο. Τι προσευχήθηκε ο Ασά? Ο Κύριος να ακούσει και να σώσει, γιατί δεν έχει ο Θεός πρόβλημα να σώσει αυτούς που έχουν, λέει, μικρή δύναμη ή αυτούς που έχουν μεγάλη. Και λέει, και επάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπες έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Αλληλούια. Αυτό είναι το κλειδί. Βλέπετε,
δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνουμε.

0: με εμείς από ό,τι έκαναν εκείνοι. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Το μυστικό της επιτυχίας είναι το ίδιο. Και μόλις ανοίγει την καρδιά, προσεύχεται, ζητάει τον Κύριο, λέει, ο Κύριος πάταξε τους εχθρούς του και οι εχθροί του έφυγαν. Και δέει στο 13, ο δε Ασά και ο λαός σου μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως γεράρων και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι, ώστε δεν μπορούσαν να αναλάβουν πλέον, γιατί συντρίφθηκαν μπροστά στον Κύριο. Και επάταξαν όλες τις πόλεις, διότι ο φόβος του Θεού επέπεσεν επ' αυτούς. Και ελαβυραγώγησαν, δηλαδή όχι μόνο ο Κύριος σύντριψε τους εχθρούς τους, αλλά τους πλούτησε κιόλας με τα λάφυρά τους. Amen. Θέλουμε ο Θεός να μας πλουτίσει με τα λάφυρα του εχθρού, αδελφοί. Amen. Τα ξέρουμε τα λάφυρα. Τα ξέρουμε τα λάφυρα του εχθρού. Ποια είναι? Οι ψυχές των ανθρώπων. Οι ψυχές των ανθρώπων. Όλους αυτούς που ο διάβολος τους έχει και τους κρατάει δέσμιους, αυτοί είναι τα λάφυρα, αυτά είναι τα λάφυρα που ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Αλλά βλέπεις, πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Πρέπει να ξέλθεις, πρέπει να πας. Έβλεπα μέσα, την ώρα που ψάλαμε, έβλεπα όλο αυτό το λόγο, τον προφητικό, τον έβλεπα μπροστά μου. Ο Κύριος να ψάχνει το απολωλός. Και το θέμα είναι ότι ο βοσκός πήγε να το βρει. Δεν περίμενα, θα περιμένω και θα έρθει αυτό. Περιμένω εγώ και το πρόβατο αυτό το χαμένο θα έρθει. Το πολύ που μπορεί να έρθει είναι ό,τι αφήσει ο λύκος. Ή η γυναίκα αυτή μέσα στο σπίτι που έχασε τη δραχμή και συμβολίζει την εκκλησία. Και ξέρετε, τα σπίτια τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα. Πλακάκια, μάρμαρα, καθαρά, τα χώμα. Χώμα. Και μόλις έπεφτε κάτω κάτι και πατούσες λίγο, έμπαινε μέσα στο χώμα και άντε βρέστο. Τελείωσε. Και τι έκανε αυτή η γυναίκα? Ξεσήκωσε όλο το σπίτι να βρει τη χαμένη δραχμή και αφού τη βρήκε, πήγε και φώλαξε όλους τους φίλους. Βρήκα τη δραχμή, βρήκα τη δραχμή. Αυτή είναι η δουλειά της εκκλησίας. Αδερφοί, αυτή είναι η δουλειά της εκκλησίας. Στην προσευχή του βλέπουμε ότι ο Ασά αναγνώριζε την ικανότητά του Θεού. Τι είπε? Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθήσει αυτούς που έχουν πολύ δύναμη ή καθόλου δύναμη. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή? Δεν έχει σημασία το νούμερο. Ούτε έχει σημασία εσύ τι νομίζεις ότι είσαι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ή εγώ είμαι ηλικιωμένος, δεν μπορώ. Πείτε μου, πότε ο Θεός έστειλε τον Μωυσή? Πόσο χρονό ήταν, θυμάστε? 80 χρονών ήταν. 80 χρονών ήταν. Όταν ο Κύριος του είπε πήγαινε. Και αυτό το έβλεπα μπροστά μου την ώρα που ψάλαμε. Τον έστειλε ο Κύριος να βρει το λαό του και να τον βγάλει. Τον έστειλε. Και ήταν 80 χρονών. Πείτε μου, πόσο ήταν ο Αβραάμ όταν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση? Πόσο ήταν? 100 χρονών. 100 χρονών. Ήταν 99 αυτός και 89 η Σάρα όταν ο Κύριος του είπε του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις γιο. Βλέπεις, ο Θεός δεν κοιτάει να δει, κάτσε να βρω ένα μπουμπούκι 20 χρονών, 25, 30 να κάνω τη δουλειά μου. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια, αδερφή. Δεν κολλάει ο Θεός στο να έχεις πολύ δύναμη, στο να έχεις λίγη δύναμη, στο να είσαι νέος ή στο να είσαι ηλικιωμένος. Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του ανεξαρτήτου ηλικίας. Και αυτό θα το δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Σήμερα δεν θα προλάβουμε. Στον επόμενο βασιλιά, που ήταν ο Ιωσίας. Για πες μου, τι έκανες όταν ήσουν 8 χρονών? Δευτέρα δημοτικού. Και εγώ 8 χρονών ξυπνούσα το πρωί και έβγαινα στο δρόμο και περίμενα να έρθουν να ξυπνήσουν οι φίλοι μου, γιατί εγώ σηκωνόμουν πρωί, να βγουν έξω να παίξουμε. Ξεκινούσα το παιχνίδι το πρωί και με έβαζε ο πατέρας μου, έβρισκε ο πατέρας μου το βράδυ, γύριζε με το μηχανάκι και με έψαχνε, όταν ήταν αργά πλέον, για να με βάλει μέσα στο σπίτι, 8 χρονών. Διαβάσουμε Β' Χρονικών 34 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λάμδα Δέλτα 1. Λέει, 8 ετών ηλικίας ήταν ο Οσίας όταν βασίλευσε. 8 ετών. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καλό background. Γιατί εμένα ο πατέρας μου, να δεις τι μου έκανε ο πατέρας μου. Όταν διάβαζα την ιστορία του Ιωσία, λέω, παραπονιόμαστε εμείς για το υπόβαθρο πολλές φορές, για το πού ήμασταν και το τι έχουμε πίσω. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι προβλήματα γιατί έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Και τα δύσκολα παιδικά χρόνια τους έχουν φέρει σε μεγάλη δυσκολία. Και πρέπει να πάνε στους ψυχολόγους, στους ψυχίατρους για να τους ελευθερώσουν. Ο παππούς του Ιωσία, ξέρετε τι έκανε. Βασιλιάς Μανασής. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. 55 χρόνια βασίλευσε ο Μανασής και θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Και αφού πεθαίνει ο Μανασής, παίρνει τη βασιλεία ο αμόνο γιος του, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο οποίος συνεχίζει στις ίδιες αμαρτίες και απαράλλακτες με αυτές που έκανε ο παππούς του. Αυτός ευτυχώς ήταν 2 χρόνια. Και έχει ένα background, ένα παρελθόν ο Ιωσίας, ο οποίος έβλεπε τον παππού του και τον πατέρα του να κάνουν θυσίες, ανθρωποθυσίες στους δαίμονες. Και σηκώνονται, θανατώνουν, κάποιοι σηκώνονται από τον Ιούδα, θανατώνουν τον Αμών, τον μπαμπά του, και έρχεται τώρα ο Ιωσίας, ο οποίος θα έπρεπε να σηκώνεται το πρωί να πάει να παίζει. Γιατί, τι, 8 χρονών τώρα, Και λέει, βασίλευσε 31 χρόνια και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδίς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. 8 χρονών! 8 χρονών! Και εμείς όταν είμαστε, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θα σας έχω ξαναπεί, πίστεψα 16 χρονών. Στα 17 μου όταν έκανα καμία ανοησία, όχι τίποτα σαυρό, βαριές αμαρτίες, δόξα τω Θεώ, δεν μπήκα, ο Κύριος με φύλαξε, αλλά αν έκανα κάτι σκεφτόμουν και έλεγα, μικρός είμαι ακόμα, ο Θεός θα με σκεπάσει. Και περνάνε τα χρόνια και από μικρή φτάνουμε σε μία ηλικία και λέμε, έχουμε χρόνο, όταν είμαστε νέοι. Και μετά περνάνε τα χρόνια και λέμε, μόλις θα τελειώσω τη δουλειά μου και θα βγω στη σύνταξη που θα έχω χρόνο, θα κάνω πολλά. Και μετά φτάνουμε στη σύνταξη και το πόδι μου πονάει, το χέρι μου δεν τεντώνει, τα δάχτυλά μου, η μέση μου με ενοχλεί. Οπότε τι κάνεις? Τίποτα. 8 χρονών λέει, 8 χρονών το παιδί αυτό με τέτοιο παρελθόν λέει και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ξέρετε τι έκανε? Να βάλουμε λίγο Παροιμίες, 4ο κεφάλαιο, τα 2 τελευταία εδάφια. Κοιτάξτε τι λέει ο Σολομώντας. Και αυτό ο Ιωσίας το διάβαζε, αδερφοί, και το υπάκουσε. Γιατί αυτή είναι η ευλογία. Η υπακοή στους λόγους. Λέει, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι σου οι δρόμοι θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Αλλά απόστρεψε το πόδι σου από το κακό. Πάμε πάλι πίσω, Β' Χρονικών 34, 2 εδάφια. Λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, περιπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ο δρόμος του, 8 χρονών αδερφοί, ήταν ευθύς. Ευθύς. Και η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Και ο Ιωσίας δεν πήγε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και λέει στο 3ο εδάφιο. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, πόσο χρονών ήταν? 16 χρονών. 16 χρονών. Λέει, νέος ον έτη, άρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός του. 16 χρονών. Λέει, και το 12ο έτος, ποιο ήταν αυτό? 20. 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα, την Ιερουσαλήμ, από τους υψηλούς τόπους και από τα άλτσια, από τα γλυπτά και τα χωνευτά, στο 4. και κατέστρεψε έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βααλίμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση, τα γλυπτά, τα χωνευτά κατεσύντριψε και ελέπτηρε η σκόνη και έριψαν αυτά επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Κοιτάξτε μια απόφαση που είχε η καρδιά του. Τα διάλυσε, τα έκανε σκόνη, ξέρετε τι τα έκανε σκόνη, ε? Για να μην μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει κανένας. Και ο Ισραήλ πάντα αυτό έκανε. Έμπαινε ο βασιλιάς, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα, ήθελε να λατρέψει είδωλα, και τα έπαιρνε, τα ξανάστηνε και τα λάτρευε. Ο Ιωσίας τι είπε, εδώ τελείωσε. Και έχει να κάνει και με τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει τα είδωλα να τα κατεβάσεις. Θα τα κατεβάσω, να τα βάλω σε μια άκρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ε? Θυμάμαι, όταν πίστεψα, είχα μαζέψει, ήμουν 16 χρόνια και είχα δίσκους. Ξέρετε, τους παλιούς δίσκους, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Αυτοί που τους βάζεις στο pick-up με τη βελόνα και παίζουν. Με ξένη μουσική και είδα μια βιντεοκασέτα που είχε κάνει κάποιος αδερφός με τα ανάποδα μηνύματα της μουσικής. Και λέω, η μουσική τέρμα αυτή. Τώρα θα ακούω μόνο τη μουσική του Κυρίου. Και τα πήρα, είχα ένα φίλο και τα ήθελε και του τα έδωσα. Και μόλις γύρισα σπίτι που του τα έδωσα, λέω, λάθος. Τη λύτωσα εγώ, θα την πατήσει αυτός. Ξαναπήγα. Του λέω, συγγνώμη, τι έγινε, τα θέλω. Γιατί τα θέλω, δεν μπορώ να σου πείσω, δικά μου δεν είναι, τα θέλω. Πήγα, τα έβαλα και τα κάψα. Να μην μπορεί κανείς να ξαναπέσει σε αυτή την παγίδα. Και έτσι ο Θεός θέλει να είμαστε όπως τον Ιωσία. Σύντριψε τα είδωλα από την καρδιά σου, νέκρωσε την αμαρτία. Να μην μπορεί ο εχθρός να βρει κανένα τόπο μέσα στη ζωή σου. Πάμε λίγο πίσω, στον Ασά. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον Ιωσία. Αναγνώρισε την ικανότητα του Θεού. Δεν είναι τίποτα, Κύριε, να σώζεις, είτε ο άνθρωπος έχει πολύ δύναμη, είτε καθόλου. Και αναγνώρισε επίσης τη δικιά του αδυναμία μπροστά στη δύναμη του Θεού. Και στο 15, θέλω να το διαβάσουμε σπίτι, κεφάλαιο, Β' Χρονικών, το 15 και στο 16, έχει 4 πράγματα για τη ζωή του. Λέγαμε 4 γέφυρες που πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στην φωτιά αυτή του Θεού. Το πρώτο, στο πρώτο εδάφιο, 15 κεφάλαιο, λέει, τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρία των ιών του Οδίδ. Ο Αζαρίας ήταν προφήτης. Και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, ακούσατε μου Ασά και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μετ' αυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύ μεν καιρό εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμο. Και ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άκουγε το λόγο. Άκουγε το λόγο. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το λόγο. Βλέπετε, όλη η εγκατάλειψη, όλη η αποτυχία στο λαό του Θεού ήρθε γιατί έμειναν χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Ξέρεις ότι όλη μας η ζωή, αδερφοί, την έχει ο Θεός εξαρτήσει από το λόγο του. Το πόσο θα πάρεις από το Θεό μέσα στη ζωή σου έχει να κάνει με το πόσο θα τον γνωρίσεις. Και ο μόνος τρόπος που μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό, να τον γνωρίσεις, είναι μέσα από το Λόγο Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσεις τον Κύριο παρά μόνο μέσα από το Λόγο. Γι' αυτό είναι ζωτικό να μάθουμε το Λόγο. Γι' αυτό βλέπετε, χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν γνώση του Λόγου είναι επιφανειακοί χριστιανοί. Δεν πάνε σε βάθος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, να τον γνωρίσουμε μέσα από το λόγο. Αυτά έκανε ο Ασά. Ήρθε ο προφήτης του Θεού, του μίλησε το λόγο και ο Ασά ταπείνωσε τον εαυτό του και άκουσε. Και λέει στο 4 εδάφιο, εδώ έχουμε τη δεύτερη γέφυρα. Λέει, ότε όμως εν τη στεναχωρία αυτών, λέει ο προφήτης, είχαν μείνει χωρίς διδασκαλία, χωρίς νόμο, αλλά όταν όμως στη στεναχωρία τους επέστρεψαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ασά τι έκανε, επέστρεψε. Επέστρεψε στον Κύριο. Κατάλαβε ότι Εάν ταπεινώσω τον εαυτό μου και επιστρέψω στον Κύριο, ο Θεός τι θα κάνει? Θα βρεθεί, θα έρθει. Είχαν μείνει χωρίς νομό, χωρίς διδασκαλία. Είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο και ο Κύριος τους λέει με τον προφήτη, εάν εξητείτε αυτόν, ο Θεός θα έρθει κοντά σας. Και εδώ μόλις επιστρέφουν στον Κύριο, λέει ο Κύριος, ευρέθησε αυτούς. Αδερφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο και τον εξητάμε, ο Κύριος είναι εκεί πάντα. Και σας λέω, θέλει να μας μάθει στην προσευχή, η οποία προσευχή δεν είναι μόνο, σας το ξαναπεί, να μιλάμε. Είναι και η προσευχή του να τον ακούμε. Να μείνεις εκεί, να περιμένεις τον Κύριο να σου μιλήσει. Μπορεί να σου μιλήσει με τη φωνή του. Μπορεί να σου ανοίξει, ενώ προσεύχεσαι, το λόγο του. Και να αρχίσει να σου δείχνει πράγματα μέσα από το λόγο του, ο Κύριος. Μπορεί να σου δένει διδασκαλίες μέσα από το λόγο. Και να σε διδάσκει, μπορεί να σου δείχνει παραδείγματα ζωές ανθρώπων και να σε διδάσκει μέσα από αυτά, ενώ τον περιμένεις στην προσευχή. Και λέει, κατ' εκείνους τους καιρούς, λέει στο 5ο εδάφιο, δεν ήταν ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά ήταν μεγάλες ταραχές σε όλους τους κατοίκους των τόπων και ευθύρε το έθνος υπό έθνος και πόλεις υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στεναχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μην είναι εκλελημένε οι χείρες σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργο σας. Αυτό γίνεται όταν ο λαός του Θεού εξητεί τον Κύριο. Τον εξητεί. Τρίτη γέφυρα. Ποια είπαμε η δεύτερη, τι έκανε? Επέστρεψε στο Θεό. Η τρίτη, λέει στο 8ο εδάφιο. Κοιτάξτε. Και όταν άκουσε ο Ασά τους λόγους τούτου και την προφητεία οδή του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα από όλη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις τις οποίες έλαβε εκ του όρους Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάω. Επέστρεψε από την αμαρτία. Γιατί ενώ ήταν ο Ασά βασιλιάς, τι υπήρχαν γύρω-γύρω, λέει? Θυσιαστήρια, λέει, τα ονομάζει βδελίγματα, είδωλα. Ήταν εκεί αυτά. Και μόλις ακούει την προφητεία τον άνθρωπο του Θεού, τα παίρνει, τα εξαφανίζει και επιστρέφει στον Κύριο, μετανόησε. Και λέει στο 16, κοιτάξτε, έτι δε μαχά τη μητέρα του βασιλέως Ασά, τη μάνα του, η οποία λάτρευε είδωλα, τι έκανε? Την απέβαλε από το να είναι βασίλισσα, επειδή έκανε είδωλο σε άλσος και κατέκοψε ο Ασά το είδωλο αυτής και σύντριψε και έκαψε αυτό εις το χήμαρο κέδρων. Δεν άφησε περιθώρια. Εντάξει, το παιδί μου είναι τώρα, δεν πειράζει. Ή, εντάξει, η μαμά μου είναι. Όχι. Όποιος έχει να κάνει με είδωλα, ο Κύριος λέει stop. Ναι. Την κατέβασε, τη θέση της από βασίλισσα την έχασε. Πήρε το είδωλο, το σύντριψε, το πέταξε και άρχισε να λατρεύει τον Κύριο. Σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν τα πράγματα ανάποδα ή κάνουν το ένα. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να επιστρέψεις τον Κύριο και το δεύτερο είναι να φύγεις από την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στον Κύριο, αλλά δεν αφήνουν την αμαρτία. Ή μετανοούν για τις αμαρτίες τους, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζουν με εθελοθρησκεία και θέλουν να τιμωρήσουν το σώμα τους για την αμαρτία τους, για τις αμαρτίες της σάρκας, και τιμωρούν τη σάρκα, στο Θεό δεν επιστρέφουν ποτέ. Εδώ πέρα, για να έρθει όλη η ευλογία, προϋπόθεση είναι και τα δύο. Να επιστρέψεις τον Κύριο και να αφήσεις την αμαρτία. Και τα δύο. Και ο Κύριος θέλει να ψάξουμε την καρδιά μας. Εάν υπάρχει κάτι μέσα εκεί πέρα, ο Κύριος δεν θέλει να το σκεπάσουμε. Βγάλ το. Βγάλ το, σύντριψε το, σπάστο και πέτα το. Να μην μπορεί να ξαναβγεί. Πολλές φορές συμβαίνουν καταστάσεις στη ζωή μας και βλέπουμε να περνάμε από το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Γιατί λέτε συμβαίνει? Σαν το μαθητή ο οποίος, ξέρω εγώ, πάει στη Δευτέρα γυμνασίου και δίνει εξετάσεις και μένει στην ίδια τάξη. Και τι πρέπει να κάνει για να περάσει την τάξη? Να ξαναδώσει εξετάσεις. Και μετά δεν την περνάει. Και τι πρέπει να κάνει? Θα ξαναδώσει εξετάσεις. Δεν θα έρθει ο καθηγητής να του πει, εντάξει τώρα, άστο, μη διαβάσεις, θα σε περάσω εγώ, μην ταλαιπωρήσει κιόλας. Ο Κύριος, αδερφοί, εάν περνάς από την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά, σημαίνει ότι ο Θεός από κάτι θέλει να σε βγάλει. Θέλει να σε ελευθερώσει από κάτι. Γι' αυτό μην λες, μα πάλι θα περάσω το ίδιο, μα πάλι θα περάσω το ίδιο. Όχι, δες τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει για να σε πάει παρακάτω. Για να έρθει η φωτιά της παρουσίας του Θεού, πρέπει να έχουμε και τα δύο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και η τέταρτη γέφυρα, την οποία βέβαια θα δούμε το αρνητικό της. Δηλαδή, διαβάζω το 16 κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο. «Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλιάς του Ισραήλ ανέβη εναντίον του Ιούδα και οικοδόμησε την Ραμά, δια να μην αφήνει μηδέν να εξέρχεται, μηδέν να εισέρχεται προς τον Ασά βασιλέα του Ιούδα». Τι είδε ο Βασά, ο βασιλιάς του Βόρειου Βασιλείου? Σου λέει, εδώ έχει αρχίσει μια κίνηση του Θεού και θα δούνε οι δικοί μου και θα θέλουν να πάνε, οπότε θα τους αποκόψω. Και έκανε προπύργια για να μην αφήνει κανένα να περνάει να πηγαίνει στον Ιούδα. Και τότε ο Ασά, ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, να έχουμε πίστη σε εκείνον. Σε εκείνον. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριο και χρυσίο από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βεναδάδ βασιλιά της Συρίας, κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον, ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήταν αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα σε σένα αργύριο και χρυσάφι, πήγαινε διάλυσε τη συνθήκη σου προς τον Βασά βασιλιά του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει από μένα. Τι έκανε? Πήγε στον οίκο του Θεού, πήρε όλα τα πολύτιμα και τα έδωσε στο βασιλιά της Συρίας για να γλιτώσει από τον Βασά, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και εισήκουσε ο Βεναδά, λέει στο 4, τον βασιλιά Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλων του Ισραήλ και επάταξε την Ιών και τη Δάν και την Αβέλ Βαΐμ και πάσα στα Σαποθήκα στον πόλο Νεφθαλή. Και ως σήκουσε ο Βασά, σταμάτησε την οικοδομή, κατέλειπε το έργο, πήγε ο Ασά, τα πήρε όλα, σήκωσε τους λίθους που είχε φτιάξει στη Ραμά ο Βασά, τα ξύλα και έκτισε μια πόλη στη Γαβά. Έκτισε ένα φρούριο, τη Μισπά. Ο Κύριος περίμενε στη δυσκολία να στραφεί ο Ασά πού, αδερφοί? Σε εκείνον. Και εδώ είναι η αποτυχία του. Και θα πει κανείς, εντάξει, σιγά. Ο Θεός θα σου πει τι είναι αυτό που τον πειράζει. Λέει στο 7ο εδάφιο, λέει, «Κατ' εκείνο δε τον καιρό, ανανείο βλέπων». Τι σημαίνει ανανείο βλέπων? Ο προφήτης. Σηκώνει ο Κύριος αμέσως προφήτη και θα σηκώσει προφήτη. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα με αφήσει. Όταν πάμε να στραβοπατήσουμε, ο Θεός τι κάνει? Θα σου μιλήσει ο Θεός, γιατί σε αγαπάει. Και θέλει ο Θεός να ακούμε τη φωνή του, να είναι η καρδιά μας μαλακή απέναντί του. Λέει, σηκώνει τον Ανανή τον βλέποντα και έρχεται προς τον Ασά τον βασιλέα του Ιούδα και είπε προς αυτόν, «Επειδή επεστηρίχθησε επί τον βασιλέα της Συρίας και δεν επεστηρίχθησε επί Κύριε το Θεό σου, δια τούτου εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από το χειρό σου». Ξέρετε τι σημαίνει όταν του λέει, «Επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας»? Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Πείτε μου, τι είναι πιο εύκολο, να στηριχθείς στον βασιλιά της Συρίας ή στον Κύριο? Τι είναι πιο εύκολο, στα αρχικά? Στη Συρία. Στη Συρία. Τώρα, γιατί το να στηριχθείς στον βασιλιά της Συρίας, να το πω αλλιώς, να στηριχθείς σε ένα άνθρωπο και να ζητήσεις βοήθεια είναι πιο εύκολο, γιατί τον άνθρωπο τον βλέπεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Και για να πάρεις τη βοήθεια, τι θέλει? Πίστη. Θέλει πίστη. Θέλει να πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ αυτό που θέλω, το θέλω τώρα. Και δεν έχω καθόλου υπομονή. Ο Ασά ήθελε τώρα τη βοήθεια. Και πήρε όλα τα πολύτιμά του, ό,τι πολυτιμότερο είχε, από τον οίκο του Κυρίου και τα έδωσε στους Σύριους. Και ο Κύριος του λέει, προσέξτε, ο Θεός τη βλέπει. Του λέει στο 8, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήταν στράτευμα μέγα με πολυάριθμες άμαξες με υπείς. Επειδή όμως επεστηρίχθης τον Κύριο, τους παρέδωσε στο χέρι σου. Ω, να μάθουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Να μάθεις για κάθε κατάσταση της ζωής σου να στηρίζεσαι στον Κύριο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Που μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό είναι για αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο. Για αυτούς που ξέρουν τον Κύριο, ο Θεός περιμένει να στηρίζεται ο άνθρωπος αυτός σε εκείνον. Και του λέει ο Κύριος το 9, «Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελεία προς αυτόν. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής». Λέει ο Κύριος, κοιτάξτε την καρδιά του, λέει, τα μάτια του, τι κάνουν συνέχεια του Θεού, περιτρέχουν τη γη. Δηλαδή ο Θεός δεν κάθεται σε ησυχία. Γυρίζει συνέχεια, το πνεύμα του πάει από τη μια στην άλλη. Λέει, για να δειχθεί δυνατός, δηλαδή η καρδιά του Θεού κοιτάει πώς να πάει να βοηθήσει, να φανεί η δύναμη του σε κάθε έναν ο οποίος έχει την καρδιά του στραμμένη στον Κύριο τέλεια. Να το πω αλλιώς, σε κάθε έναν του οποίου η καρδιά δεν μοιράζεται δεξιά και αριστερά. Εγώ θέλω τον Κύριο. Εγώ θέλω τον Κύριο, αλλά θέλω και τα υπόλοιπα. Εντάξει, ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει, αλλά επειδή ο Θεός καθυστερεί, να δω και στα υπόλοιπα. Ή όταν ακούμε καμιά φορά, φέρω ένα παράδειγμα ακραίο, όταν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο γιατρό και ο γιατρός του λέει, δεν υπάρχει ελπίδα. Σηκώνουμε τα χέρια, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και ο άνθρωπος τι κάνει όταν τα ακούσει αυτό? Φεύγει τελείως η σκέψη, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και τι μένει? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και ο άνθρωπος έχει πεθάνει πριν ακόμα πεθάνει. Σε έχω πει την ιστορία της θείας μου. Δεν ήταν καλά, δεν αισθανόταν καλά η αδερφή της μητέρας μου και να πάει να κάνεις εξετάσεις. Και πήγε στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις, παίρνει τα αποτελέσματα, καλπάζουσα λευχαιμία. Της λένε οι γιατροί, στο τελευταίο στάδιο πεθαίνεις. Στο κρεβάτι, στο σπίτι ξαπλωμένη, η γιαγιά μου ήταν εκεί, έκλαιγε, η μάνα μου ήταν εκεί, κλαίγανε από δίπλα, αυτή ήταν ακίνητη, δεν κουνιότανε. Είχαν κανονίσει το γραφείο τελετών και παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ήταν δικές σας εξετάσεις, οι δικές σας εξετάσεις είναι καθαρές. Ανάσταση. Σηκώθηκε ο Λάζαρος. Επιτόπου. Θεραπεία. Στη στιγμή, έτσι κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Έτσι κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να ακούει μόνο τη φωνή των ανθρώπων. Λέει, η καρδιά του Κυρίου περιτρέχει όλη τη γη για να δειχθεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους ολοκληρωτικά δοσμένη σε εκείνον. Και ποια ήταν, αδελφοί, η αποτυχία του Ασά? Θυμάστε τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε για την αμαρτία του με τη Βηθσαβέ, ότι μίχευσε. Του είπε την ιστορία με αυτόν που είχε τα κοπάδια και με το φτωχό που είχε μία αμνάδα και πώς πήρε την αμνάδα και την έψησε για να ταΐσει τους καλεσμένους και ο προφήτης του λέει, λέει ποιος είναι ο μισθός για αυτόν τον άνθρωπο και λέει ο Δαβίδ, θάνατος. Και λέει ο Νάθαν, εσύ είσαι αυτός βασιλιά. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Έριξε το πρόσωπό του κάτω στη γη και έκλαψε ενώπιον του Κυρίου, μετανόησε, ζήτησε τον Κύριο και του λέει ο προφήτης και ο Θεός Δαβίδ παρέλβεσε την αμαρτία σου. Γιατί ταπείνωσες την καρδιά σου, γιατί έσπασες την καρδιά σου, γιατί έπεσες μέχρι εδάφους και μετανόησες ειλικρινά, ο Θεός παρέβλεψε την αμαρτία σου. Ο Ασά τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. 36 χρόνια στη βασιλεία του στάθηκε με όλη του την καρδιά να κάνει το θέλημα του Θεού. Και φτάνει στο σημείο αυτό τα τελευταία 5 χρόνια. Β' χρονικών 16-10. Ποιο ήταν το λάθος του? Στράφηκε να ζητήσει βοήθεια ανθρώπου. Στάθηκε να στηριχθεί πάνω σε άνθρωπο αντί να στηριχθεί στο Θεό. Και είχε δει τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός τον γλίτωσε από ένα στράτευμα εκατομμυρίων που ήρθαν εναντίον του, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες. Και είχε δει πόσο ο Θεός τον ελευθέρωσε. Και όχι μόνο, αλλά μέσα από αυτούς τον πλούτησε κιόλας. Και εδώ έρχεται να στραφεί και να στηριχθεί πάνω σε ανθρώπους. Και έρχεται ο προφήτης να τον ελέγξει. Ήρθε ο λόγος. Και αντί να μετανοήσει ο Ασά, λέει στο 10, και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος. Και έβαλε αυτόν σε φυλακή. Γιατί αγανάκτησε εναντίον αυτού δια τούτο. Και κατέθλιψε ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτός είμαι 36 χρόνια. Και φτάνει στα 5 τελευταία χρόνια της βασιλείας του. Και πέφτει σε αυτή την αμαρτία. Σε αυτή την αμαρτία. Και αυτό το πράγμα το άφησε, αδερφή, ο Ασά και κόλλησε πάνω του. Κόλλησε. Το να ζητάει τη βοήθεια ανθρώπων. Κοιτάξτε πώς τελειώνει η ζωή του. Διαβάζω στο 11 εδάφιο. Λέει, και ειδού οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, είναι γεγραμμένες στο βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού, εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού. Εωσού η αρρωστία αυτού έγινε μεγίστη. Το παράπονο του Θεού. Αλουδέ εν τη αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Τι ήταν αυτό που πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, αδερφή? Τι τον πλήγωσε τον Κύριο? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τελικά να κάνει ο Ασά στο τέλος της ζωής του?
2: Απιστία.
1: Άφησε τον Κύριο και στράφηκε σε ανθρώπους.
2: Επιλογή.
1: Έκανε κακή επιλογή. Δεν συνέχισε να βαδίζει με πίστη μέχρι τέλους, αλλά στράφηκε σε ανθρώπους. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, σε ο Ασά στα 36 χρόνια, τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήταν ακέραιος. Τα τελευταία χρόνια στράφηκε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει σε όλη τη ζωή μας, σε κάθε κατάσταση, λέει, σε όλους σου τους δρόμους, Αυτόν γνώριζε. Αυτόν γνώριζε. Διάβαζα μια ιστορία. Με αυτό θα κλείσουμε. Λέει, το 1945, γράφει αυτός ο δημοσιογράφος, ήταν το έτος που ο Billy Graham άρχισε να φαίνεται από το πουθενά και να γεμίζει στάδια, ακροατήρια, κατά μήκος της Αμερικής, καθώς κήρυτε σε, ακόμα σε, και σε 30.000 ανθρώπους κάθε βράδυ. Τον ξέρουμε τον άρφο αυτόν. Είναι με τον Κύριο τώρα. Αλλά το 1945 υπήρχαν δύο άλλοι κήρυκες οι οποίοι γέμιζαν μεγαλύτερα ακροατήρια. Τα ονόματά τους ήταν Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ. Και οι δύο έκαναν το ίδιο που έκανε αυτός ο αδερφός με ακόμα περισσότερη δύναμη. Και κάποιος διάσημος πρόεδρος, αφού άκουσε το κήρυγμα αυτήν του αδερφού του Τέμπλετον σε ένα ακροατήριο χιλιάδων, τον ονόμασε ο πιο ταλαντούχος και χαρισματούχος νέος άνδρας σήμερα στην Αμερική, είπε. Προσέξτε, μαζί, αυτοί οι τρεις ήταν μαζί παράλληλα. Το 1946 η Εθνική Ένωση Ευαγγελικών Εκκλησιών δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε, είχε τον τίτλο «Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα από τον Θεό στα 5 αυτά τελευταία χρόνια». Και το άρθρο αυτό υπογράμμιζε και μιλούσε για τη διακονία αυτού του αδερφού του Τσακ Τέμπλετον. Γι' αυτό τον αδερφό τον Billy Graham δεν αναφερόταν τίποτα. Ο Μπρον Κλίφορντ, ο άλλος αδερφός αυτός, ήταν 25 χρονών, γεμάτος φωτιά. Και το 1945 πολλοί πίστευαν ότι αυτός ο Κλίφορντ ήταν ο πιο χρησμένος κήρυκα στην εκκλησία που είχε φανερωθεί τους τελευταίους αιώνες. Για αιώνες. Τον ίδιο χρόνο ο Κλίφορντ κήρυξε σε ένα πλήθος στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σε ένα μέρος που ήταν, οι άνθρωποι ήταν σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, και οι άνθρωποι στέκονταν κατά δεκάδες έξω από την αίθουσα και προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Και έγραψε κάποιος, στην ηλικία των 25 ετών, ο νεαρός Κλίφορντ άγγιξε περισσότερες ζωές, επηρέασε περισσότερους ηγέτες και έβαλε τόσους ανθρώπους στο να στραφούν στον Κύριο από κάθε άλλον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία στην ιστορία της Αμερικής. Και υπήρχαν πολλοί διεθνείς ηγέτες, οι οποίοι, λέει, παρακαλούσαν να έχουν την προσοχή του. Σήμερα ποιο ξέρουμε? Τους άλλους τους έχετε ακούσει ποτέ? Το όνομα αυτό Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ, που και οι τρεις ξεκίνησαν τη διακονία τους το 1945 και όλοι βγήκαν μαζί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, δεν ξέρει τα ονόματα των δύο κανείς, όλοι ξέρουν τον Μπίλι Γκράχαμ. 5 χρόνια αργότερα, αυτός ο Τέμπλετον άφησε την διακονία, αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός και σε τηλεόραση και εφημερίδα. Αποφάσισε να διακηρύξει δημόσια ότι δεν πιστεύει στον Χριστό. Το 1954 ο Κλίφορντ έχασε την οικογένειά του, τη διακονία του, ο άλλος τώρα, έχασε την οικογένειά του, έχασε τη διακονία του, έχασε την υγεία του και έχασε τη ζωή του. Έγινε αλκοολικός, κατέρευσε οικονομικά, κατέστρεψε την ζωή της γυναίκας του και των δύο του παιδιών και 35 χρονών πέθανε από κύρωση του ύπατος. Σαν τον Ασά. Γιατί σημασία, αδερφοί, δεν έχει το πώς ξεκινάμε μόνο. Σημασία έχει να μείνουμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Σας είπα, θυμάστε την ιστορία του Εζεκία, την ιστορία του Ασά, θα δούμε μετά τον Ιωσία. Το θέμα είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους. Και για να κρατήσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από εμάς, με εμάς, πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αμήν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζήτησε τον Κύριο στην αρχή της ζωής του, Ασά, και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 13, και εκοιμήθη, έτσι τελειώνει η ζωή του απλά, εκοιμήθη ο Ασά μετά τον πατέρων αυτού και απέθανε εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκίνησε την ζωή του με τον Κύριο λέει «εξήτησε το Θεό». Εξήτησε το Θεό. Και τελικά πέθανε απλά και τάφηκε με τους πατέρες του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Και ο Θεός θέλει αυτή τη φωτιά, αδερφοί, που κατέβηκε επάνω μας και μένει μέσα μας, να αυξάνεται κάθε μέρα της ζωής μας, μέχρι να έρθει η ώρα να ακούσουμε το κάλεσμα του Κυρίου και να το συναντήσουμε στο μεσουράνημα. Να μην μείνει κανένας πίσω, να μην μείνει κανένας ελλιπής στο κάλεσμα του Θεού, αλλά να εκπληρώσουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. Και όπως ο Παύλος, να πούμε κι εμείς, το δρόμο τελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Δεν μένει πλέον τίποτα άλλο σε μένα παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θέλει μου αποδώσει εν εκείνη τη μέρα. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το προνόμιο αυτό της κλίσης μας, Κύριε. Γιατί είναι το υψηλότερο δώρο που μπορεί να λάβει κάποιος άνθρωπος στη γη αυτή επάνω. Το να ακούσει τη φωνή σου και να γνωρίσει εσένα τον Κύριο της δόξης. Τον Βασιλέα των Βασιλέων. Τον Θεό του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, άνοιξες τα αυτιά μας, άνοιξες την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα είναι από σένα και εμείς είμαστε εδώ και ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας ενώπιόν σου και ομολογούμε ότι χωρίς εσένα δεν είμαστε τίποτα. Αλλά μαζί με σένα είμαστε τα πάντα, Κύριε. Και θέλουμε να μείνουμε εξαρτημένοι από σένα κάθε μέρα της ζωής μας. Οι οφθαλμοί μας να είναι ανοιγμένοι στο να θεωρούμε τη δόξα σου, τα θαυμάσια σου. Τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά, να ακούμε το κάλεσμά σου κάθε μέρα της ζωής μας. Και σε κάθε κάλεσμά σου δεν θέλουμε να κοφεύουμε, Κύριε. Θέλουμε να λέμε ναι, Ιησού μας, ναι, Κύριε, ιδού εμείς να κάνουμε το θέλημά σου. Αμήν. Όπως ο Ιησούς, ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του προσευχήθηκε και είπε «Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει». Και παρέδιδε τον εαυτό του. Έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, να ακολουθήσουμε το δικό σου παράδειγμα, Κύριε. Δεν είμαστε εδώ για να γίνει το δικό μας θέλημα. Είμαστε εδώ για να γίνει το δικό σου θέλημα, Κύριε. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τα μισά χρόνια της ζωής μας ή τα 9 δέκατα. Θέλουμε όλη τη ζωή μας που μας είναι δοσμένη πάνω στη γη αυτή να τη δώσουμε εξ ολοκλήρου σε σένα, Κύριε. Και μέχρι τέλους να μείνουμε πιστοί. Γιατί είμαστε εδώ να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Και ζητάω εσύ να μας σηκώσεις, Κύριε. Μας κάλεσες να είμαστε η δύναμή σου, να είμαστε η φωνή σου, Κύριε. Να είμαστε τα χέρια σου πάνω στο πρόσωπο της γης. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε. Ενίσχυσέ μας, δυνάμωσέ μας, κρατέωσέ μας, έγειρέ μας, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε και σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23. Εκείνος που έχει τα κρύφια του σπασμένα ή αποκομμένα, δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά του δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά τους ποτέ δεν θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Επειδή δεν σας προϋπάντησαν με ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγαίνατε έξω από την Αίγυπτο και επειδή μίσθωσαν εναντίον σου τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ από τη Φεθορά της Μεσοποταμίας για να σε καταραστεί. Όμως ο Κύριος ο Θεός σου δεν θέλησε να εισακούσει τον Βαλάμ, αλλά ο Κύριος ο Θεός σου μετέτρεψε σε σένα την κατάρα σε ευλογία, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε αγάπησε. Δεν θα ζητήσεις την ειρήνη τους, ούτε την ευτυχία τους, όλες τις ημέρες σου παντοτινά. Δεν θα βδελίτεσαι τον Ιδουμαίο, επειδή είναι αδελφός σου. Δεν θα βδελίτεσαι τον Αιγύπτιο, επειδή στάθηκες ξένος στη γη του. Τα παιδιά, όσα γεννηθούν από αυτούς, θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου στην τρίτη γενεά τους. Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα. Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την εσπέρα θα λουστεί με νερό. Και καθώς θα δει ο ήλιος, θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και θα έχεις ένα τόπο έξω από το στρατόπεδο και θα βγεις εκεί έξω. Και θα έχεις ένα μικρό φτιάρι ανάμεσα στα όπλα σου. Και όταν κάθεσαι έξω, θα σκάβεις με αυτό και θα γυρίσεις και θα σκεπάσεις εκείνο που βγαίνει από σένα. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου περπατάει στο μέσον του στρατοπέδου σου, για να σε ελευθερώσει και για να παραδώσει τους εχθρούς σου μπροστά σου. Γι' αυτό το στρατόπεδό σου θα είναι άγιο, για να μην βλέπει κάποια ακαθαρσία σε σένα και αποστρέψει από σένα. Δεν θα παραδώσεις δούλων στο αφεντικό του, δούλων που κατέφυγε από το αφεντικό του σε σένα. Θα συγκατοικεί μαζί σου, ανάμεσά σου, σε όποιον τόπο διαλέξει, σε μία από τις πύλες σου, όπου του αρέσει. Δεν θα τον καταδυναστεύσεις. Πόρνη δεν θα υπάρχει από τις θυγατέρες του Ισραήλ, ούτε κίνεδος θα υπάρχει από τους γιους του Ισραήλ. Δεν θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου μισθό πόρνης, ούτε μίσθωμα κίνεδου, για καμιά ευχή, επειδή και τα δύο αυτά είναι ευδελίγματα στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα δανείζεις στον αδελφό σου χρήματα με τόκο, τροφές με τόκο, κανένα πράγμα δανειζόμενο με τόκο. Στον ξένο μπορείς να τοκίζεις, στον αδελφό σου όμως δεν θα τοκίσεις. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλες τις επιχειρήσεις σου επάνω στη γη όπου πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις. Όταν ευχηθείς ευχή στον Κύριο το Θεό σου, δεν θα βραδύνεις να την αποδώσεις. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα την εξητήσει από σένα οπωσδήποτε και θα είναι σε σένα αμαρτία. Αν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θα είναι αμαρτία σε σένα. Ό,τι βγει από τα χείλη σου θα το τηρήσεις και θα το εκτελέσεις. Με όποιον τρόπο ευχήθηκες στον Κύριο το Θεό σου την αυτοπροαίρετη προσφορά που υποσχέθηκες με το στόμα σου. Όταν παίρνεις μέσα στον αμπελώνα του πλησίον σου, μπορείς να τρως στα φύλλα σύμφωνα με την όρεξή σου, μέχρι ότου χορτάσεις. Στο σκεύος σου όμως δεν θα βάλεις. Όταν μπαίνεις μέσα στα σπαρτά του πλησίον σου, μπορείς να αποσπάς στάχια με το χέρι σου. Δρεπάνι όμως δεν μπορείς να βάλεις στα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 24. Όταν κάποιος πάρει γυναίκα και νυμφευθεί μαζί της και συμβεί να μην βρει χάρη στα μάτια του, επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιο άσχημο πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας το δώσει στο χέρι της και ας την διώξει από το σπίτι του. Και αφού αναχωρήσει από το σπίτι του, μπορεί να πάει και να συζευχθεί με άλλον άνδρα. Και αν ο δεύτερος άνδρας της τη μισήσει και γράψει σε αυτή η γράμμα διαζυγίου και το δώσει στο χέρι της και τη διώξει από το σπίτι του, ή αν πεθάνει ο δεύτερος άνδρας που την πήρε για γυναίκα του, ο πρώτος της άνδρας που την έδιωξε δεν μπορεί να την ξαναπάρει στον εαυτό του για γυναίκα, αφού μολύνθηκε. Επειδή είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Κύριο. Και δεν θα επιφέρεις αμαρτία στη γη, στην οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά. Αν κάποιος πρόσφατα πάρει μια γυναίκα, δεν θα βγει σε πόλεμο και δεν θα επιφορτιστεί πάνω του τίποτε, αλλά θα είναι ελεύθερος στο σπίτι του για ένα χρόνο και θα εφράνει τη γυναίκα του την οποία πήρε. Κανένας δεν θα πάρει για ενέχειρο ούτε την επάνω ούτε την κάτω πέτρα του μήλου, επειδή για ενέχειρο παίρνει ζωή. Αν κάποιος γίνει αντιληπτός να κλέβει ένα από τους αδελφούς του, από τους γιους Ισραήλ, και αφού τον καταδουλώσει, τον πουλήσει, τότε ο κλέφτης αυτός θα θανατώνεται και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Πρόσεχε στην πληγή της λέπρας, να τηρείς με επιμέλεια και να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα οι ιερείς, οι Λεβίτες σας διδάξουν. Όπως τους πρόσταξα, θα προσέχετε να τα κάνετε. Να θυμάσαι τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στη Μαριάμ, στο δρόμο σας, αφού είχατε βγει έξω από την Αίγυπτο. Όταν δανείσεις κάτι στον πλησίον σου, δεν θα μπεις μέσα στο σπίτι του για να πάρεις το ενέχειρό του. Θα σταθείς απ' έξω και ο άνθρωπος στον οποίο δανείζεις θα σου φέρει έξω το ενέχειρο. Και αν ο άνθρωπος είναι φτωχός, δεν θα κοιμηθείς μαζί με το ενέχειρό του. Θα το αποδώσεις σε αυτόν οπωσδήποτε γύρω στη δύση του ήλιου και θα κοιμηθεί με το αιμάτιό του και θα σε ευλογήσει. Και θα είναι σε σένα δικαιοσύνη μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει επάνω του. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν, για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Οι πατέρες δεν θα θανατώνονται για τα παιδιά, ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες. Κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτημα. Δεν θα διαστρέφεις την κρίση του ξένου, του ορφανού, ούτε θα παίρνεις το αιμάτιο της χείρας για ενέχειρο. Αλλά θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε από εκεί. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν θερίζεις το θερισμό σου στο χωράφι σου και λησμονήσεις κάποιο χειρόβολο στο χωράφι, δεν θα γυρίσεις για να το πάρεις. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα των χεριών σου. Αφού τεινάξεις τις ελιές σου, δεν θα τεινάξεις τα κλαδιά του δέντρου ξανά. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Αφού τριγύσεις τον αμπελώνα σου, δεν θα μαζεύσεις ξανά στα φύλλα. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στην Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να το σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία, και του είπαν οι αδερφοί του «Άφησε αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Γιατί ακόμη και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά είπε και ο ίδιος έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς όχι φανερά αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?» και μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν «Είναι καλός άνθρωπος», ενώ άλλοι έλεγαν «Όχι, αλλά παραπλανάει το λαό». Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής και έτσι ακόμη και το Σάββατο ασκείτε την περιτομή. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή αλλά στους Πατριάρχες. Αν λοιπόν ένα βρέφος περιτέμνεται ακόμη και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή, γιατί εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή το Σάββατο θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο?» Πάψτε να κρίνετε επιφανειακά και μάθετε να κρίνετε με σωστά κριτήρια. Μερικοί Ιεροσολομίτες έλεγαν «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να σκοτώσουν. Να τους όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν το ξέρουμε από πού κατάγεται, ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας κανείς δεν θα ξέρει από πού είναι». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε «Είστε σίγουροι πως ξέρετε ποιος είμαι και από πού κατάγομαι? Εγώ όμως δεν ήρθα από μόνος μου. Αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας, αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Γύρευαν τότε να το συλλάβουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Από το πλήθος όμως πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν «Όταν έρθει ο Μεσσίας μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον πιάσουν. Τότε ο Ιησούς είπε «Λίγον καιρό ακόμη θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε αυτόν που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλο «Πού λογαριάζει να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε «Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε» και «Όπου θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε»? Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι είχαν πιστέψει σε αυτόν. Γιατί τότε ακόμη δεν είχαν το πνεύμα επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν το φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτό κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία?» Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από τη Γαλιλαία. Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των Ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλα στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρο που διέπρατε μοιχεία. Ο Μωυσής στον νόμο μας έχει δώσει εντολή να αληθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Και το έλεγαν αυτό για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να το ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Την αρχή την έκαναν οι γεροντότεροι και απόμεινε μονάχος ο Ιησούς και η γυναίκα που ήταν μες στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» Και αυτή απάντησε: «Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω», είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτήσεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος συσταίνεις τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ συσταίνω τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω, ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι ούτε πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανέναν. Αλλά ακόμη και αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε δύο, εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο πατέρας που με έστειλε». Τον ρώτησαν τότε: «Μα πού είναι ο πατέρας σου?» Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο που προσφέρονταν χρηματικές εισφορές. Και κανείς δεν τον έπιασε γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάτια θα με αναζητήσετε και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον αυτά λέω στους ανθρώπους». Αυτοί δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν θα υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Και αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μοναχό, γιατί εγώ κάνω πάντα αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν: «Εάν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα καταλάβετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω ότι όποιος αμαρτάνει γίνεται δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου αυτά λέω, και εσείς αυτά που ακούσατε από τον πατέρα σας αυτά κάνετε. Ο δικός μας πατέρας, το αποκρίθηκαν, είναι ο Αβραάμ. Τους λέει τότε ο Ιησούς, αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, ένα άνθρωπο που σας κήρυξα την αλήθεια όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Τότε του είπαν, εμείς δεν είμαστε νόθοι. Ένα πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός. Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας, τους είπε ο Ιησούς, θα με αγαπούσατε, επειδή εγώ από το Θεό ξεκίνησα και ήρθα σε εσάς, γιατί δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά με έστειλε εκείνος. Ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλώ? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα αληθινό. Όταν λέει ψέματα εκφράζει τον εαυτό του γιατί είναι ψεύτης και είναι πατέρας της ψευτιάς. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Εάν λοιπόν σας λέω την αλήθεια γιατί δεν πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά δεν το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος?» «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω, αν κάποιος στηρίζει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου δεν θα γευθεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Εάν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε είναι ο Θεός μας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις μέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, δεν είσαι ακόμη ούτε 50 χρόνων και έχεις δει τον Αβραάμ? Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Σήκωσαν τότε πέτρες για να το λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσφέρουμε και αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνιε, σε Σένα προσφορές και θυσίες. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας προσφέρουμε σε Σένα πνευματικές προσφορές και πνευματικές θυσίες, γιατί είσαι άξιος να λάβεις αυτά προς οσμή πνευματικής ευωδίας. Ιησού, είσαι ο σωτήρας μας, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα και σε ευλογούμε. Ζητάμε το Άγιο Σου χρίσμα, Κύριε. Το χρίσμα που είχαν οι Άγιοι και οι προφήτες Σου. Το χρίσμα που είχε ο Ελισσέ. Για να μπορέσουμε, Κύριε Ιησού, να σταθούμε ανάμεσα στους ανθρώπους αυτού κόσμου ως φωστήρες, ώστε εσύ να τους ελκύεις στην Άγια Σου παρουσία. Χρήσε μας αυτό το βράδυ. Χρήσε μας σε όλη μας τη ζωή μέχρι να έρθεις να μας παραλάβεις. Και σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αμήν αδελφοί. Αμήν. Σήμερα θα κηρύξουμε το δεύτερο μάθημα, το δεύτερο κήρυγμα, την συνέχεια του κηρύγματος με τίτλο «Ελισσέ, ο γιος του Σαφάτ». Και όπως θυμάστε την περασμένη φορά, είχα αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει μία ουσία που αντιπροσωπεύει πράγματα τυπολογικά σε τέτοιο βαθμό που το βάθος της και η ουσία της, όπως επίσης και η δύναμή της, είναι πολύ πολύ ευλογημένη. Εκείνη η Διαθήκη θα μας δώσει πλούσια πράγματα, βαθιά πράγματα. Θα μας δώσει το χρήσμα, τη δύναμη. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη μέσα από τους τύπους θα τα ξεκλειδώσει και θα μας εμβαθύνει ακόμη περισσότερο το πνευματικό βάθος το οποίο μας προσφέρει η Καινή Διαθήκη. Και όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ο κάθε Άγιος, ο κάθε προφήτης, ο κάθε λαός, το κάθε έθνος αντιπροσωπεύουν την πορεία της Εκκλησίας, την πορεία των ανθρώπων, τη δικιά μας πορεία. Και αρχίσαμε την περασμένη φορά να μιλάμε για τον προφήτη Ελισσέ, τον προφήτη που άφησε στο πόδι του ο προφήτης Ηλίας. Ελισσέ σημαίνει «ο Θεός είναι σωτηρία». Ο μπαμπάς του λεγόταν Σαφάτ, που ερμηνεύεται «ο Θεός έχει κρίνει». Ο Σαφάτ, ο πατέρας του Ελισσέ, τυπολογικά είναι ο Θεός. Έχει κρίνει και έχει στείλει τον πνευματικό Ελισσέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως και την Εκκλησία, για να δώσει σωτηρία. Να κάνει σωτηρία μέσω του Υιού και της Εκκλησίας, να δώσει στην ανθρωπότητα το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Βάση μας η θυσία του Υιού, το αίμα του Σταυρού. Και εκεί κτίζουμε, αδελφοί, και τη δικιά μας προσωπική διακονία για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την διαδρομή του Ελισσέ μετά το κάλεσμα που του έκανε ο Ηλίας. Ο Ελισσέ, καθώς ο Ηλίας τον κάλεσε, τακτοποίησε κάποια πράγματα, έσφαξε ένα ζώο, ένα ζευγάρι βοδιών με τα εργαλεία των ζώων και πρόσφερε τα ζώα που είχαν καεί, που είχαν μπει επάνω στα κάρβουνα στους ανθρώπους, στο λαό, για να φάνε. Και όπως θυμάστε, είπαμε, αυτό τυπολογικά συμβολίζει ότι εμείς, καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό, γινόμαστε τροφή για τους ανθρώπους, όπως και ο ίδιος ο Κύριος έγινε πνευματική τροφή για όλους εμάς. Στην πορεία ο Ελισέ μαζί με τον Ηλία πήγε στα Γάλγαλα, στην Βεθήλ, στην Ιεριχώ και τέλος των Ιορδάνη. Αρχικώς πήγε στα Γάλγαλα που ερμηνεύεται αφαίρεσης. Και εμείς αδελφοί έχουμε εισέλθει εδώ και καιρό στα πνευματικά Γάλγαλα την ώρα που πήγαμε στο βάπτισμα στην θάλασσα. Αφήσαμε τον παλιό μας σε αυτό. Εκεί ο Κύριος μας αφαίρεσε τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Αφαιρέστηκε η σάρκα. Ο παλιός μας εαυτός, η σάρκα που πράττει καθώς επιποθεί θέλει την αμαρτία. Ο προφήτης αμέσως μετά πήγε στη Βεθήλ μαζί με τον Ηλία που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Και εμείς, καθώς ο Κύριος μας αφαίρεσε την ακροβιστία της σαρκός μας πνευματικά πια, μας έχει τοποθετήσει στον οίκο Του. Και λαμβάνουμε τον άρτο, τον πνευματικό, ακούμε τον Λόγο και η σχέση μας με τον Θεό εμβαθύνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνίας, εμπιστοσύνης και πίστης. Αμέσως μετά, οι δύο προφήτες πήγαν στην Ιεριχώ που κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Αυτό υπολογικά

λατρείας. Η τελευταία, ο τελευταίος τόπος και προορισμός του προφήτη Ελισέ μαζί με τον Ηλία ήταν ο Ιορδάνης ποταμός. Και εκεί έγινε ένα θαυμάσιο θαύμα. Ο Ηλίας αναλήφθηκε ζωντανός στην παρουσία του Θεού, αφήνοντας πίσω στο πόδι του και στην διακονία που του είχε δώσει ο Κύριος τον Ελισέ. Αλλά αδελφοί, το πνεύμα του Ηλία που πήρε ο Ελισέ το έχει σήμερα και η Εκκλησία. Και ο Κύριος μας είπε ότι θα κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι έγιναν στην δικιά του εποχή. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία των εσχάτων καιρών θα έχει ένα φοβερό και τέλειο χρήσμα για να εργάζεται με δυνάμεις και εξουσία το Λόγο και τα θαυμάσια του Κυρίου. Είμαστε εμείς, αδελφοί, η Εκκλησία του Κυρίου. Και κάθε αναγεννημένη επιτόπια Εκκλησία σε όλο τον κόσμο που πραγματικά πιστεύει άγια και καθαρά το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θα μας ενώσει, θα μας ευλογήσει, ώστε να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και θα συνεχίσουμε, καθότι όλο αυτό ήταν μια περίληψη του προηγούμενου κηρύγματος, το σημερινό μας κήρυγμα με στόχο να καταλάβουμε τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε ως Εκκλησία, ως Φιλαδέλφια στους εσχατολογικούς καιρούς, μέσα από θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος, μέσα από τον προφήτη Ελισέ, μέσω αυτού ο Κύριος θα μας περάσει σήμερα το μήνυμα του τι είναι να κάνει η Εκκλησία στους εσχάτους καιρούς. Και διαβάζουμε Β' Βασιλείων, δεύτερο κεφάλαιο, 6, 11 εδάφιο. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντίκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο στάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας την μιλωτή αυτού και δίπλωσαν αυτήν και κτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι για ξηράς. Και ό,τι διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Ζήτησον τι να σου κάνω πριν αναληφθώ από σου». Και είπεν ο Ελισέ, «Διπλάσια μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ, είπε με». Ο δε είπε, «Σκληρόν πράγμα ζήτησες, πλην, εάν είδεις, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνησε ούτως, ιδεμή δεν θέλει γίνει». Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός και διεχώρισαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις των ουρανών. Διαβάσαμε ότι ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα πνεύματος. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζήτησε περισσότερο πνεύμα. Το πνεύμα που ο Κύριος δίνει είναι το ίδιο. Ζήτησε περισσότερο χρήσμα, περισσότερο ενέργεια του Θεού μέσα από αυτόν και στην διακονία που θα του έδινε. Και εδώ, καθώς ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα, αυτό μας παραπέμπει στην ευλογία του πρωτότοκου Ιού στο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Γένεση 27, 28 εδάφιο.

0: Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αφθονίαν σύ του και ίνου. Θυμάστε πως ο Ιακώβ, εκμεταλλευόμενος τα γυρατιά του παπά του Ισαάκ, πήρε την ευλογία του πατέρα του, καθώς ήδη είχε πάρει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του Ισαβ, καθώς εκείνος τα αντάλλαξε για λίγο φαγητό. Ντύθηκε σαν τον αδελφό του, πήγε σαν τον αδελφό του, πήρε φαγητό καθώς του ζήτησε ο παμπάς του, τον ξεγέλασε και πήρε την ευλογία που έπαιρνε ο πρώτος υιός στον Ισραήλ. Αυτό ήταν ότι θα έπαιρνε διπλάσια μερίδα στα φυσικά πράγματα και διπλάσια μερίδα στα πνευματικά πράγματα. Συν ότι θα ήταν πρόγονος στην γενεαλογική σειρά του σωτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η ευλογία λοιπόν αυτή άνοιγε στον πρωτότοκο υιό ενός πατέρα. Στο εβραϊκό κείμενο είναι Μπεχοράχ, που ερμηνεύεται πρωτοτόκια έχοντας ως ρίζα τη λέξη πρωτότοκος. Βέβαια, ένας πατέρας μπορούσε να δώσει την ευλογία του πρωτότοκου σε έναν άλλο υιό, στον δεύτερο ή στον τρίτο υιό, όπως στην περίπτωση του Ρουβίν, ο οποίος έχασε τα δικαιώματα που είχε ως πρωτότοκος, γιατί πόρνευσε με την παλακίδα του πατέρα του, του Ιακώβ. Επίσης, ο πρωτότοκος μπορούσε να πουλήσει τα πρωτοτόκια του, να τα χάσει, να τα ανταλλάξει. Όπως, παράδειγμα, ο Ισαβ, που καταφρονώντας τα πρωτοτόκια του, τα πούλησε στον αδερφό του, τον Ιακώβ, με αντάλλαγμα ένα ιεύμα. Να διαβάσουμε Β' Βασιλέων 2, 12-15 εδάφιο. Ο δε Έλισε έβλεπε και Εβώα, έβλεπε τον Ηλία να πηγαίνει στον ουρανό και φώναζε ο Ηλισέ. Μια έξοχη στιγμή, ένα θαύμα. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να πηγαίνει στον ουρανό μέσω φωτιών ζωντανός. Φώναζε ο Ηλισέ, «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού και δεν είδεν αυτόν πλέον και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισαν αυτά εις δύο τμήματα και σηκώσα στην μιλωτή του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου και λαβών την μιλωτή του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα, διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβη ο Ηλισέ. Και ειδώντες αυτόν, ή των προφητών, ή εν Ιεριχώ, εκ το απέναντι είπων, το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη από τον Ηλισέ. Και ήλθαν οι συνάντηση αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφου. Έως εδάφους. Γιατί κατάλαβαν, αδελφοί, ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το χρήσμα και η δόξα του Θεού. Ουσιαστικά δεν προσκύνησαν τον άνθρωπο με τη μορφή λατρείας. Έδειξαν σεβασμό στον άνθρωπο και προσκύνησαν με μια άγια μορφή λατρείας το χρήσμα του Θεού, τον Θεό που ήταν μέσα στον άνθρωπο. Προσκύνησαν τον Κύριο τον Θεό. Και μόνον αυτόν. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η δραστηριότητα της διακονίας του προφήτη Ηλισέ. Αν θυμάμαι καλά, στον αριθμό έκανε 14 θαύματα και η διακονία του είχε διπλάσιο χρόνο από τον χρόνο της διακονίας του Ηλία. Μερικά από τα θαύματα που έκανε με το χρίσμα του Θεού είναι τα παρακάτω. Τα ύδατα της Ιεριχούς, τα οποία ήταν ας πούμε δηλητηριασμένα, ήταν νερά τα οποία προκαλούσαν θάνατο, έκαναν άτεκνους τους ανθρώπους και τα ζώα που τα έπιναν, τα γιάτρεψε ρίχνοντας αλάτι σε αυτά. Πολλαπλασίασε το απόθεμα ελαίου μιας φτωχής χείρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της. Μετάτρεψε το πικρό φαγητό σε νόστιμο χυλό για να φάνε προφήτες. Πολλαπλασίασε 20 κρυθαρένια ψωμιά, ταΐζοντας 100 ανθρώπους. Ευλόγησε με τεκνογωνία την άτεκνη γυναίκα από το χωριό Σουνάμ που φιλοξενούσε τον Ελισέ, όποτε περνούσε από εκεί, και μάλιστα όταν ο γιος της πέθανε, ο προφήτης προσευχήθηκε και το παιδί αναστήθηκε. Αποκάλυπτε τα σχέδια των Ασσυρίων και τις παγίδες που έστειλαν στον βασιλιά του Ισραήλ και τα στρατεύματά του, με αποτέλεσμα ποτέ ο βασιλιάς και οι στρατιώτες οι Ισραηλίτες να μην παγιδευτούν στις εχθρικές ενέργειες και ενέργειες. Θεράπευσε τον λεπρό στρατηγό της Συρίας τον Νεεμάν, λέγοντάς του να βυθιστεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Όταν έσαβαν ένα νεκρό, βλέποντας οι άνθρωποι ένα τάγμα μωαβιτών να κάνει εισβολή στην γη, έριξαν το άψυχο σώμα του πεθαμένου ανθρώπου στον τάφο του Ελισέ. Καθώς ο νεκρός άγγιξε τα κόκαλα του προφήτη, ανέζησε και στάθηκε στα πόδια του. Αυτά ήταν μερικά από τα θαύματα που έκανε ο προφήτης του Θεού και θα μιλήσουμε κάποια θαύματα για να δούμε μέσω αυτών το έργο που έχουμε να κάνουμε ως εκκλησία αδελφοί στις τελευταίες ημέρες. Έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Ο Κύριος θα μας τα δώσει με ευθύνη. Μας τα έχει ήδη δώσει, αλλά τώρα θα μας σπρώξει σε ένα ανώτερο επίπεδο διακονίας ώστε να τακτοποιήσουμε για του χρήσματος και για της χάριτός του οτιδήποτε μας έχει δώσει να κάνουμε με υπευθυνότητα και ευθύνη. Και είναι τόσο όμορφο, αδελφοί, να βλέπουμε το βάθος και την ουσία της Παλαιάς Διαθήκης που μέσα από φοβερές τυπολογίες μας ανοίγονται βάθη και πνευματικές αλήθειες. Και όπως είπα, και η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, έχει εξουσία, αλλά το βάθος της Παλαιάς Διαθήκης είναι τέλειο. Ας διαβάσουμε τώρα λοιπόν ένα προς ένα μερικά θαύματα ώστε μέσα από αυτά να μιλήσουμε για την διακονία και τα έργα που έχουμε να κάνουμε έως το τέλος. Αρχικός, Β' Βασιλείων 4, 38-41. Ο δε Ελισέ επέστρεφεν εις Γάλγαλα και το πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού στήσον τον Λέβητα το Μέγαν και ψήσον μαγείρεμα για τους ιούς των προφητών και εξελθόν της εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα βρήκε άγριο κολοκύνθι και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύνθια εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος επειδή δεν εγνώριζον αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους για να φάγωση. Και καθώς έφαγαν εκ του μαγειρεύματος εξεφώνησαν και είπαν άνθρωποι του Θεού θάνατος είναι εν το Λέβητη και δεν ειδύνεται να φάγωση. Ο δε είπε φέρετε άλευρον και έριψαν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε κένωσον εις τον λαόν για να φάγωση και δεν είναι ουδέν κακόν εν το Λέβητη. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι πεινούσαν, αδελφοί. Πεινούσαν. Και κάπου εκεί ήταν και ο προφήτης Ελισέ. αποστέλλεται όπως διαβάσαμε κάποιος να μαζέψει καρπούς, ρίζες, ό,τι βρείτε τέλος πάντων για να φάνε. Και αυτό το οποίο βρήκε ήταν μία άγριο κολοκύθα. Μάζεψε λοιπόν άγρια κολοκύθα, τα έφερε, τα έβαλαν στο λέβητα, στο καζάνι, τα έβρασαν και τα μοίρασαν για να φάνε οι άνθρωποι καθότι πεινούσαν. Αλλά τα κολοκύθια ήταν δηλητηριώδη και οι άνθρωποι κινδύνευαν να πεθάνουν. Ο προφήτης σταματάει το μοίρασμα του φαγητού, τους λέει να σταματήσουν να μην φάνε, τους λέει να φέρουν λίγο αλεύρι, το αδειάζει στο λέβητα και μετά, καθώς μοιράστησαν τα κολοκύθια, αυτά ήταν ακίνδυνα, τα έφαγαν οι άνθρωποι χωρίς κανένα πρόβλημα, χόρτασαν και ευλόγησαν το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αυτό τυπολογικά τι μας διδάσκει. Σήμερα αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής. Οι άρρωστοι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν μπορούν να θεραπευτούν. Και όταν λέω ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής, δεν εννοώ από εμάς, αλλά από αυτούς που ακόμη δεν έχουν αναγεννηθεί από τις δογματικές εκκλησίες, που δυστυχώς ο λόγος που μοιράζουν, ο χριστιανικός λόγος, δεν είναι από τον Θεό, καθότι είναι γεμάτος από πνευματικό δηλητήριο. Και πρώτα εμείς πρέπει, αδελφοί, να αποκαταστήσουμε το λόγο ως προς εμάς, ως προς την αναγεννημένη εκκλησία. Γιατί μπορώ, αν με επιτρέψετε ακόμη, να πω ότι ο λόγος δεν έχει εισέλθει σωστά σε πολλά αναγεννημένα εκκλησιάσματα και δεν προκαλεί υγεία, ευλογία, αλλά σπρώχνει τους ανθρώπους σε διαμάχες, σε έρηδες και σε φανατισμούς. Και όλο αυτό καταστρέφει, αδελφοί, δηλητηριάζει το έργο του Κυρίου. Άρα πρώτα πρέπει το αλεύρι, ο λόγος, να κάνει καλό σε εμάς, να χορτάσουμε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Και αφού καταλάβουμε την αλήθεια του Κυρίου, αποκατασταθεί ο λόγος του Κυρίου, η θεότητα του Ιησού Χριστού και κάθε τι άλλο το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί μέσα στην καρδιά, μέσα στην Εκκλησία, από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη διδασκαλία, θα φαινωθούμε σε αυτό το πνεύμα, στο ένα πνεύμα, να κηρύξουμε τον υγιή λόγο στους ανθρώπους εκεί έξω που αυτή τη στιγμή δηλητηριάζονται με έναν σωρό ανοησίες και πνευματικά δηλητήρια. Με πνευματικά δηλητήρια, αδελφοί, είτε από ψευδοχριστιανικές δογματικές εκκλησίες, είτε από τη μαγεία της νέας εποχής, είτε από τον κόσμο, είτε από κάθε δαιμονική διδασκαλία και φιλοσοφία. Προς Εφεσίους 4-6 εδάφιο. Προς Εφεσίους 4-6. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Σε αυτά τα εδάφια ο Παύλος θεόπνευσα χρησιμοποιεί 7 φορές τα αριθμητικά εν, μίαν, εις. Δείγμα ότι η Εκκλησία θα αυξηθεί στην παιδεία του Χριστού. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στην υγιή δασκαλία. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στο ένα πνεύμα. Θα ενωθούμε, αδελφοί, σε αυτό που ο Κύριος θέλει, διδάσκει και επιθυμεί. Δεν θα υπάρχουν αντιπαλότητες, διαμάχες, χωρίσματα, δηλητήρια που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή το σώμα του Κυρίου. Και παράλληλα, αδελφοί, θα αποσταλούμε για να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού υγιή στους ανθρώπους, ώστε να έρθει η αποκατάσταση και η σωτηρία της ψυχής τους. Κοιτάξτε τους ανθρώπους, αδελφοί, δηλητηριασμένοι πνευματικά, στο σκοτάδι και ιδιαίτερα εδώ στην Κάρπαθο, από πανηγύρι σε πανηγύρι, από Παναγία σε Παναγία, από εκκλησάκι σε εκκλησάκι, από τάμα σε τάμα, θυσκευόμενοι άνθρωποι, δυστυχώς όμως όχι στον δρόμο του Κυρίου, γιατί αυτή είναι θρησκεία, ανθρώπινα πράγματα με βάση τη Βαβυλώνα, και ο Κύριος θέλει να τους βγάλει από όλα αυτά και να δοξάζουν αληθινά τον Κύριο, αληθινά και πραγματικά, αδελφοί, όπως ο Κύριος επιθυμεί, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς την οποιανδήποτε μορφή ειδωλολατρείας, εικονολατρείας και ψέματος. Αγαπάνε τον Θεό οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς με λανθασμένο τρόπο, και ο Θεός πρέπει και θέλει να τους αποκαλύψει τον πραγματικό τρόπο που θέλει να τον λατρεύουν και να τον αγαπούν, και αυτό το κάνει μέσα από την Εκκλησία, αδελφοί, μέσα από εμάς, από σένα και από μένα. Β' Βασιλέων 13, 20, 21, εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 13, 20, 21, να διαβάσουμε το επόμενο θαύμα, ώστε να δούμε την δεύτερη εργασία που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα από την Εκκλησία Του στους εσχάτους καιρούς. Κάτι που τυπολογικά μας διδάσκεται από την ζωή του προφήτη Ελισαίε. Αμήν, αδελφοί. Και διαβάζουμε. «Και απέσανε ο Ελισαίε και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στην γη. Και νοέθα από τον άνθρωπο τεινά, ιδού, είδον τάγμα. Και έριψαν τον άνθρωπο εις τον τάφον του Ελισέ. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγιζε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Είδαν τους στρατιώτες Ισραηλίτες των Μαβητών να έρχονται, φοβήθηκαν, πέταξαν τον πεθαμένο στον τάφο του Ελισέ, το βάλα στα πόδια για να μην τους κακοποιήσουν οι εξωτερικοί στρατιώτες, και καθώς ο νεκρός Ισραηλίτης άνοιξε τα κόκαλα του προφήτη Ελισέ, έζησε. Έζησε, αδελφοί. Αυτό πώς μπορούμε να το παραλληλήσουμε μέσα στη γραφή? Στο βιβλίο του Εζεκιήλ 37:1-9 εδάφιο. Να το παραλληλήσουμε, αδελφοί, και να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα από αυτές τις εικόνες, τα θαύματα και τα λόγια τα οποία μας λέει. Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιήλ 37:1-9 εδάφιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιέλ 37, 1, 9 εδάφιο. Χέρι Κυρίου εστάσε επ' εμέ. Και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και μέθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή των πλήρης ως θέων. Είναι από τις αγαπημένες μου εικόνες, τις αγαπημένες μου βιβλικές οράσεις. Η όραση του προφήτη Εζεκιέλ με τα ξερά οστά. Έχει φοβερούς τυπολογικούς συμβολισμούς. Και με έκανε να διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Στην όραση ο προφήτης πήγε σε μια παιδιάδα που είχε χιλιάδες κούκαλα. Και ήταν ξερά, πεταμένα, ακατάστατα. Μια τραγική εικόνα που σίγουρα μέσα στο πνεύμα του προφήτη θα προκάλεσε φρίκη. Φρίκη. Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου μπορούν τα οστά αυτά να αναζήσωσι. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Σοφός ο προφήτης. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Ιδού, εγώ θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει εμάς με δέρμα και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αμήν. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύσαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσον επί το πνεύμα, προεφύτευσον οι άνθρωπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έδειξε την όραση στον προφήτη η Εζεκιή για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ που ήταν εχμάλωτη στην βαβυλωνιακή γη. Τα ξερά οστά και η αναζωγόνησή τους συμβολίζουν την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους πίσω. Πίσω στη γη τους μετά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας τους, στην βαβυλωνιακή γη. Συμβολίζει αυτή η ιστορία, αυτή η όραση, την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλητή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Επίσης, την σωτηρία και την αναγέννηση τόσο της Εκκλησίας όσο και των εθνικών ανθρώπων που τώρα περιμένουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αναζωπήρωση είναι η ενέργεια που κάνει κάποιος σε μια φωτιά που κοντεύει να σβήσει ώστε να αρχίσει να καίει ξανά με μεγάλη ένταση. Μεταφορικά και πνευματικά είναι η ενέργεια του Θεού που θα μας δώσει εκ νέου ένταση σε κάτι που βρισκόταν σε ύφεση ή που είχε ξεχαστεί. Η Εκκλησία θα έχει μια δυνατή και ασφαλή σχέση με τον Κύριο, θα έχει βαθιά και αγνά συναισθήματα για εκείνον, θα έχει μια τέλεια αναζωπήρωση στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία θα έχει ζωή, δεν θα είναι πια ξερά κόκαλα, θα έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, θα είμαστε οι στρατιώτες του Κυρίου. Τα κόκαλα πήραν ζωή στην όραση του Εζεκιέλ. Ένα στράτευμα ισχυρό. Θα είμαστε αδελφοί γεμάτοι με τη ζωή του Ιησού Χριστού, το χρήσμα του Κυρίου, ως στρατιώτες πνευματικοί του Κυρίου και της δόξας Του. Yeah. Όλα αυτά θα ενδυναμώνουν την πνευματική μας υγεία. Θα μας αυξάνουν την αφιέρωση και τον αγιασμό μας. Και η Εκκλησία θα επενδύει περισσότερο χρόνο στο έργο του Θεού, συντρίβοντας τα δεσμά της θρησκείας. Μέσα λοιπόν από το θαύμα το οποίο διαβάσαμε από τη ζωή του προφήτη Ελισέ, ο Κύριος μας διδάσκει ότι θα έλθει η ζωή της Εκκλησίας. Θα δώσει ζωή στην Εκκλησία, μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, μια νέα σχέση με τον Κύριο τον Θεό και το Πνεύμα Του. Θα συντριφτούν πνευματικά δεσμά και ο Κύριος θα γεμίσει με φως κάθε σκοτεινό δωμάτιο της ανθρώπινης μας καρδιάς. Θα είμαστε γεμάτοι φως, γιατί θα έχουμε μια τέλεια κοινωνία με Εκείνον. Θα έχουμε ζωή εν αυθονία, αδελφοί. Θα είμαστε όχι πια ξερακόκαλα η Εκκλησία, αλλά μια αναζωπυρωμένη, γεμάτη αφιέρωση εν Χριστώ Ιησού Εκκλησία, που με το χρίσμα του Θεού θα ολοκληρώσει το Άγιο του έργο. Άρα η πρώτη εργασία που έχουμε να κάνουμε είναι ο Λόγος του Θεού υγιή να ενώσει την Εκκλησία και μετά να εξέλθει προς σωτηρία των εθνών. Το δεύτερο είναι ότι θα έρθει αναζωπήρωση. Τα ξέρα κόκαλα θα πάρουν ζωή. Η Εκκλησία θα έχει ζωή, την ζωή του Κυρίου, το χρίσμα του Κυρίου, την δόξα του Κυρίου. Θα είναι γεμάτη με αναζωπήρωση, με την φλόγα του Πνεύματος. Και η τελευταία εργασία μας ποια θα είναι? Ας την διαβάσουμε. Β' Βασιλέων 5, θα διαβάσουμε 1 έως 3 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλείων 5, 1 έως 3. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία εις την Συρία. Και ο άνθρωπος, ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Ένας φοβερός στρατιωτικός, ένας στρατηγός με πυγμή και δύναμη, ο οποίος είχε δώσει νίκες στον βασιλιά του, που όμως ενώ ήταν δυνατός και ισχυρός, ήταν λεπρός. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη, και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής: «Είχε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον: ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας: ελθέ, είπαγε και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν την χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων». Ο Νεεμάν, λεπρός, απεγνωσμένα ψάχνει θεραπεία. Και αποστέλνεται στον προφήτη. Αποστέλνεται στον άνθρωπο του Θεού. Αλλά αρχικώς, όπως θα διαβάσουμε στα εδάφια 11 έως 15, είχε μια δυσπιστία. Ας τα διαβάσουμε λίγο και να συνεχίσουμε την ιστορία μας και τους τύπους που περνάει αυτή η όμορφη ιστορία, αυτό το θαυμάσιο θαύμα που έκανε ο Κύριος ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ελισέ. 11, 15 στο ίδιο κεφάλαιο. Ο δε Νεεμάν εσημώθηκε, ανεχώρησε και είπε: «Ιδού εγώ έλεγα, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει τον λεπρό. Ο Αβανά και ο Φραφάρ, ποταμί της Δαβασκού, δεν είναι καλύτερη υπερ πάντα τα έδατα του Ισραήλ? Δεν η δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Θύμωσε ο στρατηγός, γιατί δεν κατάλαβε το τι γινόταν στην πνευματική σφαίρα. Νόμιζε ότι απλά θα κολυμπούσε και αυτομάτως αυτό θα τον έκανε υγιή. Και θύμωσε λέγοντας: «Εμείς στον τόπο μας έχουμε καλύτερες ποταμούς και καλύτερες θάλασσες, καλύτερα ποτάμια, καλύτερα νερά. Δεν πάω εκεί να ζητώ παρά εδώ. Στο επόμενο εδάφιο, στο 13. Επλησίασαν δε οι δούλα αυτού και λάλησα προς αυτόν και είπον: Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σου είπε, μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα, όταν σου λέγει, λούστητη και καθαρίστητη. Τότε κατέβηκε και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ μικρού παιδιού και εκαθαρίστη. Και πέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συνοδεία αυτού. Και ήλθε και στάθη έμπρος τον αυτού και είπε: Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχεται παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Γυρνάει πίσω, μετανιωμένος ο στρατηγός, βυθίζεται 7 φορές στον Ιορδάνη και το σώμα του θεραπεύεται. Η λέπρα φεύγει. Το σώμα του, λέει ο λόγος, έγινε ως ενός μικρού παιδιού. Γιατί δεν είναι το νερό που παίρνει τη λέπρα, αλλά το χρήσμα του Θεού μέσα από το νερό, μέσα από το βύθισμα. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Ναι, μάν ερμηνεύεται τερπνότητα ή φιλικότητα. Και βυθίστηκε, λέει, 7 φορές στον Ιορδάνη. Το 7 συμβολίζει την πληρότητα. Ποια είναι η τελευταία δουλειά, η τελευταία εργασία που έχουμε να κάνουμε ως προς το έργο του Κυρίου? Να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν πνευματική λέπρα. Είναι άρρωστοι και οδεύουν προς τον θάνατο. Και πρέπει, αδελφοί, να τους καλέσουμε για να λουστούν το λόγο, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Η διάδοση του Ευαγγελίου είναι ένα παγκόσμιο έργο για όλους τους χριστιανούς. Ο Ιησούς μας είπε να πάμε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει απαιτήσεις από τους εργάτες. Απαιτεί θυσίες και αλτρουισμό. Αλλά σε σύγκριση, αδελφοί, με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι πιο πρακτικό, πιο ουσιώδες, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Ο Νεεμάν έγινε καλά. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μιλήσουμε το λόγο του. Τα νερά του Ιορδάνη στην προκειμένη περίπτωση τι συμβολίζουν? Το λόγο του Θεού. Ώστε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που θα ακούσει το λόγο, αφού μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση και ο Κύριος να του πάρει τη λέπρα, την αμαρτία και να του δώσει, αδελφοί, σωτηρία και αιώνια ζωή. Η Εκκλησία θα είναι γεμάτη με το χρήσμα και την δόξα της παρουσίας του Θεού. Θα έχει το πνεύμα του Ηλία, το πνεύμα που είχε ο Ελισσέ. Θα έχει πίστη, δυνάμεις και θα εργάζεται για τον διαφωτισμό και την αναγέννηση των ανθρώπων. Αμήν. Και θα κλείσω με μια ομολογία, την οποία σίγουρα σας την έχω ξανά μιλήσει. Πριν αρκετά χρόνια ο Κύριος επισκέπτεται έναν εργάτη και του λέει: Θέλω να πας στη Νότια Αμερική να μιλήσεις για εμένα. Ναι, Κύριε, εγώ πάω, αλλά δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τι να κάνω, τίποτα. Κύριος επαναλαμβάνει στον εργάτη: Θέλω να πας στη Νότια Αμερική, δεν θυμάμαι το έθνος για να σας το πω, και να μιλήσεις το λόγο μου. Ο άνθρωπος πηγαίνει σε αυτό το έθνος Κατεβαίνει από το αεροπλάνο, προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, ξαναπροσεύχεται και γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο της χώρας αυτής. Ένας από τους κοντινούς συνεργάτες του πρόεδρου ήταν βαριά άρρωστος και θα πέθαινε. Και όταν ο αδελφός μας το έμαθε μέσω του γνωστού που είχε γνωρίσει του πρόεδρου, έστειλε ένα μήνυμα στον πρόεδρο λέγοντάς του: θέλω να πάω να προσευχηθώ επάνω στον άρρωστο. Όντως ο πρόεδρος πείθεται, τον καλεί και ο αδελφός μας προσεύχεται επάνω στον άρρωστο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ο άνθρωπος αυτός που ήταν στα τελευταία του παίρνει ζωή και ελευθερία. Πήρε την ευλογία του Κυρίου και η αρρώστια έφυγε. Ο πρόεδρος για τον ευχαριστήσει του λέει: πες μου τι θέλεις να κάνω για σένα. Και ο αδερφός μας του λέει: θέλω μία ώρα την ημέρα να μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι άκουσαν για τον Κύριο? Εκατομμύρια, αδελφοί. Άρα το θέμα μας είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο, και εκείνος ξέρει τον τρόπο, τον χρόνο, το πού θα πάμε, το τι θα πούμε, καθώς εμείς με εμπιστοσύνη θα αφαιθούμε, αδελφοί, στα δικά του χέρια, τα οποία είναι πιστά, ένδοξα και δυνατά. Το μικρό βήμα εμείς, το μεγάλο βήμα εκείνος. Το έργο εκείνος θα το κάνει, θα το ολοκληρώσει, καθώς θα δει μια εκκλησία που θα έχει Άγιο Πνεύμα, ταπεινή καρδιά, και θα θέλει με πίστη και αγάπη να τον υπηρετήσει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΒ. Ειδών τον βούν του αδελφού σου ή το πρόβατον αυτού πλανόμενον, μη παραβλέψεις αυτά. Θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτά εις τον αδελφό σου. Και αν ο αδελφός σου δεν κατοικεί πλησίον σου ή εάν δεν γνωρίζεις αυτόν, τότε θέλεις φέρει αυτά εντός της οικίας σου και θέλους συνείστε μετά σου έως σου ζητήσει αυτά ο αδελφός σου και θέλεις αποδώσει αυτά εις αυτόν. Ούτω θέλεις κάμει και δια των όνων αυτού, ούτω θέλεις κάμει και δια το ημάτιον αυτού. Ούτω θέλεις κάμει και δια πάντα τα χαμένα πράγματα του αδελφού σου, όσα έχασε και σι έβρες αυτά. Δεν δίνασε να παραβλέψεις αυτά. Ειδών των όνων του αδελφού σου ή των βούν αυτού πεσμένων εν διωδώ, μη παραβλέψεις αυτά. Θέλεις εξάπαντος σηκώσει αυτά μεταυτού. Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδε ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Εάν απαντήσεις καθοδόν εμπροσθέν σου φωλεάν πτηνού, επίτηνος δένδρου ή κατά γης, έχουσαν νεοσούς ή οά, και την μητέρα καθημένην επί τους νεοσούς ή επί τα οά, δεν θέλεις λάβει την μητέρα μετά τον τέκνα. Θέλεις εξάφαντος απολύσει την μητέρα, τα δε τέκνα θέλεις λάβει εις εαυτόν, δια να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις. Όταν οικοδομείς νέα νοικίαν, θέλεις κάμει περιτύχισμα πέριξ του δώματός σου, δια να μη κάμεις ένοχον αίματος την οικία σου, εάν πέσει της άνθρωπος επ' αυτής. Δεν θέλεις σπύρι στον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα, δια να μη μιανθεί το γέννημα του σπόρου τον οποίον έσπειρας και ο καρπός του αμπελώνος. Δεν θέλεις αρωτριάσει με βούν και όνων ομού. Δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμικτον από μάλινον ομού και λινάριον. Θέλεις κάμει σε αυτόν κρόσια εις τας τέσσερας άκρας του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι. Εάν της λάβει γυναίκα και εισέλθει προς αυτήν και μισήσει αυτήν και δώσει αφορμή να κακολογήσω συν αυτήν και φέρει δυσφημίαν επ' αυτήν και είπει «έλαβον ταύτην την γυναίκα και ότε προσήλθον προς αυτήν δεν έβρικα αυτήν παρθένον». Τότε ο πατήρ της νέας και η μήτηρ αυτής θέλουν συλλάβει και εκφέρει προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως εις την πύλην τα παρθένια της νέας. Και ο πατήρ της νέας θέλει πει προς τους πρεσβυτέρους «την θυγατέρα μου έδωκα εις τον άνθρωπον τούτον δια γυναίκα και αυτός μισεί αυτήν. Και ειδού έδωκε αφορμή να κακολογώσει αυτήν λέγον «δεν έβρικα την θυγατέρα σου παρθένον, πλην ειδού τα παρθένια της θυγατρός μου». Και θέλουν συνεκδιπλώσει το ημάτιον έμπροσθεν των πρεσβυτέρων της πόλεως. Και θέλουν συλλάβει οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης των άνθρωπων και θέλουν συτιμωρήσει αυτόν. Θέλουν συζημιώσει αυτόν 100 σύκλους αργυρίου και δώσει αυτούς εις τον πατέρα της νέας, διότι έφερε δυσφημίαν επί παρθένων Ισραηλίτη. Και θέλει είστε γυνή αυτού, δεν δύναται να αποβάλει αυτήν πάσα στα σημέρας αυτού. Εάν όμως το πράγμα τούτο είναι αληθινόν και δεν ευρεθεί παρθένος η κόρη, τότε θέλου συνεκφέρει τη νέαν εις την θύραν του οίκου του πατρός αυτής και οι άνθρωποι της πόλεως αυτής θέλουσι λιθοβολήσει αυτήν με λίθους και θέλει αποθάνει. Διότι έπραξε να φροσύνην εν το Ισραήλ, πορνεύουσα τον οίκον του πατρός αυτής, και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος μετά γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουσι θανατώνεστε, ο ανήρ ο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ. Εάν νέα της παρθένος είναι ηραβωνισμένη μετά ανδρός και έβρει της αυτήν εν την πόλη και κοιμηθεί μετά αυτής, τότε θέλετε εκφέρει αυτούς αμφωτέρους εις την πύλην της πόλεως εκείνης και θέλετε λιθοβολήσει αυτούς με λίθους και θέλουσιν αποθάνει. Την νέαν, διότι δεν εφώναξεν ούσα εν τη πόλη. Και τον άνθρωπον, διότι εταπείνωσε την γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλησε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Αλλά αν της έβρει εν αγρό την νέαν την ηραβωνισμένη και ο άνθρωπος βιάσει αυτήν και κοιμηθεί με ταυτής, τότε μόνος ο άνθρωπος ο κοιμηθής με ταυτής θέλει θανατώνεστε. Εις δε την νέαν δεν θέλεις κάμει ουδέν. Δεν είναι εις την νέαν αμάρτημα θανάτου. Διότι καθώς όταν της εφορμήσει επί των πλησίων αυτού και φωνεύσει αυτόν, ούτως είναι το πράγμα τούτο. Διότι εν το αγρό έβρικε αυτήν. Εφώναξεν η ραβωνισμένη νέα, αλλά δεν υπήρχε ο σώζον αυτήν. Εάν της έβρει νέαν παρθένον μη ραβωνισμένη και πιάσει αυτήν και κοιμηθεί με ταυτής και ευρεθώσει, τότε ο άνθρωπος ο κοιμηθής με ταυτής θέλει δώσει εις τον πατέρα της νέας 50 σύκλους αργυρίου και αυτή θέλει είστε γυνή αυτού, επειδή εταπείνωσεν αυτήν, δεν δύναται να αποβάλει αυτήν πάσα στα σημέρας αυτού. Δεν θέλει λάβει της την γυναίκα του πατρός αυτού, ουδε θέλει εκκαλύψει το συγκάλυμα του πατρός αυτού.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο λάμδα α. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε εις αυτόν. Τι ιέ μου και τι τέκνον της κοιλίας μου και τι ιέ των ευχών μου, μη δώσεις τας δυνάμεις σου εις τας γυναίκας, μη δε τας οδού σου εις τας αφανιστρίας των βασιλέων. Δεν είναι των βασιλέων, Λεμουήλ, δεν είναι των βασιλέων να πείνωσιν ίνων, ουδέ των ηγεμόνων σίκερα. Μήποτε ποιόντες, λησμονήσωση των νόμων και διαστρέψωση την κρίσιν την ως τεθλιμένου. Δίδεται σίκερα εις τους τεθλιμένους και ίνων εις τους πεπικραμένους την ψυχήν. Διαναπείωση και να λησμονήσωση την πτωχίαν αυτών και να μη ενθυμώνται πλέον την δυστυχίαν αυτών. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζου των πτωχών και των ενδεή. Γυναίκα ενάρετων, τι στέλει ευρύ, διότι η τιάφτη είναι πολύ τιμιωτέρα υπέρ τους Μαργαρίτας. Η καρδία του ανδρός αυτής θαρεί επ' αυτήν και δεν θέλει στερίσθε αυθονίας. Θέλει φέρει εις αυτόν καλόν και ουχή κακόν πάσα στα σημέρα της ζωής αυτής. Ζητεί μαλίων και λινάριων και εργάζεται ευχαρίστως με τα σχήρας αυτής. Είναι ως τα πλοία των εμπόρων. Φέρει την τροφήν αυτής από μακρόθεν και γύρεται ενώ είναι έτη νίξ και δίδει τροφήν εις τον οίκον αυτής και έργα εις τα στεραπένας αυτής. Θεωρεί αγρών και αγοράζει αυτόν. Εκ του καρπού των χειρών αυτής φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφήν αυτής με δύναμη και ενισχύει τους βραχίωνας αυτής. Αισθάνεται ότι το εμπόριον αυτής είναι καλόν. Ο λίχνος αυτής δεν σβήνεται τη νύκτα. Βάλει τα σχήρας αυτής εις το αδράκτιον και κρατεί εν τη χειρή αυτής την ηλακάτην. Ανοίγει την χείρα αυτής εις τους πτωχούς και εκτείνει τα σχήρας αυτής προς τους ενδεείς. Δεν φοβείται την χιώνα δια των οίκων αυτής, διότι πάσο οίκος αυτής είναι ενδεδειμένη διπλά. Κάμνει σε αυτήν σκεπάσματα. Το ένδυμα αυτής είναι βύσος και πορφύρα. Ο ανήρ αυτής γνωρίζεται εν τες πύλες όταν κάθεται μεταξύ των πρεσβυτέρων του τόπου. Κάμνει λεπτών πανίων και πολύ και δίδει ζώνας εις τους εμπόρους. Ισχύν και ευπρέπειαν είναι ενδεδειμένη και φρένεται δια των μέλλοντα καιρών. Ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία και επί της γλώσσης αυτής είναι νόμος ευμενίας. Επαγρυπνεί στην κυβέρνηση του οίκου αυτής και άρτων οκνηρίας δεν τρώγει. Τα τέκνα αυτής σηκώνονται και μακαρίζουσιν αυτήν. Ο ανήρ αυτής και επενεί αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εφέρθησαν αξίως, αλλά σύ υπερεύεις πάσας. Ψευδής είναι η χάρις και μάτιον το κάλος. Η γυνή η φοβουμένη των κύριων, αυτή θέλει επενίσθε. δότε εις αυτήν εκ του καρπού των χειρών αυτής, και τα έργα αυτής ας επενώσειν αυτήν εν τες πύλες.
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Μετά ταύτα, ήτο εορτή των Ιουδαίων, και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης, πλησίον της προβατικής πύλης, κολυμβήθρα, η επωνομαζόμενη εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα 5 στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολλή των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενων την κίνησιν του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την κολυμβήθραν και τάρατε το ύδωρ. Ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της, 38 έτη, πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρον ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, «Κύριε, άνθρωπον δεν έχω, δια να με βάλει εις την κολυμβήθραν, όταν ταραχθεί το ίδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και εσήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνην την ημέραν. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, «Σάββατον είναι, δεν σύ είναι συγκεχωρημένον να σηκώσεις τον κράβατον». Απεκρίθη προς αυτούς, «Ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ηρώτησαν λοιπόν αυτόν, «Τι είναι ο άνθρωπος, ώστι σύ είπε, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη?» Ο δε ιατρευθής δεν ήξευρε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν, επειδή ήτο όχλος πολύ σεν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό, και είπε προς αυτόν, «Ιδού, έγινες υγιής, μη και τι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερον». Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσωσιν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, «Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι». Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσωσιν αυτόν, διότι ουχή μόνο παρέβαινε το Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, «Ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν». Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδένα φε αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει εις αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει. Και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει εις αυτόν, δια να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστι να στέλνει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλη στον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν, δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν, δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουν συνακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωήν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς, θέλουν συνακούσει την φωνήν αυτού, και θέλουν συνεξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως. Δεν δύναμε εγώ να κάμνω απ' εμ' αυτού ουδέν. Καθώς ακούω, κρίνω. Και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής.
4: άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού. Και εξεύρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποίαν μαρτυρεί περί εμού. Σεις απεστήλατε προς τον Ιωάννην και εμαρτύρησεν εις την αλήθειαν. Εγώ δε παρανθρώπου δεν λαμβάνω την μαρτυρίαν, αλλά λέγω ταύτα για να σωθείτε εσείς. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος και φέγγον, και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προς όραν εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω την μαρτυρίαν μεγαλυτέραν της του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκεν ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω, μαρτυρούσι περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και ο μέμψας με πατήρ, αυτό συμμαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού οικούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωήν αιώνιον. Και εκείνε είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ, για να έχετε ζωήν. Δόξαν παρανθρώπου δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπην του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Πώς δίναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού? Μην νομίζετε ότι εγώ θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατήγορός σας, ο Μωυσής, εις τον οποίον σεις ελπίσατε. Διότι εάν επιστεύετε εις τον Μωυσήν, ή θέλετε πιστεύσει εις εμέ, επειδή περί εμού εκείνος έγραψεν. Εάν δε εις τα γεγραμμένα εκείνου δεν πιστεύετε, πώς θέλετε πιστεύσει εις τους ειδικούς μου λόγους?
3: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Μετά ταύτα, ανεχώρησεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδος. Και εκολούθη αυτόν όχλος πολλής, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού τα οποία έκαμνεν επί των ασθενούντων. Ανέβη δε εις το όρος ο Ιησούς, και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Υψώσας λοιπόν ο Ιησούς στους οφθαλμούς, και ειδών ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον: «Πόθεν θέλομαι να αγοράσει άρτους για να φάγω συνούτη?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζον αυτόν, διότι αυτός ήξευρε τι έμελε να κάμει. Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος: 200 διναρίων άρτη δεν αρκούσιν εις αυτούς, δια να λάβει ο λίγον τι έκαστος αυτόν». Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού: «Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εδώ είναι εν πεδάριον, το οποίον έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 οψάρια. Αλλά ταύτα τι είναι εις το σού τους?» Είπε δε ο Ιησούς: «Κάμετε τους ανθρώπους να καθίσωσιν. Ήτο δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άνδρες των αριθμών έως 500. Και έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμήρασεν εις τους μαθητάς, οι δε μαθητέ εις τους καθημένους, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Αφού δε εχορτάστησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα, για να μη χαθεί τίποτε». Εσύναξαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας. Οι άνθρωποι λοιπόν, ειδώντες το θαύμα το οποίον έκαμεν ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως είναι αληθώς ο προφήτης, ο μέλλον να έλθει εις τον κόσμον. Ο Ιησούς λοιπόν γνωρίσας ότι η μέλουση να έλθωση και να αρπάσωσιν αυτόν, δια να κάμωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Καθώς δε έγινεν εσπέρα, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού εις την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και είχεν ήδη γίνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχεν ελθεί προς αυτούς. Και η θάλασσα υψώνετο, επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια, βλέπουσι τον Ιησούν περιπατούνται επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίον, και εφοβήθησαν. Εκείνος δε λέγει προς αυτούς: «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίον, και παρευθεί στο πλοίον έφθασεν εις την γην εις την οποίαν υπήγαινον. Τι επαύριον, ο όχλος ο ιστάμενος πέραν της θαλάσσης
4: Ότε είδεν ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί, ημι εν εκείνο εις το οποίον εισήλθον οι μαθηταί αυτού, και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού ανεχώρησαν, ήλθον δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος πλησίων του τόπου όπου έφαγαν τον άρτον, αφού ο Κύριος ευχαρίστησεν. Ότε λοιπόν είδεν ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού, εισήλθον και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπον προς αυτόν, «Ραβί, πότε ήλθες εδώ?» Απικρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν η ζωή αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ, ο Θεός». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τότε είπον προς αυτόν, «Τι σημείον λοιπόν κάμνη σύ, για να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι?» Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο, καθώς είναι γεγραμμένον, «Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνον εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμον». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον». Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψίσει πόποτε. Πλην σας είπον, ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ό,τι μη δίδει ο Πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενον προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή για να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Πάνω ότι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πας ως της βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν, να έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Εγόγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσε εκ του ουρανού». Και έλεγον, «Δεν είναι ούτως Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα? Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην?» Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Μη γονγκίζετε μεταξύ σας, ουδείς δύνατε να έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, και πάντες θέλουσιν είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τις τον Πατέρα, ημί εκείνος ως τις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον Πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, για να φάγει της εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάσε εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς δυνατε ούτως να δώσει εις ημάς να φάγομεν την σάρκα αυτού?» Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Ώστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ώστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλεν ο ζών Πατήρ, και εγώ ζω δια τον Πατέρα, ούτω και ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάσε εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον. Ως τη στρόγη τούτων των άρτων θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς, ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες, και τίς είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπων, ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω, και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν έκλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από εσάς είναι διάβολος?» Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως εις όν εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Δέχτηκες τη λατρεία, την προσκύνησή μας, Κύριε. Σε αγαπούμε, Ιησού, μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε, στην αγαπημένη σου. Να μας ανοίξεις, Κύριε, αυτά τα οποία είναι και κρυμμένα, που πρέπει να μας γίνουν γνωστά. Να μπορούμε να γνωρίζουμε, Κύριε, το τι συμβαίνει μέσα μας. Ώστε η λατρεία μας να είναι, Κύριε, τέλεια δοσμένη σε Σένα, η λογική μας λατρεία, Κύριε. Από μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ευθύτητα, γεμάτη καθαρότητα, γεμάτη αγιασμό, Κύριε. Καθαρισμένη, αγιασμένη. Έλα εσύ και μίλησε μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε μας, έχουμε ανάγκη από το χρήσμα σου. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στα πόδια σου, Κύριε. Γιατί ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί μια σάρκα. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Λέει ο Πέτρος, την Α Πέτρου 3:15. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία μεταπραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγω περί της ελπίδας της εν ημίν. Αγιάσατε, λέει, τον Κύριον εν τες καρδίες ημών. Μιλήσαμε για το πώς ο Κύριος φανερώνεται στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Πώς φανερώνεται? Ως ο Άγιος, ο αληθινός. Αμήν. Και για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει, ο αγιασμός πρέπει να φτάσει στα ενδόμηχα της καρδιάς. Να αφήσουμε δηλαδή τον Κύριο να ψάξει, να ελέγξει, να ανοίξει όλα τα κεκριμένα, κάθε τι το οποίο είναι σκοτεινό, να το βγάλει μπροστά μας. Και δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο. Λέει ο Δαβίδ, εξέτασόν με, Κύριε. Εξέτασόν. Και είναι μυστικό. Τι ξέρουμε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι φατηλή, λέει ο Ιερεμίας, και σφόδρα διεφθαρμένη, και ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτήν? Και αν ο Κύριος έρθει να ελέγξει, δεν θα δει την καλοσύνη μας. Τι θα δει? Θα δει αυτά που είναι κρυμμένα, που δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν μας είναι γνωστά. Και όμως είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη ώρα σαν ορολογικές βόμβες να σκάσουν, να κάνουν τη ζημιά. Ο Κύριος θέλει να έχουμε, το πρώτο δικό μας μέρος ποιο είναι, να είμαστε πρόθυμοι να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αμήν. Αυτό είναι εύκολο. Να το δούμε. Αν

λέει, μετά πάσης φυλάξεω, φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης τη ζωή. Μετά πάσης φυλάξεως, δηλαδή από όλα όσα ο Θεός έθεσε κάτω από την ευθύνη σου να φυλάς και να προστατεύεις, το πρώτιστο, το πιο κύριο είναι να φυλάξεις την καρδιά σου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί, ότι η καρδιά μας χρειάζεται φύλαξη. Κάτι πρέπει να το κάνουμε εμείς. Φρούρηση, πρέπει να την φρουρίσουμε. Γιατί έχει την ικανότητα να λοξοδρομεί, έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μετά και λέμε, μα εγώ το έκανα αυτό. Πώς έγινε. Και θα δούμε πώς μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά. Τι συμβαίνει μες στην καρδιά. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Στο εβραϊκό λέει οι ρίσεις της ζωής. Και δίνει την εντύπωση, την έννοια ότι είναι μια πηγή η οποία βγάζει νερό, μπορεί να είναι γλυκό ή πικρό ή βρώμικο και κάνει ριάκια ή έχει την εντύπωση του ορίου από ένα όριο και μετά γίνονται δρόμοι. Δρόμοι. Που είναι οι δρόμοι της ζωής. Οι οποίοι ξεκινούν μέσα από την καρδιά και ορίζουν πλέον τον εαυτό μας. Ορίζουν τη ζωή μας. Ορίζουν τη συμπεριφορά μας. Ορίζουν το χαρακτήρα μας. Ορίζουν αυτό που είμαστε και γινόμαστε. Την καρδιά. Τι λέτε, είναι σπουδαίο αυτό, αδερφοί. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσεις σε κάποιον, να του πεις, ξέρω εγώ, ξέρεις, ο Κύριος λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και να σ' ακούει, αλλά είναι αλλού. Δεν ακούει. Δεν περνάει ο λόγος μέσα. Ή λέει ο Χριστός ότι το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν καρδιά, το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Σημαίνει ότι η καρδιά επιλέγει. Επιλέγει. Και ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, ανοίγουν δρόμοι. Μπορεί να είναι για τον Θεό ή για τη σάρκα, τον κόσμο και για την απώλεια. Οι εκβάσεις της ζωής, το τι θα γίνει δηλαδή στη ζωή σου. Πρέπει να φυλάξεις την καρδιά σου ως το πιο πολύτιμο από τα υπάρχοντά σου. Από ό,τι σου έχει δώσει ο ύψιστος. Σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο μπροστά του. Και είναι στη δική σου ευθύνη αυτό. Γι' αυτό λέει, φύλατε καρδιά σου. Φρούρισε τη, λέει στο κείμενο. Φρούρισε. Η καρδιά δηλώνει αυτό που είναι ζωτικό στον άνθρωπο. Ο πυρήνας του. Όπως ακριβώς βλέπουμε το καρύδι, πριν το ανοίξουμε μέσα, είναι η ψύχα. Το αμύγδαλο το ίδιο. Η ψύχα. Αυτό είναι η καρδιά. Αυτό είναι η καρδιά. Και δεν μιλάει για την φυσική έννοια της. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια αντλία καρδιά. Αντλεί και δίνει. Αντλεί και δίνει. Αντλεί και δίνει. Και πηγαίνει το αίμα σε όλο το σώμα και ζει το σώμα. Αλλά ξέρετε, ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, φυσικά, έχει και πνευματική έννοια. Γιατί η καρδιά μας είναι αυτή η πνευματική, η οποία μπορεί να δώσει ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζητάει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, τι μας λέει. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν λέει άνοιξε το νου σου. Λέει άνοιξε την καρδιά σου. Μιλάει ο Παύλος στην προς Εφεσίους στο 1. Λέει ότι ο Θεός να φωτίσει τους οφθαλμούς της καρδίας σας. Λέει. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Για ποια καρδιά μιλάει. Για αυτό που λέγεται πνευματική καρδιά.

0: θα μιλήσουμε τώρα για αυτό, τι είναι. Έχει οφθαλμούς. Αισθάνεται. Νιώθει πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το διανοητικό κέντρο που εκεί παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Ακούμε, επεξεργαζόμαστε, αλλά τελικά αυτά δρομολογούνται στην καρδιά μέσα, το τι η καρδιά θα αποφασίσει αν θα γίνει τι και πώς. Η καρδιά αποφασίζει, αλλά ειδικά είναι το ηθικό κέντρο. Το ηθικό κέντρο του ανθρώπου. Μπορεί ο Κύριος να βάλει τον έλεγχο του εκεί και να σου δείξει η ηθική σου που είναι με βάση τον Χριστό. Με βάση τον νόμο του, αν θέλετε. Το ηθικό κέντρο. Εκεί δηλαδή γίνονται πολλές εργασίες, γίνονται εξετάσεις, ζυγίσματα, εκεί ανοίγονται οι επιθυμίες, τα συναισθήματα και ο άνθρωπος επιλέγει αυτό το οποίο τελικά, στο οποίο κλείνει η καρδιά του. Η καρδιά επιλέγει. Μπορεί με το νου σου να πεις, ναι θα κάνω αυτό, αλλά η καρδιά να σε βάλει να κάνεις άλλα πράγματα. Πώς το έχουμε. Το έχουμε για ευθεία. Ναι. Πάρα πολύ ισχυρό. Και θέλουμε τώρα την ισχύ της να επιστρέψουμε όλοι στον Θεό. Σε εκείνον. Να είναι δική του η καρδιά μας. Όταν λέει διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής, υπονοεί ότι η ζωή ναι μεν έχει την πηγή της στην καρδιά, αλλά και ότι η κατεύθυνση που παίρνει καθορίζεται από την καρδιά. Κατεύθυνση της ζωής. Όπως είπα, από σωματική άποψη, η καρδιά είναι ένα δοχείο, μια αντλία που αντλεί το αίμα και το διοχετεύει. Αντλεί και διοχετεύει. Και εφόσον η καρδιά δουλεύει, ο άνθρωπος ζει και θα λέγαμε η καρδιά κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι. Κυβερνάται η ζωή του. Είναι η στάμνα στην πηγή του αίματος που το τραβάει και το εκχέει στο υπόλοιπο σώμα. Όταν λέγεται για την καρδιά, ό,τι λέγεται για την καρδιά, με την κατώτερη έννοια της σωματικής ζωτικότητας, δηλαδή σαν αγγείο, σαν ένα στοιχείο μέλος του σώματος, ισχύει με την ανώτερη έννοια της πνευματικής ψυχής, πνευματικής ζωής. Προσδιορίζει τον ηθικό δρόμο στον άνθρωπο. Έχει την ικανότητα να καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο Λόγο του Θεού, είτε στις ελληνικές ή τις ελληνιστικές λέξεις, δηλαδή μεταγενέστερες, όπως ο νους, ο λόγος, η συνείδηση, ο θυμός, η ψυχή, έχουν την έδρα τους στη λέξη καρδιά. Η καρδιά είναι το όργανο της σκέψης, του θέλω, της αντιληπτής ζωής της ψυχής. Σκεπτόμαστε εδώ, αλλά η καρδιά έχει ιθαρίσει το δικό της νου. Σκέπτεται εκείνη ανάλογα με τις επιθυμίες της, ανάλογα με το τι βαραίνει, τι θέλει, τι φοβάται, τι συναισθήματα έχει και γίνονται εκεί, θα λέγαμε, διαβουλεύσεις μέσα στην καρδιά και παίρνονται αποφάσεις. Είναι η έδρα της γνώσης του εαυτού μας. Της γνώσης του Θεού. Γιατί, ναι, διανοητικά ακούμε το λόγο, αλλά τελικά τι λέμε, ότι πρέπει να περάσει ο λόγος μέσα στην καρδιά. Γιατί? Για να επηρεαστεί η καρδιά, να επηρεαστούν οι δυνάμεις της, να επηρεαστούν οι ικανότητες της που έχει, οι αντιλήψεις που έχει μέσα, να επηρεαστούν από το λόγο του Θεού. Και αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λέει άνοιξε την καρδιά σου. Είναι μια εργασία που πρέπει να την κάνουμε εμείς στην καρδιά μας. Είναι επίσης η έδρα της γνώσης, της σχέσης μας με τον Θεό, καθώς και του νόμου του Θεού, που εντυπώνεται στην ηθική μας φύση. Γιατί λέει ο Κύριος να μελετάς το λόγο μου μέρα και νύχτα? Τι, γιατί? Θα το διαβάσεις, εντάξει, το διάβασα, παιδί μου, τελείωσε. Εντάξει, το κατάλαβα. Μέχρι πού έχει φτάσει αυτό? Όταν πεις, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Διανοητικά είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ναι, το πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει. Τι λείπει? Η ανταπόκριση. Λείπει το να πάρεις θέση και στάση σε αυτά τα οποία ακούς. Και εκεί τώρα είναι όταν η καρδιά είναι κλειστή. Γιατί έχει άλλα πράγματα, έχει άλλους δρόμους, εκβάσεις μέσα που έχουν ξεκινήσει. Όταν όμως αφήσουμε τον λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα στην καρδιά, μετά αρχίζει ο λόγος του Κυρίου και δουλεύει. Και ανοίγει την καρδιά. Μάλιστα, ο Κύριος λέει ότι μας δίνει μια καινούρια καρδιά. Όχι ότι αλλάζει αυτό το αγκείο, δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει ο τρόπος της αντίληψης της καρδιάς, της λειτουργίας της καρδιάς, σε όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και θέλει και ζητάει. Ότι θυμάμαι όταν τα λίγα αυτά χρόνια που δυστυχώς με είχε τραβήξει ο κόσμος μια κακιά παρέα, ήθελα ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα για εκκλησία. Όταν ένας αδερφός στο σπίτι να με δει, να μου πει ένα γεια. Ατρίνη, σου, έφευγα έξω. Μ' άρεσαν οι άσχημες παρές, τα ύποπτα σκοτεινά κλαμπ. Τέτοια. Μόλις έγινε αναγέννηση, ξαφνικά μπήκε φως και εδώ και εδώ. Και έπαψα πλέον να θέλω οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλαξε. Αυτή είναι η καινούργια καρδιά. Μας δίνει καινούργια καρδιά ο Κύριος. Δηλαδή μας δίνει δυνάμεις του πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, οι οποίες είναι ισχυρές, είναι δυνατές και μπορούν να αλλάξουν τα παλιά. Και αυτή η διαδικασία δεν γίνεται άμεσα. Δεν γίνεται μπαμ, μια και έξω και τελείωσε. Όχι. Κάποια πράγματα γίνονται για να συσταθεί ο πνευματικός άνθρωπος, το νέο κτίσμα. Άλλα όμως παίρνουν χρόνο. Συμφωνούμε και τα παλεύουμε. Και δεν σταματάμε να παλεύουμε της καρδιάς. Γιατί πολλά μπορεί να έχουν έρθει από τους προγόνους, πολλά από την παιδική μας ηλικία. Τα πιο πολλά, ξέρετε, ότι είναι εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση. Σαν να κοιμάται εκεί πέρα και να μην του πιάνεις. Να μην μπορείς να το πιάνεις, ώστε να δεις τι θα κάνω. Είναι αυτό ωραία, τι θα κάνω τώρα από αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο ο Κύριος να φανερώνει. Όταν στο φανερώσει, ξέρεις τον εχθρό σου. Άμα έχεις ένα φίδι κάτω από το κρεβάτι και δεν το βλέπεις, είσαι αμέριμνος. Όταν όμως βγάλει το κεφάλι του και το δεις, μετά παίρνεις το μαχαίρι και το κόβεις φέτες. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, εξέτασε την καρδιά μου. Όλα τα κρυμμένα πράγματα, ο Κύριος τα βγάζει στο φανερό, γιατί πλέον η καρδιά σου έχει αγγιχθεί από το φως του Θεού. Είναι το εργαστήριο της ατομικής μας πνευματικής και ηθικής μορφής ζωής που δημιουργείται από την αυτοδραστηριότητά μας. Εμείς, γι' αυτό ο Κύριος σου λέει φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τη φυλάξουμε. Και πώς εκφράζεται αυτή η δημιουργία των εκβάσεων από την καρδιά μας. Μας το λέει παρακάτω στον 24ο ψαλμό, στο 24. Και 25 και 26. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Λέει, με τα πάση φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου, διότι εκτάχτης προέρχονται εκ πάση της ζωής. Απόβολε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Έτσι είναι η εβραϊκή ποίηση σου λέει το ίδιο πράγμα δύο φορές με διαφορετικούς τρόπους. Σκολιότητα στόματος, διαστροφή χιλιών. Το ίδιο πράγμα. Αυτό γιατί μιλάει τώρα. Είναι και μια έξοδος από την καρδιά. Τι λέει ο Ιάκωβος? Πάμε λίγο στον Ιάκωβο. 3, 5. Πάμε στο 5. Ούτε και η γλώσσα. Είναι μικρόν μέρος όμως μεγαλαφή. Ιδού λίγον πυρ πώς είναι ύλη, μεγάλην ύλη ανάπη. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Προσέξτε τώρα. Η γλώσσα, αδελφοί, είναι ένα μέλος που από μόνο του δεν μπορεί να σκεφτεί. Ούτε να κουνηθεί μόνη της. Από πού έρχονται όλες αυτές οι δυνάμεις και οι εκφράσεις? Από την καρδιά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ότι η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Δηλαδή, η καρδιά έχει την ικανότητα να ανοίγει πόρτες στην κόλαση και να περνάνε κολλασμένα πράγματα που μπορεί να φέρουν καταστροφή και θάνατο. Θέλω να μας φυλάει, αδελφοί. Θυμάμαι, όταν ήμασταν στην Κολομβία, στην Μποκοτά, μας είχαν καλέσει εκεί σε μια σύναξη που είχαν οι αδελφοί. Μας έλεγε ο Ποιμένας τώρα μια δική του ιστορία. Γιατί καθώς βγήκε από την εκκλησία μια Κυριακή με το αμάξι του, σταματάνε δυο στο μηχανάκι πάνω με μαύρα κράνη και βγάζει ο ένας το περίστροφο και του πετάει 6 σφαίρες. 6 σφαίρες. Πριν γίνει αυτό, είχε έρθει κάποιος προφήτης. Από, νομίζω ήταν από τη Βραζιλία. Έτσι μιλάμε για από κοντά. Και του λέει, από πού έχεις έρθει? Λέει, από την τάδε εκκλησία. Μπαίνει αυτός στο τηλέφωνο του Ποιμένα, να δει ο άνθρωπος τι είναι αυτός. Και λέει, εντάξει, τον είχαμε εδώ λίγο καιρό, λέει, δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό. Τελικά τον δέχτηκε ο Καστελιάνος, ο αρεπός. Τον δέχτηκε. Και αρχίζει τώρα και προφητεύει. Μέσα προσευχή, για μέσα στην προσευχή. Κατέλαβε το χώρο της προσευχής. Και αρχίζει και προφητεύει. Και λέει, βλέπω να έρχονται μαύροι, σε μαύρα ντυμένοι, με μάσκες, άνθρωποι. Ο ένας έχει την κόρη στο κρεβάτι με το όπλο στο στόμα της και οι άλλοι λαιλατούν το σπίτι σου και φέρνουν τα πάντα. Δεν ξέρανε, να διακρίνουν. Το δεχτήκανε. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ήτανε ο αδερφός πρεσβύτερη της εκκλησίας μέσα στο σπίτι αυτό και προσευχόντουσαν. Είχανε, ας πούμε, σαν Σάββατο βράδυ προσευχή όλοι μαζί. Και ξαφνικά έρχονται αυτοί οι μασκοφόροι στα μαύρα με ένα φορτηγό και ο ένας πιάνει την κόρη του, την πάει μέσα στην κρυπτοκάμαρα, κάθεται επάνω της και έχει το όπλο στο στόμα και του λένε, εάν τυχόν καλέσει την αστυνομία, κάνεις κάτι, η κόρη σου σκοτώσουν. Και μάζεψαν όλη την περιουσία του στο φορτηγό και πήγαν. Τι προφήτης είναι αυτή. Τα είναι όλα με λεπτομέρεια. Μετά του λέει, βλέπω, λέει, δυο να σταματάνε στον δρόμο και να σου ρίχνουν σφαίρες. Συμπυροβολούν. Κύριε, φύλαξέ μας. Ήρθαν δυο με τα κράνη και του πέρασε, δεν ξέρανε γιατί, του πέρασε η σφαίρα από εδώ και έπρεπε να του σπάσει το λάρυγα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Και κατά κάποιο τρόπο η σφαίρα έκανε ένα γκέλ ή από πίσω μάλλον και έφυγε από την άλλη μεριά. Και γλίτωσε τις φωνητικές χορδές του. Κήρυκας. Χτυπάει μια σφαίρα τη γυναίκα του. Πίσω οι κόρες του και μια ανιψιά με ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αυτός έχει ακόμα τις σφαίρες στην πλάτη μέσα. Και μια πήγε και σταμάτησε λίγο έξω από την καρδιά. Λίγο έξω. Πέρασε από το χέρι μέσα και λίγο έξω από την καρδιά. Ευτυχώς είχαν ένα μηχάνημα, το είχαν φέρει εκείνη την εβδομάδα στο στο νοσοκομείο, τον πήγανε και εκείνο το μηχάνημα είναι που τον κράτησε στη ζωή και μετά τον πήγανε στην Αμερική. Αλλά είχε ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, Κύριε, γιατί, τι έγινε? Και έρχεται η γυναίκα του τώρα να τον πάρει από την Αμερική, ο δικός να κατέβουν κάτω στην Μποκοτά. Και ήρθε μαζί με αυτόν τον προφήτη. Και ενώ ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ, η γυναίκα του άρχισε να του λέει, κοίτα, αυτό είναι η αιτία. Σταμάτα, γυναίκα, τώρα ο άνθρωπος είναι προφήτης. Αυτό είναι η αιτία. Σταμάτα. Είναι στο σούπερ μάρκετ και ο Κύριος του λέει, αυτός είναι η αιτία για όλα τα κακά τα οποία έχετε περάσει. Βγαίνει έξω, τον πιάνει και του λέει, εσύ είσαι η αιτία που έχουν γίνει όλα αυτά. Πες μου τι γίνεται, τι κάνεις. Α, δεν πες συγγνώμη, ας είναι μισοκλέει. Και δεν ξέρω, και έρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω, είπα όλο αυτό για να πούμε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ανοίγει η κόλαση και βγαίνουν πράγματα από μέσα. Και δεν μπορώ να τους σταματήσω. Φύλαξε την καρδιά. Φύλαξε. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Το στόμα, τα χείλη, είναι μια οδός. Τι άλλο είναι, λέει, η οφθαλμή σου. Ας βλέπω εσύ ορθά, λέει στο 25. Και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Να έχεις καθαρά μάτια. Να μην έχεις μέσα στα μάτια σου κακή επιθυμία, μάτια γεμάτα από σαρκική επιθυμία και ούτου καθεξής. Γιατί και αυτό τι είναι? Είναι οδός από την οποία μπορεί να ξεχυθεί η αμαρτία ή το περιεχόμενο της καρδιάς. Και στο 26 λέει, το τρίτο, η τρίτη οδός, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου. Πού πας? Πού πας? Ποια οδό βαδίζεις? Εμένα με ξεγέλασαν φίλοι μου από το γυμνάσιο. Και άρχισα, άλλαξα τα βήματά μου και άρχισα να πηγαίνω μαζί. Θύνουν τα καλά ήθη, οι κακές συναστροφές. Πρόσεξε το βάδισμα. Μας λέει τώρα τρεις οδούς. Τρεις οδούς που μπορεί η καρδιά να φανερώσει πράγματα, να κάνει πράγματα στον άνθρωπο. Στον Ψαλμό 73.1 λέει «Αγαθός το όντι είναι ο Θεός στον Ισραήλ εις τους καθαρούς την καρδία». Τους καθαρούς την καρδία. Από αυτή την πηγή της ζωής είναι δική σου ευθύνη να μην προκύψει μια συνηθισμένη ζωή που ζει όλος ο κόσμος μέσα στην αμαρτία, αλλά μια αληθινή ζωή ευάρεστη στον Θεό. Η ευθύνη είναι σε σένα. Ο Κύριος σου λέει, «Ιδού ήσταμε εις την θύρα». Σε ποια θύρα? Της καρδιάς. Εκεί χτυπάει. Αυτό θέλει. Να το ανοίξεις. Έχει δουλειά να κάνει στην καρδιά. Και πρέπει εμείς να τον αφήσουμε να τελειώσει αυτή τη δουλειά, αυτή την εργασία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον Κύριο όσον αφορά την καρδιά μας. Δεν ωφελεί να κρύβουμε πράγματα. Δεν ωφελεί να έχουμε σκοτάδι και πίσω μέσα φυλαγμένο πράγματα αμαρτωλά, κακά και να τα κρύβουμε. Να μην γίνει, λέει, ένας προφήτης λέει, σαν τον Αδάμ ο οποίος έκρυψε την αμαρτία του εν το κόλπο αυτού. Αδάμ, πού είσαι? Άκουσα ότι ερχόσουνα και κρύφτηκα. Αντί τι να έπρεπε να κάνει? Να πάει να επικαλεστεί, να βρει τον Θεό ίδιος, να πει, Κύριε, αμάρτησα μπροστά σου. Αμάρτησα. Αλλά έστω και έτσι, εάν μετανοούσε, ο Θεός πάλι το συγχωρούσε. Γιατί ο Δαβίδ έκρυψε την αμαρτία του με που σκότωσε τον Ουρία και μίχευσε με την Βηρσαβέ. Τα έκανε όλα πλακάκια, όλα καλά, δεν μας βλέπει κανείς. Τι είναι αυτό που κάνει Δαβίδ? Και πήγε ο Νάθαν και του λέει, εσύ είσαι αυτός. Και εκεί τώρα ο Δαβίδ, θυμάστε τι λέει στον 53ο ψαλμό, αρχή, 53.1. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεργή. Κατάλαβε τι? Κατάλαβε τη βρωμιά της καρδίας. Κατάλαβε τι ήταν κρυμμένο μέσα. Σε έναν άνθρωπο που ήταν προφήτης. ήταν άνθρωπος του Θεού, ήταν ο πρώτος του Χριστού. Ήταν τόσο τραγικό αυτό να γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως, οι δυνάμεις της καρδιάς, αδελφοί, δεν πρέπει να παραβρέπονται. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και εσύ και εγώ να διαλεχθείς με οποιοδήποτε πρόβλημα έχει η καρδιά. Γιατί από εκεί προέρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πράγματα που μας βασανίζουν στη ζωή. Συνέχεια του κηρύγματος.
0: Λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 15-19, λέει, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Ξέξτε, θυμάστε τι είπαμε, το κέντρο της σκέψης, αλλά δεν είναι τόσο εδώ. Αυτό είναι η ρίζα από την οποία βγαίνουν οι σκέψεις και έρχονται στο κεφάλι σου μέσα. Οι επιθυμίες της καρδιάς, πώς εκδηλώνουν, πώς τις καταλαβαίνουμε. Με σκέψεις. Έρχονται σκέψεις από την καρδιά, πλημμυρίζουν το νου και ξαφνικά γεμίζεις με επιθυμία. Ο Κύριος τι λέει. Εάν κοιτάξεις, λέει, μια γυναίκα, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, για τους άντρες, έτσι. Μια γυναίκα, να την επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες στην καρδιά σου. Προσέξτε. Βέβαια, ο Κύριος μετράει την πράξη. Αλλά για να το λέει έτσι, τι βλέπει ο Κύριος. Ότι έγινε εδώ μια πράξη μέσα. Γίνονται πράξεις μέσα στην καρδιά, οι οποίες μετά οι εκβάσεις. Και από εκεί βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής. Κοιτάξτε τι εκβάσεις είχε αυτό για τη ζωή του Δαβίδ. Τι έγινε μετά, τι το είπε ο Νάθαν, θυμάστε. Του λέει, δεν θα λείψει ο θάνατος στην οικογένειά σου. Άνοιξε την πόρτα στο θάνατο ο ίδιος με τον Ουρία και τώρα θα έρχονταν μέσα στο σπίτι. Τι άλλο έκανε, άνοιξε την πόρτα στη Μιχαία. Ο Αμνών βιάζει την ετεροθαρή αδερφή του, τη Θάμα. Μετά δύο χρόνια, ο Αβεσσαλόμ σκοτώνει τον Αμνών. Ο Σολομώντας σκοτώνει τον Αδωνία. Και άλλος πόνος. Κβάσεις. Κοιτάξτε τι έγινε, αδερφή. Από μια παράδοση που ξεκίνησε μέσα από μια καρδιά που επιθύμησε την αμαρτία. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μα μπορεί να συμβεί σε μένα. Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Εάν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, πεις, μα εγώ είμαι αναγεννημένος, τελείωσε, δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτό. Τι λέει το εδάφιο 24.3. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Φρούρισε, τι λέει. Φρούρισε. Φύλαξε. Έχει ανάγκη η καρδιά σου να φρουρείται συνέχεια. Πρέπει να τη φρουρείς, να δούμε, με τον λόγο, με την προσευχή, με καλή παρέα. Να ξοδεύεις το χρόνο σου άγια, όμορφα, επικοδομητικά, ώστε η καρδιά να δέχεται συνέχεια επιρροές του πνεύματος. Να μην μπορεί να ανθίσει κάτι κακό και να έρθει στο κεφάλι σου. Και αν βγει, πρέπει να διαλεχθείς με αυτό αμέσως. Αμέσως. Ματθαίος 15-19, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλα αυτά είναι έννοιες οι οποίες απορρέουν σε πράξη. Αυτές οι έννοιες που είναι κρυμμένες. Μέσα στην καρδιά. Κρυμμένες. Και αν δεν φυλάξεις την καρδιά, αυτά μπορούν να αναστηθούν εκ νεκρών. Φύλαξε λοιπόν τη γόνιμη αυτή πηγή που σου δώσε ο Κύριος. Με τα πάσης φυλάξεως, με κάθε επιμέλεια. Εδώ είναι που πρέπει να συγκεντρώνεται η ατομική σου προσευχή. Καθώς προσευχόμαστε για όλα τα άλλα αιτήματα, αμήν. Αλλά πρέπει να ξοδέψεις χρόνο για σένα. Για σένα. Καρδιά σου. Το πιο πολύ χρόνο που το προσευχείς που το ξοδεύεις. Το πιο πολύ χρόνο. αφού προσευχθείς, εγώ να δοξάσεις τον Κύριο, τον ευλογήσεις, προσέχεις για τη βασιλεία του Θεού και ψυχές, τις ανάγκες σου, τα φέρεις, δώσεις τον άρτον ημών των επίσης κλπ. Μη συνέχεις μας συμπερασμών και τα πεις όλα αυτά. Μετά τι κάνεις, τι προσέχεις. Μετά είναι ώρα να έχεις κοινωνία με τον Κύριο τέτοια προσωπική, ώστε να του ανοίξεις τα μάτια σου. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις σε δύο λεπτά. Ευχαριστούμε Κύριε, αμήν. Σαν την προσευχή στο τραπέζι. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσεις μπροστά του. Κύριος σε δέχεται, η είσοδος είναι ανοιχτή. Την άνοιξε. Σε περιμένει να του ανοίξεις, να το εκπληκτηριευτείς. Ό,τι βλέπεις σκιές και ό,τι βλέπεις μέσα παράξενο, φέρει το μπροστά στον Κύριο, ώστε να μπορεί ο Κύριος να προλάβει πράγματα. Να προλάβει. Να μην προλάβει η σάρκα. Να μην προλάβει ο εχθρός και μπει μέσα και σε βάζει να κάνεις πράγματα και αλλάζει τη ζωή σου μετά. Αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί λέει μη όμως ζήγη με άπιστο. Γιατί. Και πώς θα όμως γη. Παράδειγμα ο Σαμψόν. Έτσι. Ήτανε ένας φοβερός άνδρας του Κυρίου. Είδε μια Φιλιστέα και την αγάπησε. Τι βγήκε από αυτό. Είδε τη Δελιδά, την αγάπησε. Δεν έβαλε μυαλό. Τι βγήκε. Εκβάσεις της ζωής, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Καταστρεπτικές. Καταστρεπτικές. Και όλα αυτά είναι από την καρδιά μας βγαίνουν. Δεν μπορεί να πεις, Θεέ μου εσύ φταίς. Μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, ελεύθερη θέληση και αν πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, ο Θεός θα είναι μαζί μας να δουλέψει μες στην καρδιά. Γι' αυτό λέει Άγιοι γίγνεστε. Παρέμφατα. Είναι μια διεργασία, μια συνεχής διαδικασία μέσα στην καρδιά η οποία πρέπει να γίνεται με τον Κύριο. Ώστε να μην μπορεί η καρδιά να κάνει πράγματα μετά. Βλέπεις αδελφούς, παιδάκι, μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Τα χαίρεσαι. Ευχαριστιέσαι. Τα αγαπάς. Σαν παιδιά σου. Ή οι γονείς οι ίδιοι. Και ξαφνικά το παθαίνω. Το παθαίνω. Μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Δεν έλειπα μια Κυριακή. Σε όλα μου τα, στο Κυριακό σχολείο, σε όλα είχα άριστα. Άριστα. Με επιμέλεια. Ό,τι μας έβαζε, το έκανα. Ήμουνα εκεί. Κάναμε προσευχή. Η καρδιά μου ήταν ανοιχτή στον Κύριο. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Θεό. Να όμως που ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Με τους φίλους. Με τους φίλους. Και ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν μέσα από την καρδιά σκοτάδια τέτοια που θυμάμαι ήταν Μεγάλη Παρασκευή πριν αναγεννηθώ. Μεγάλη Παρασκευή. Και ήμουν μέσα σε ένα κινηματογράφο ολομόναχο. Τι για άλλο. Εσέ. Και καθόμουν και έλεγα. Και κάθομαι και κάθομαι. Γιατί γίνονται αυτά γύρω μου. Ούτε ο ίδιος εγώ, ο ίδιος μπορούσα να εξηγήσω γιατί γινόντουσαν αυτά τα πράγματα μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αυτή την σφοδρή διαφθορά είναι που έρχεται ο Κύριος να την βάλει ένα καπάκι γερό εκεί να μην μπορεί να βγει. Γιατί η κόλαση είναι εκεί. Παραμονεύει. Και να ζητάμε τα άνω, όχι τα της γης. Φύλαξε την καρδιά σου από το κακό όπως φυλάσσεται ένας κήπος. Όταν έχεις ένα κήπο. Και εδώ ο κόσμος είναι αγροτικός, καταλαβαίνει από κήπο. Και έχει μέσα, ας πούμε ότι έχεις ακριβά φρούτα, ακριβά λαχανικά. Το αφήνεις έτσι ξέφραγο. Δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Μας έλεγε ένας αδερφός, λέει, φύτεψα λέει κάποια δέντρα και μου λέει ο γείτονας, όχι, φύτεψε, πεπόνια. Και ήταν εκεί ο γείτονας, λέει, μη στεραχωριέσαι, εγώ δεν σας φυλάω. Και μια φορά ανεβαίνει και όπως ήταν ο λόφος, αυτός είχε το φορτηγό του και κάτω από το φορτηγό είχε μια θήκη, ήταν γεμάτη πεπόνια. Και ντρεπόταν τώρα να πει κάτι ο άνθρωπος. Και του λέει ο άλλος, λέει, μη στεραχωριέσαι, εγώ τα φυλάω τα πεπόνια σου. Πώς φυλάς τον κήπο? Εάν τον αφήσεις έτσι θα γίνει αυτό. Θα μπει ο διάβολος και θα κλέψει. Θα σου κλέψει πάρα πολύ, τα πολύτιμά σου θα σου κλέψει. Θα βάλεις φράχτη. Βάλε και ένα σκύλο εκεί. Πας τον ελεύθερο μέσα. Καλό σκύλο, καλή ράτσα, ώστε όποιος κάνει να μπει να φωνάξει τουλάχιστον. Φύλαξε την καρδιά σου. Έχει πάει κανείς στην Ολλανδία? Έχω πάει. Έχω οδηγήσει εκεί. Και καθώς οδηγούσαμε ξαφνικά βλέπουμε ήταν ένα φράγμα με βράχους και βλέπω επάνω κατάρτια ενός πλοίου. Πάνω, ψηλά. Και κάνω έτσι, τι είναι εκείνο? Λέω, είναι πλοίο. Ήμασταν κάτω. Όπως το φράγμα στις κάτω χώρες κρατάει τα νερά έξω, έτσι πρέπει να φυλάξεις την ψυχή σου. Είναι δική σου δουλειά αυτή. Είναι δική σου δουλειά. Είδαμε ότι το πρώτο πράγμα, το πρώτο από τα τρία ρεύματα που μας φανερώνει εδώ στον ψαλμό είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Θέλει ο Κύριος να τη χαλιναγωγήσει τη γλώσσα σου. Γιατί από τη γλώσσα καθορίζονται πράγματα. Είναι έτσι? Ω, βέβαια. Χωρίζουν ανθρώπινα. Φίλοι χωρίζουν. Εκκλησίες σχίζονται. Η γλώσσα τα κάνει. Η γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί να οικοδομήσει, αλλά μπορεί και να γκρεμίσει. Έχει αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Λοιπόν, μια έξοδος είναι η γλώσσα. Οπότε, σου φύρει, Κύριε, φυλακή εν το στόματι μου. Φυλάξε. Πάρε, Κύριε, φυλακή. Δώσ' μου σοφία. Να μην ανοίγω το στόμα μου και δεν ξέρω τι λέω και δεν καταλαβαίνω τι κακό κάνω με τα λόγια μου. Ιδιαίτερα επάνω στο θυμό και στην οργή. Ιδιαίτερα τα ανδρόγυμνα το κάνουν αυτό. Δεν ξέρει πώς να κάρει ένας τον άλλον και βγαίνουν λόγια που δεν κατανοούν. Και δυστυχώς, περισσότερο στις γυναίκες συμβαίνει αυτό ότι τα θυμούνται. Τα θυμούνται. Εμένα αν με ρωτήσει τι είχα πει προχθές, ξέρω εγώ, στη συζήτηση, δεν θυμάμαι. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Η γυναίκα μου το θυμάται. Μα έχει τέλεια μνήμη, θυμάται τα πάντα. Και προσέχω τι θα βγει από το στόμα. Κάνω αγώνα το τι θα βγει από το στόμα μου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει. Ιδιαίτερα. Εκεί, όταν έρθει ο θυμός και η οργή, μένεις αφύλακτος. Ο θυμός και η οργή είναι που πρέπει να χαλιναγωγηθούν. Για να μην βγουν πράγματα και χαλάσουν τη ζωή τη δική σου ή των άλλων. Η επόμενη έξοδος από την πηγή της καρδιάς είναι τα μάτια. Όπως είδαμε. Αυτό που ο Κύριος θέλει, αδελφοί, είναι ο σκοπός της καρδιάς να είναι απλός και δίκαιος. Χωρίς κρυφές επιθυμίες, χωρίς λοξές ματιές σε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε. Χωρίς σκολιές παρεκκλήσεις σε υποκριτικά προσχήματα. Γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Ναι, όλα καλά. Και μια υποκρισία, ενώ από μέσα έχει άλλα πράγματα. Αυτό δεν το αρέσει το Κύριο. Αυτή η καρδιά έχει πρόβλημα. καθαρά. Ίσια. Μας θέλει δίκαιους ο Κύριος. Μια έννοια στα εβραϊκά του δίκαιου είναι ο ευθύς. Ευθύς, ευθύτητα. Όταν το μάτι μας είναι καθαρό, όλο το σώμα είναι καθαρό. Αμήν. Και είναι ωραίο πράγμα να είναι τα μάτια μας αρνήσια, καθαρά. Να μην στέρνουν 100 στροφές στο δευτερόλεπτο. Η ευθύτητά σου είναι το πιο ωραίο στολίδι του θησαυρού σου. Πω και αυτό και κλείνω. Η τελευταία από αυτές τις εκβάσεις είναι τα πόδια. Τα πόδια μας, όπως είπα. Θυμάστε τι λέει ο πρώτος ψαλμός. Ψαλμός 1-1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, όσοι δεν περιεπάτησαν εν βουλή ασεβών. Δεν περιεπάτησε την βουλή των ασεβών. Και τι άλλο, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστά. Το βάδισμά σου, η στάση σου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η καλύτερη στιγμή για να σκεφτείς οποιοδήποτε μονοπάτι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, είναι στην αρχή του. Πριν ξεκινήσεις. Γιατί αν προσπαθήσεις να το σταματήσεις στη μέση ή στο τέλος, χαμένος κόπος. Ήδη έχει ανοιχθεί το αυλάκι, ήδη έχει γίνει ζημιά, ήδη έχουν έρθει κακοί καρποί. Εφόσον αυτό είναι κακό, το μονοπάτι. Στην αρχή. Η εντολή αυτή ισχύει για κάθε βήμα στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο. Για κάθε βήμα. Και ιδιαίτερα το λέω αυτό για τους νέους. Δηλαδή, εάν πάρουμε τη ζωή του ανθρώπου και τη βάλουμε μια κλίμακα όπου μετράνε πάρα πολύ οι αποφάσεις μας. Και τη βάλουμε σε μια οριζόντια κλίμακα. Από 5-6 χρονών, 7, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίζει, μέχρι 80-90, πόσο θα πάει, όσο πάει. Πού, σε ποιο σημείο της ηλικίας του γίνονται οι κυριότερες αποφάσεις που καθορίζουν το υπόλοιπο. Πού. Την νεότητα. Στην νεότητά σου. Εκεί παίζονται οι δυνάμεις. Εκεί είναι που εφορμούν πάνω στον νέο, ιδιαίτερα στον έφηβο, όλες οι δυνάμεις του κόσμου. Όλη η ακαθαρσία, η βρωμιά, οι επιθυμίες. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα κατασταλαγμός σωστός που τα έπρεπε, εάν το άτομο είναι αναγεννημένο, πιστό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, όταν πήγα στο στρατό ήμουν ήσυχος. Είχα αναγεννηθεί. Είχα πραγματική αναγέννηση. Νύχτα, μέρα. Δεν έκανα ούτε έτσι, ούτε έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να δω τίποτα πίσω. Άλλαξαν τα πάντα μες. Μέχρι τώρα με τη χάρη του Κυρίου. Ούτε έχω κάποιο πειρασμό για κάτι πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Επεκτηνόμαστε στα έμπροστα. Και μέσα στο στρατό γινότανε ως... Πήγαμε στρατιώτες, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο θάλαμο. Και τι γίνεται στο στρατό. Κάθε καρδιά. Και ό,τι μπορεί να κακό να βγει, θα βγει. Και ήταν μια δοκιμασία αυτή. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Έβγαλε ακέραιο. Πειρασμοί έρχονται αυτοί. Και θα έρχονται. Αλλά εάν κατασταλάξουμε μέσα στην καρδιά μας, οριστικά το οριστικοποιήσουμε αυτό, μετά είναι εύκολο να αντισταθούμε. Ακούμε. Θα έρθουνε, αλλά μπορείς να αντισταθείς. Χωρίς κόπο και πρόβλημα. Μπορεί να έρθουν και να σου πούνε, ξέρω εγώ, να σου κάνουν προτάσεις. Κοίτα, έχω μια ωραία δουλειά. Είσαι λογιστής, ναι. Ωραία. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο και έχουμε πολλές business, δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τώρα. Σκοτεινές υποθέσεις. Και θέλουμε ένα καλό λογιστή. Και θα σου δίνουμε πολύ καλό μισθό. Θα σου δώσουμε 10.000 το μήνα. Αλλά ξέρεις ότι έχουν καρτοπεκτικές λέσχες, έχουν οίκους ανοχής, έχουν night club, έχουν ναρκωτικά Και όλα αυτά που μαζεύουν τώρα πρέπει εσύ να φτιάχνεις τα βιβλία. Τι θα πεις. Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ λογιστής είμαι, τα λογιστικά θα. Εάν το πεις αυτό, ήδη έχεις ανοίξει λάθος δρόμο. Έκβαση ζωής που δεν τη θέλεις. Δεν τη θέλεις. Όχι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μάσε τον Παλάμ. Τι έγινε με την φιλαργυρία του. Προφήτης ήταν. Καλός προφήτης. Ό,τι ζητούσε από τον Κύριο, ο Θεός μιλούσε. Δεν είναι ανάσχετος. Προφήτης για τον Ισραήλ, οι προφητείες του 22 και 23 στους αριθμούς, είναι, έχει και μεσιανική προφητεία εκεί. Τέλειες προφητείες. Πού ήταν το πρόβλημά του. Φιλαργυρία. Φιλαργυρία. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει στην εκκλησία του σήμερα, αδελφοί. Φύλαξε την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξε. Δηλαδή, από όλα αυτά που πρέπει να φυλάξεις γύρω σου και σε υπεύθυνο, το κυριότερο είναι η καρδιά σου. Για να μπορεί ο Κύριος να λειτουργεί, να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να σε ξεχυλίζει και να σε πλημμυρίζει και να γίνονται θαυμαστά γύρω σου. Αγιάσατε τον Κύριο εν τες καρδίες ημών. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε το χέρι στην καρδιά εδώ. Και τ' άλλο πάνω. Τ' άλλο πάνω. Δεν ξέρετε κανείς, αδελφοί, από αυτό. Κανείς. Κανείς δεν ξέρει. Κύριε Ιησού, ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα, Κύριε, το βράδυ αυτό, κατά τον λόγο σου. Ζητάμε να μας συγχωρέσεις, Κύριε. Για κάθε φορά που έχουμε κάνει αποφάσεις τέτοιες που χάραξαν λάθος δρόμο στη ζωή μας, Κύριε. Λάθος συμπεριφορές. Και δημιουργήθηκαν λάθος καταστάσεις, Κύριε. Συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ ο λαός σου για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, Κύριε. Να σου ζητήσουμε να έρθεις και να εργαστείς ένα τέλειο έργο μέσα μας, Κύριε. Έλεγξε την καρδιά μας. Έλεγξε μας, Κύριε. Ψάξε, ώστε ό,τι άνομοι οδό υπάρχει εκεί, Ιησού φανέρωσε την, Κύριε, γιατί θέλουμε να την αλλάξουμε. Οτιδήποτε σκοτεινό και διαστραμμένο είναι εκεί, Κύριε, φανέρωσέ το, γιατί θέλουμε να αλλάξει, Κύριε. Θέλουμε το δικό σου θέλημα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε Σένα. Η καρδιά μας είναι δεμένη με αγάπη για Σένα, Κύριε Ιησού. Με αγάπη για την αλήθεια Σου, με αγάπη για το πρόσωπό Σου, για το λαό Σου, Κύριε. Για τη Βασιλεία Σου την Άγια, Χριστέ μου. Αυτό είμαστε, αυτό επιθυμούμε, αυτό θέλουμε, Κύριε. Έλα και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δώσ' μας δύναμη και εξουσία να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να τη φυλάξουμε για Σένα. Ακέραια, καθαρή για τη δική Σου δόξα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22. Βλέποντας το βόδι του αδελφού σου ή το πρόβατό του να περιπλανιέται, μην τα παραβλέψεις, εξάπαντος θα τα επιστρέψεις στον αδελφό σου. Και αν ο αδελφός σου δεν κατοικεί κοντά σου ή αν δεν τον γνωρίζεις, τότε θα τα φέρεις μέσα στο σπίτι σου και θα είναι μαζί σου μέχρι ότου τα ζητήσει ο αδελφός σου και θα τα αποδώσεις σε αυτόν. Έτσι θα κάνεις και για το γαϊδούρι του. Έτσι θα κάνεις και για το ημάτιό του. Έτσι θα κάνεις και για όλα τα χαμένα πράγματα του αδελφού σου, όσα έχασε και τα βρήκες εσύ. Δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Βλέποντας το γαϊδούρι του αδελφού σου ή το βόδι του πεσμένο στο δρόμο, μην τα παραβλέψεις. Οπωσδήποτε θα τα σηκώσεις μαζί του. Η γυναίκα δεν θα φορέσει αυτό που ανήκει στον άνδρα. Ούτε ο άνδρας θα ντυθεί στολή γυναίκας. Επειδή όλοι εκείνοι που πράττουν έτσι είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Αν συναντήσεις στο δρόμο μπροστά σου φωλιά πτηνού πάνω σε κάποιο δέντρο ή κατά γης και έχει νεοσούς ή αυγά και τη μητέρα καθισμένη επάνω στους νεοσούς ή επάνω στα αυγά, δεν θα πάρεις τη μητέρα μαζί με τα μικρά της. Θα απολύσεις εξάπαντος τη μητέρα. Τα δε μικρά της θα τα πάρεις για τον εαυτό σου, για να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις. Όταν οικοδομείς καινούριο σπίτι, θα κάνεις ένα περιτύχισμα γύρω από τη στέγη σου, για να μην κάνεις ένοχο το σπίτι σου για αίμα, αν πέσει κάποιος άνθρωπος από αυτό. Δεν θα σπείρεις στον αμπελώνα σου ετεροειδή σπέρματα, για να μην μολυνθεί το γέννημα του σπόρου που έσπειρες και ο καρπός του αμπελώνα. Δεν θα αρωτριάσεις με βόδι και γαϊδούρι μαζί. Δεν θα φοράς σύμμιχτο ένδυμα, από μάλινο μαζί και λινάρι. Θα κάνεις για τον εαυτό σου κρόσια στις τέσσερις άκρες του ενδύματός σου με το οποίο σκεπάζεσαι. Αν κάποιος πάρει γυναίκα και εμπεί μέσα σε αυτή και τη μισήσει και δώσει αφορμή να την κακολογήσουν και φέρει πάνω της τη δυσφήμιση και πει «Πήρα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν την βρήκα παρθένα», τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν και θα φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης στην πύλη τα σημάδια της παρθενίας της νέας. Και ο πατέρας της νέας θα πει στους πρεσβύτερους «Έδωσα τη θυγατέρα μου σε αυτόν τον άνθρωπο για γυναίκα και αυτός τη μισή. Και να, έδωσε αφορμή να την κακολογούν, λέγοντας «Δεν βρήκα τη θυγατέρα σου παρθένα». Όμως, να τα σημάδια της παρθενίας της θυγατέρας μου. Και θα ξεδιπλώσουν το ημάτιο μπροστά στους πρεσβύτερους της πόλης. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν τον άνθρωπο και θα τον τιμωρήσουν. Και αυτός θα καταβάλει αποζημίωση 100 σίκλους ασίμι και θα τους δώσουν στον πατέρα της νέας, επειδή έφερε δυσφήμιση σε παρθένα Ισραηλίτισσα. Και θα είναι γυναίκα του. Δεν μπορεί να την αποβάλει πλέον όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν όμως αυτό το πράγμα είναι αληθινό και η κόρη δεν βρεθεί παρθένα, τότε θα βγάλουν έξω τη νέα, στη θύρα του σπιτιού του πατέρα της, και οι άνθρωποι της πόλης της θα τη λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει. Επειδή έπραξε αφροσύνη στον Ισραήλ διαπράττοντας πορνεία στο σπίτι του πατέρα της. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αν βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο. Ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα και η γυναίκα. Και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ. Αν μια νέα παρθένα είναι αραβωνιασμένη με άνδρα και τη βρει κάποιος στην πόλη και κοιμηθεί μαζί της, τότε θα τους βγάλετε έξω και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους λιθοβολήσετε με πέτρες και θα πεθάνουν. Τη νέα επειδή δεν φώναξε ενώ ήταν μέσα στην πόλη και τον άνθρωπο επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του πλησίον του και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Αλλά αν κάποιος βρει τη νέα στο χωράφι την αρβωνιασμένη και ο άνθρωπος τη διάσει και κοιμηθεί μαζί της, τότε ο άνθρωπος μόνο θα θανατώνεται που κοιμήθηκε μαζί της. Στη νέα όμως δεν θα κάνεις τίποτε. Δεν υπάρχει αμάρτημα θανάτου στη νέα, επειδή όπως όταν ορμήσει κάποιος ενάντια στον πλησίον του και το φωνεύσει, έτσι είναι και το πράγμα αυτό. Επειδή τη βρήκε στο χωράφι, η αραβωνιασμένη νέα φώναξε, αλλά δεν υπήρχε κάποιος να τη σώσει. Αν κάποιος βρει μια νέα παρθένα, μη αραβωνιασμένη, και την πιάσει και κοιμηθεί μαζί της και βρεθούν, τότε ο άνθρωπος που κοιμήθηκε μαζί της θα δώσει στον πατέρα της νέας 50 σίκλους ασίμι. Και αυτή θα είναι η γυναίκα του επειδή την ταπείνωσε. Δεν μπορεί να την αποβάλει όλες τις ημέρες της ζωής του. Δεν θα πάρει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του, ούτε θα ξεσκεπάσει το συγκάλυμα του πατέρα του.
2: Τα λόγια του βασιλιά Λεμουήλ, ο χρησμός που η μητέρα του τον δίδαξε. «Τι η γέ μου, και τι η παιδί της κοιλιάς μου, και τι η γέ τον ευχό μου. Μη δώσεις τις δυνάμεις σου στις γυναίκες, ούτε τους δρόμους σου στις αφανίστριες των βασιλιάδων. Δεν είναι το βασιλιάδων, Λεμουήλ, δεν είναι το βασιλιάδων να πίνουν κρασί, ούτε των γεμόνων να πίνουν σίκερα. Μήπως και όταν βγουν ξεχάσουν τον νόμο και διαστρέψουν την κρίση κάποιου θλιμμένου. Δίνεται σίκερα στους θλιμμένους και κρασί στους πικραμένους στη ψυχή, για να πιούν και να λησμονήσουν τη φτώχεια τους και να μην θυμούνται πια τη δυστυχία τους. Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφωνού, υπέρ της κρίσης όλων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου να κρίνεις δίκαια και να υπερασπίζεσαι τον φτωχό και τον άπορο». Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει, επειδή μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμη και από τα μαργαριτάρια. Η καρδιά του άνδρα της θα ρει πάνω σε αυτή και δεν θα αστερείται από αυθονία. Θα του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά. Και σηκώνεται, ενώ είναι ακόμη νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρετρίες της. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χεριών της φυτεύει αμπελώνα. Ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνεται τη νύχτα. Βάζει τα χέρια της στο αδράχτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους απόρους. Δεν φοβάται το χιόνι για την οικογένειά της, επειδή ολόκληρη η οικογένειά της είναι εντυμένη διπλά. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα. Το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα. Ο άνδρας της γνωρίζεται στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους πρεσβύτερους του τόπου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους εμπόρους. Ισχύ και ευπρέπεια είναι εντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άνδρας της και την επενεί. Πολλές θυγατέρες φέρθηκαν άξια, εσύ όμως τις ξεπέρασες όλες. Ψεύτικη είναι η χάρη και μάταιη η ομορφιά. Η γυναίκα, η οποία φοβάται το Κύριο, αυτή θα επενείται. Δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν στις πύλες.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονται πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να κυματίσει το νερό γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος, 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο και έμαθε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε»,
3: του αποκρίθηκε ο άρρωστος. «Δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπατά». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο γιατρεμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μη αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού, επειδή έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε: «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να το σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Τότε ο Ιησούς απάντησε στις επικρίσεις τους λέγοντάς τους: «Σας βεβαιώνω πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος. Και θα του δείξει ακόμη μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός, σε όσους θέλει, δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο πατέρας δεν δικάζει κανένα, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Σας βεβαιώνω πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής. Και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Είναι κοντά ο καιρός που όλοι οι πεθαμένοι θα ακούσουν τη φωνή του στα μνήματα και όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον Πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αν εγώ παρουσίαζα τον εαυτό μου, αυτή η μαρτυρία μου θα μπορούσε να μην είναι αληθινή. Άλλος όμως είναι που δίνει μαρτυρία για μένα και ξέρω πως ό,τι λέει για μένα είναι αληθινό. Εσείς στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και αυτός είπε την αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν έχω ανάγκη από τη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Σας τα λέω όμως αυτά για να σας δώσω τη δυνατότητα να σωθείτε. Ο Ιωάννης ήταν το αναμένο λιχνάρι που φωτίζει και εσείς θελήσατε για λίγο στο φως του να χαρείτε. Εγώ όμως έχω για τον εαυτό μου μαρτυρία ανώτερη από του Ιωάννη, γιατί τα έργα που μου ανέθεσε ο πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που επιτελώ μαρτυρούν για μένα πως είμαι απεσταλμένος από τον πατέρα. Ο πατέρας που με έστειλε, αυτός ο ίδιος έχει δώσει μαρτυρία για μένα. Εσείς όμως, ούτε τη φωνή του έχετε ποτέ ακούσει, ούτε τη μορφή του έχετε δει. Και το λόγο του δεν τον έχετε μόνιμα μέσα στην καρδιά σας, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε αυτόν που έστειλε εκείνος. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως σε αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως, δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επιζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος από τον πατέρα μου. Εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο μόνο από το Θεό? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας και αυτός είναι ο Μωυσής, στον οποίο έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν αληθινά πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού εκείνος έγραψε για μένα. Αν όμως δεν πιστεύετε αληθινά σε ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια? Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, που λεγόταν και λίμνη της Τιβεριάδας. Τον ακολούθησε πολύ πλήθος, γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε θεραπεύοντας τους αρρώστους. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, επειδή ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμη και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρόμοια και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Και όταν χόρτασαν καλά, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτε χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που περίσσεψαν από αυτούς που είχαν φάει. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό όλο μοναχός. Όταν σουρούποσε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη, μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 4-5 χιλιόμετρα όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο. Και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο, ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μονάχα ένα και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν και άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο Κύριος είχε πει την προσευχή της ευχαριστίας. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν και αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφτασες εδώ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε όχι επειδή είδετε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για την φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Τον ρώτησαν τότε: «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του. Αυτοί τότε του είπαν, «Τι αποδείξεις έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα σημαδιακά κάνεις?» Οι πρόγονοι μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει ζωή στον κόσμο». Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως, ενώ με είδατε, δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον αποδιώξω, γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα του Πατέρα μου είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν, «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα και τη μητέρα του τους ξέρουμε εμείς καλά. Πώς τώρα λέει «κατέβηκα από τον ουρανό»?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Πάψτε να αγαναχτείτε και να φιλονικείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα». Έχει γραφτεί από τους προφήτες, «Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν άκουσε τον Πατέρα και έμαθε από Αυτόν, έρχεται κοντά μου». Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο είδε τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος με πιστεύει, αυτός θα αποκτήσει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι το ψωμί που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως τρώει από αυτό το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι το ψωμί που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτό το ψωμί θα ζήσει αιώνια. Και το ψωμί που θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου. Θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους και έλεγαν, «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν μκείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας μερτικό στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό πιωτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτό είναι το ψωμί που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό, και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτό το ψωμί θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν, «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια. Μπορεί άλλο κανείς να ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε, «Σ' αυτά σκοντάφτετε. Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα σε τίποτα δεν ωφελούν γι' αυτό. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Επειδή ο Ιησούς γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. Και τους έλεγε, «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου εάν δεν του έχει δοθεί δύναμη από τον Πατέρα». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος του απάντησε: «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο εχθρός της ψυχής μας χρησιμοποίησε την πλάνη σαν κόλπο για να κάνει τους πρωτόπλαστους να αμαρτήσουν και να χάσουν τη θέση τους. Δηλαδή, καλλιέργησε την ίδια ψευδαίσθηση που είχε δημιουργήσει τη δική του πτώση στην καρδιά και το μυαλό της Εύας. Ως επακολουθώ ήρθε η πτώση με τις ολέθριες συνέπειές της που μας ταλαιπωρεί όλους. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέριζε απλά τις συνέπειες των προπατώρων μας. Η ψευδαίσθηση αυτή δεν λέει να φύγει και διαποτίζει συνέχεια το ανθρώπινο γένος. Αδερφοί, η γενιά μας δεν είναι άτρωτη από την απάτη αυτής της πλάνης. Οι ανθρωπιστές, ουμανιστές, αγνοώντας τα μαθήματα της ιστορίας, επιμένουν στην πλάνη τους με το παγκόσμιο μορφωτικό σύστημα. Τι υποστηρίζει σήμερα? Ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός. Ο ίδιος αποφασίζει το πεπρωμένο του. Ζήσε όπως σου αρέσει, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ανθρώπινη διάνοια. Δεν είμαστε υπευθύνοι για τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Αυτό λένε. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:7. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Η πλάνη υπήρχε στις μέρες του Παύλου και άπλωνε τις ρίζες της οπουδήποτε οι καρδιές το επέτρεπαν. Ξέρετε πώς το βλέπω, αδερφοί? Είναι ένα σκοτάδι αόρατο το οποίο επικάθεται πάνω σε όλη τη γη. Όπως μας λέει ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, σκεφτείτε αυτό το σαν ομίχλι και όποιος είναι ανοιχτός, όποια καρδιά το επιτρέπει, αυτή η πλάνη διεισδύει, εισβάλλει μέσα. Ή σκεφτείτε το σαν βροχή. Αν ανοίξω την ομπρέλα μου και καλυφτώ, δεν θα με πιάσει. Διαφορετικά θα βραχώ. Εδώ στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου. Παρακαλούμε λοιπόν εσάς, αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μην σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήσετε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Δεν μας λέει ο Απόστολος να μην περιμένουμε τον Κύριο ανά πάσα στιγμή, αλλά εμπνευσμένος από το πνεύμα της αλήθειας, πληροφορεί τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και όλους εμάς ότι δεν χρειάζεται να ταρακουνηθούμε σχετικά με τη μέρα του Κυρίου ότι τάχα πλησίασε. Ναι, ο Κύριος θα επιστρέψει κάποια μέρα και όλοι εμείς θα μαζευτούμε προς Αυτόν. Ο Σατανάς όμως προσπαθεί να αποσπάσει αυτή την ειρήνη από τις καρδιές των πιστών. Μάλιστα κάποιοι δεν περιμένουν καν την αρπαγή, αλλά τη μεγάλη θλίψη. Πρέπει να περάσουμε τη μεγάλη θλίψη, αφού το λέει η Γραφή. Δηλαδή, λόγια που, έστω και αν προέρχονται από το Λόγο του Θεού, πρέπει να μπαίνουν στη δοκιμασία, στον έλεγχο των γραφών. Εάν δεν συμφωνούμε τις γραφές, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι από τον Κύριο. 1 Τιμοθέου 4:1. Το πνεύμα ρητά λέει ότι σε ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, άρα είναι πιστοί, στέκονται στην πίστη, αλλά θα αποστατήσουν. Και τι θα κάνουν? Θα προσέξουν σε πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν είναι απλά ιδέες ή σκέψεις ή μια αντίδραση. Είναι πνεύματα πλάνης, αδερφοί. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε πει ξανά, τι είναι η πλάνη? Θεωρείς ότι είσαι στο σωστό δρόμο, θεωρείς ότι είσαι στην αλήθεια, αλλά είσαι πλανεμένος. Δεν το κάνεις συνειδητά, δεν ξέρεις ότι είσαι σε λάθος δρόμο, γι' αυτό ονομάζεται πνεύμα πλάνης. Αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε με την 1 Ιωάννου 2:18. Παιδιά, είναι έσχατη ώρα Και καθώς ακούσατε ότι κάποιος αντίχριστος έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εμφανιστεί. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πνεύματα πλάνης αγωνίζονται να εξαπατήσουν τους πιστούς που δεν αγρυπνούν και δεν προσεύχονται σταθερά. Δηλαδή, αντίχριστα πνεύματα βρίσκονται παντού, σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Και προσέξτε, συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να προσκοληθούμε στο Λόγο του Θεού και όχι στο πώς αισθανόμαστε, γιατί δεν πάμε με τα συναισθήματα, αλλά τι λέει ο Λόγος. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αδελφοί, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κακό μέσα στο σώμα του Χριστού. Επαναλαμβάνουν κάποια εδάφια, κηρύττουν κάποιες αλήθειες που τις έχουν ανακατέψει με δικά τους επιχειρήματα και διδασκαλίες δαιμονίων, όπως μας λέει, και έτσι δολώνουν το Λόγο του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η μέθοδος του διαβόλου του ιδίου. Όταν πείραζε τον Κύριο στην έρημο, χρησιμοποίησε και εδάφια από το Λόγο του Θεού. Θα θυμάστε στο κατά Μαθαίων, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6. «Αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο», το λέει ο διάβολος, «στους αγγέλους του θα δώσει εντολή για σένα και πάνω στα χέρια θα σε σηκώσουν, μη τυχόν σκοντάψεις σε λίθο το πόδι σου». Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τους ψευδοδιδάσκαλους. Και ο Ιησούς μας προειδοποίησε για αυτούς. Ματθαίος 7:15. «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, ενώ από μέσα είναι λύκοι άρπαγες». Ψευδοπροφήτες. Υπάρχουν οι προφήτες και ο εχθρός αφαίρει τους ψευδοπροφήτες. Βέβαια δεν θα στο πούν. Έρχεται, λέει, σαν προβατάκι. Από μέσα είναι λύκος άρπαγας. Πώς όμως το παιδί του Θεού θα διακρίνει το λύκο από το πρόβατο, εάν δεν προσεύχεται, εάν δεν γνωρίζει το λόγο, αν δεν έχει διάκριση? Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε για αυτούς, 2 Κορινθίους 11:13. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι. Απόστολοι, ψευδαπόστολοι. Εργάτες δόλοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους Χριστού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί ο Κύριος να επιτρέπει να βλέπω τον Απόστολο μπροστά μου, ο οποίος όμως είναι ψευδαπόστολος μετασχηματισμένος σε Απόστολο? Αυτό δεν είναι θαύμα, συνεχίζει, γιατί ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φώτος. Μα γιατί, Κύριε, να επιτρέπεις στον Σατανά να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να με ξεγελάσει? Συνεχίζει. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα αν και οι διάκονοι του μετασχηματίζονται σαν να είναι διάκονοι δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θα είναι κατά τα έργα τους. Αυτοί θα κριθούν κατά τα έργα τους. Το θέμα είναι πόσους θα πάρουν στο λαιμό τους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να έχουμε τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά. Τα πνευματικά μας αυτιά ανοιχτά. Τα αισθητήρια γυμνασμένα. Και όχι μόνο ο Παύλος και ο Πέτρος μας προειδοποίησε για αυτούς. Στη Δευτέρα του Επιστολή 2:1

Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνομος, το θηρίον, ο Υιός της απώλειας. Βέβαια, παρόλο που ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει έτσι, γιατί έτσι είναι, η κοινωνία προφανώς θα του δώσει διαφορετικό όνομα, γιατί για τον κόσμο θα είναι η απάντηση με κεφαλαία. Θα είναι η προσωποποίηση της απάντησης σε ένα κόσμο γεμάτο από πανδημίες, εγκλήματα, πολέμους, πόνο, που διακαώς θα ποθεί ένα χέρι βοήθειας για να τον οδηγήσει έξω από τα διλήμματά του. Και προφανώς αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας που θα ξεκινήσει ως ένας ξέχων ίσως ηγέτης του έθνους του, θα πάρει τις υπεράνθρωπες δυνάμεις του από τον δράκοντα, τον ίδιο το διάβολο δηλαδή, ο οποίος θα έχει κατά τέτοιο τρόπο εξαπατήσει τις διάνοιες των άλλων μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αρκετά έθνη θα υποταχτούν στην εξουσία του. Προσέξτε αδερφοί, λέμε ότι ο διάβολος είναι πονηρός, είναι τετραπέρατος. Η εμφυΐα του ανθρώπου της αμαρτίας θα προβληθεί με τέτοιο έξοχο τρόπο που πολύ γρήγορα η προσοχή των λαών θα επικεντρωθεί σε αυτόν. Δηλαδή κυριολεκτικά είναι σαν να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Η εξουσία και η δημοτικότητά του θα τον οθήσουν τόσο ψηλά ώστε να ανακηρυχθεί τελικά ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, για να μπορεί να κυβερνήσει όπως θέλει σε όλο τον πληθυσμό. Και στο ζενίθ της δύναμης αυτού του ανθρώπου, ο Σατανάς τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την παλιά του αυταπάτη, να γίνει ίσως με τον Θεό. Και θα οδηγήσει αυτό τον άνθρωπο να αμαρτήσει με μια πρωτοφανή ιδιοποίηση εξουσίας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:4. Γράφει πάλι ο Παύλος, αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε ένα που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Και ένα παράλληλο στην Αποκάλυψη 13:8. Κι όλοι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα προσκυνήσουν αυτόν. Ξέρετε, ο Αντίχριστος απεικονίζεται συχνά ως ένας σκληρός, καταχθόνιος, άνομος τύραννος που θα κυβερνήσει με σκληρό και καταπιεστικό τρόπο. Ωστόσο, παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα, εύκολα μπορεί να διακρίνει πόσο γίνονται σήμερα αποδεκτές διάφορες αμαρτωλές συμπεριφορές ανθρώπων που βρίσκονται σε αξιώματα. Δηλαδή, κυβερνήτες, υπουργοί, δήμαρχοι, πρωθυπουργοί μπορεί να κατηγορούνται για τάσεις που έρχονται ενάντια στις εντολές του Θεού και να παραμένουν στις θέσεις τους. Θέλω να πω, ενώ τόσους αιώνες οι άνθρωποι τηρούσαν ή φαινόταν ότι τηρούσαν, ενώ οι νόμοι, τα συντάγματα των χωρών ταιρίαζαν με τους λόγους του Θεού, με τις εντολές του Θεού, μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, τώρα βλέπουμε αυτή την αλλαγή των νόμων σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από τους νόμους, τους αιώνιους του Θεού, και οι άνθρωποι έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους. Και αυτός ο άνθρωπος της ανομίας θα έχει μια τόσο θελκτική προσωπικότητα και το χάρισμα, να το πούμε έτσι, να πλανά τους ανθρώπους. Λέει στην Αποκάλυψη 13:5, του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού για να βλαστημήσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό. Προσέξτε, οι γραφές δεν υπονοούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι άθεος. Θα είναι ένα ψεύδο θρησκευόμενο άτομο που θα χρησιμοποιεί τις θρησκευτικές τάσεις των ανθρώπων προς ίδιον όφελος, προκειμένου να αποτελειώσει την πλάνη. Το Θεό, βέβαια το Θεό. Και εγώ μαζί σας. Για τους Ορθόδοξους Εβραίους, καθώς θα λατρεύει τον Θεό, δηλαδή σύμφωνα με τις επιταγές του Μωσαϊκού νόμου, θα είναι

0: ανεκτός αρχικά, μέχρι και συμπαθητικός ίσως. Λέει, θα στερεώσει τη Διαθήκη για μια εβδομάδα, 7 χρόνια, και θα επιτρέψει στους Εβραίους να θυσιάζουν ζώα στο Ιάχβε το πρώτο μισό της εβδομάδας. Τώρα, ο Αντίχριστος θα έχει ένα πολύ δυνατό προφήτη, ο οποίος θα ενθαρρύνει τη λατρεία στο ψευδόχριστο. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα ο διάβολος μιμείται. Χριστός, εγώ Χριστός. Αντί του Χριστού. Γιατί όταν λέμε αντίχριστος, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι και ενάντια στο έργο του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αντί του Χριστού, στη θέση του. Θέλει τον προφήτη του. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν ήταν ο προφήτης που άνοιξε τον δρόμο για τον Κύριο Ιησού? Και αυτός θα έχει τον ψευδοπροφήτης Ιησούς, ψευδοπροφήτης αντίχριστος, ο οποίος ψευδοπροφήτης θα έχει εξουσία να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό, κάτι που θα μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Γιατί αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι ένα μεγάλο μέρος της πλάνης και θα κάνει τέτοια θαύματα με τα οποία θα πλανήσει τον περισσότερο πληθυσμό της γης. Εδώ στην Αποκάλυψη 13, στο 11. «Κι είδα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίο, αλλά μιλούσε ως δράκος. Και όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου την ενεργεί μπροστά του. Και κάνει τη γη και όσους κατοικούν σε αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου θεραπεύτηκε η θανάσιμη πληγή του. Και κάνει θαυματουργικά σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει στη γη από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. 14. Και πλανά αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη, εξαιτίας των σημείων, εννοεί των θαυματουργικών, που του δόθηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο, ο οποίος έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε. Να κάνουν εικόνα στο θηρίο. Αυτός ο θαυματοποιός προφήτης θα οδηγήσει τον κόσμο σε λατρεία και τη συγκεκριμένη στιγμή θα στρέψει αυτή τη λατρεία στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος λοιπόν, αντί να χλεβάσει και να προσπαθήσει να εξαλείψει τη θρησκεία, θα την ενθαρρύνει ως ένα άλλο μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Όμως θα διερωτηθεί κάποιος, τι σημαίνουν τα λόγια της γραφής στο έκτο εδάφιο «Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού». Πώς θα είναι θρήσκος αφού θα πάει ενάντια στο Θεό? Αδερφοί, συνήθως όταν λέμε βλασφημία, εννοούμε βέβαια ότι κάποιος μιλάει βέβυλα, με ασέβεια και διεστραμμένα ενάντια στο Θεό και τα Άγια πράγματα, ένας που βρίζει, τα Θεία. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική άποψη για τη βλασφημία. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς ήταν ο Θεός μέσα του, κράτησε ψηλά ό,τι ήταν αληθινά Άγιο. Θυμάστε Ματθαίος 3:17, η φωνή που ακούστηκε από τον ουρανό είπε για αυτόν «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Κατεάνιν 8:29 «Αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε Αυτόν». Αλλά ο Ιησούς σε διάφορες περιπτώσεις κατηγορήθηκε για βλασφημία. Όταν τον έφεραν στον αρχιερέα Καϊάφα, Ματθαίος 26:64, του ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει αν είναι ο Χριστός ο Γιος του Θεού. Και προσέξτε την απάντηση που έδωσε. «Εσύ το είπες», απάντησε. «Όμως σας λέω, από τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται από τα δεξιά της δύναμης και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». Και στο επόμενο εδάφιο η αντίδραση του Καϊάφα, «Τότε ο αρχιερέας ξέσχισε τα ρούχα του λέγοντας, βλαστήμησε! Τι ανάγκη έχουμε ακόμα από μάρτυρες! Να, τώρα ακούσατε τη βλαστήμια». Ο Κύριος Ιησούς κατηγορήθηκε για βλασφημία τη στιγμή που σε καμιά περίπτωση δεν είπε βέβυλα λόγια για το Θεό ή για Άγια πράγματα. Ιωάννης 10:32, η περίπτωση επίσης που οι Εβραίοι έπιασαν πέτρες να λιθοφορήσουν τον Ιησού. Τους αποκρίθηκε ο Κύριος πολλά έργα καλά σας έδειξα από τον Πατέρα. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε?» Και η απάντηση των Εβραίων απεικονίζει επίσης αυτή την άλλη άποψη της βλασφημίας που σπάνια γίνεται κατανοητή. Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια. Και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Γιατί αυτό που τους είχε πει ο Κύριος στο 30 ήταν: «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Που δεν ήταν ψέμα, αλλά η κατηγορία που τα απέδωσαν: βλασφημία. Γιατί? Επειδή, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, απέδιδε στον εαυτό του χαρακτηριστικά και δύναμη που ανήκαν μόνο στον Θεό. Ήταν η ίδια βάση πάνω στην οποία ο Καϊάφας κατηγόρησε τον Ιησού για βλασφημία. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς σε καμιά περίπτωση δεν θα διεκδικούσε δυνάμεις ή θεότητα που δεν του ανήκαν. Ο ουράνιος Πατέρας ήταν μαζί του. Ο Θεός που φανερώθηκε σε μας από μέσα του. Ο Θεός εν σαρκή, όπως το λέει η Γραφή. Ο Αντίχριστος όμως θα διαπράξει πραγματική βλασφημία. Θα είναι ένας απλός θνητός, δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του δεν θα έχουν θεία προέλευση, αλλά διαβολική κάλυψη. Και ο Σατανάς, όπως είπαμε πριν, θέλοντας να εκπληρώσει την παλιά ψευδαίσθηση του ότι είναι ίσος με το Θεό, θα κυριαρχήσει κατά τέτοιο τρόπο πάνω στον άνθρωπο της αμαρτίας και θα τον παρακινήσει έτσι ώστε να τον οδηγήσει στο αποκορύφωμα της βλασφήμιας. Θα αντισταθεί στην αληθινή δύναμη του Θεού και στο λαό του Θεού, δηλαδή τους Εβραίους, τους δίκαιους Εβραίους εκείνης της εποχής. Επιστρέφουμε ξανά στη Δευτέρα Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, στο 4. Ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας, αυτός που αντιτάσσεται και υπερυψώνεται ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Σκεφτείτε, αδερφοί, ένας θνητός άνθρωπος να διακηρύττει ότι είναι ο Θεός. Εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητάς του, των απαντήσεων που θα έχει έστω φαινομενικά για τα διλήμματα του κόσμου, των δυνάμεων που θα του δοθούν από τον Σατανά ώστε να κάνει θαύματα, η τεχνολογία, η επιστήμη που θα τον ακολουθεί γύρω, η δημοτικότητά του θα εκτιναχθεί ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου και η δύναμή του θα επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και κερδίζοντας τον έλεγχο του έθνους του, η επιρροή του θα επεκταθεί σε άλλα έθνη ώστε να τα ελέγχει. Και κυβερνώντας αυτά τα έθνη θα ανακηρυχθεί ηγέτης της αναβιωμένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θα συνεχίσει να υπερέχει και όλος ο κόσμος θα θαυμάζει το θηρίο. Οι δυνάμεις του θα είναι τέτοιας ανώτερης τάξης από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δύναμη που οι άνθρωποι θα αρχίσουν να το λατρεύουν. Αποκάλυψη 13.4. «Και προσκύνησαν το δράκο, γιατί έδωσε την εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας, ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος δύναται να πολεμήσει με αυτό?» Στο 7. «Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει». Του δόθηκε να κάνει πόλεμο και να τους νικήσει. «Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος». Εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, κάθε λαό, κάθε γλώσσα, κάθε έθνος. Αυτή η δύναμη που ο Υιός της απώλειας θα έχει πάνω στον κόσμο θα είναι καταπληκτική, αλλά σύντομη. Ο Λόγος του Θεού έχει ήδη διακηρύξει τον χρονικό ορίζοντα που θα έχει η κοσμική εξουσία του Αντίχριστου. Θα διαρκέσει 42 μήνες ή 3,5 χρόνια και μετά θα τελειώσει. Αποκάλυψη 12.6. «Τότε η γυναίκα», είναι η εκκλησία μέσα από την οποία έφυγε ο Υιός ο Άρσεν, η νύμφη, η αρπαγή έχει προηγηθεί και η γυναίκα έφυγε στην έρημο όπου έχει εκεί τόπο ετοιμασμένο από το Θεό για να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρες. Αν κάνουμε τη διαίρεση 1260 δια 30, που είναι οι ημέρες του μήνα, μας βγάζει 42 μήνες. Και στο επόμενο κεφάλαιο της Αποκάλυψης 13 στο 5, του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Πάλι αν κάνουμε τη διαίρεση 42 δια 12 μήνες το χρόνο, βγαίνει 3,5 χρόνια. Είναι δηλαδή η ίδια περίοδος, είτε αφορά ημέρες, είτε μήνες, είτε χρόνια. Υπάρχουν, αδερφοί, τρεις κύριες περιοχές που καθορίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και την πορεία της ζωής. Ο κόσμος τι θέλει σήμερα? Λύση των προβλημάτων του οικονομικών, στα πολιτικά και στη θρησκεία. Ένας παγκόσμιος ηγέτης για να επικρατήσει πάνω σε όλα τα έθνη πρέπει να επιτύχει ενότητα και στους τρεις αυτούς τομείς. Έχουν γίνει και γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο με γοργό ρυθμό για να επιτευχθεί ενότητα σε αυτές τις περιοχές. Είναι γνωστή σε όλους μας η λέξη παγκοσμιοποίηση. Ταυτόχρονα η τεχνολογία και η ζωή ίδια μικραίνει τον κόσμο και μας έχει κάνει γείτονες με όλα τα έθνη. Ενώ με την τεχνολογία μιλάω τώρα εγώ στο τηλέφωνο με ένα στην Κίνα ή στην Αυστραλία, τον ακούω την ίδια ώρα δίπλα μου. Παλιά, για να μιλήσεις, έπρεπε να στείλεις ένα γράμμα, να κάνει 2 μήνες να πάει και να σου απαντήσω άλλος στους άλλους 2 μήνες να έρθει για να πάρεις την απάντηση, ας πούμε. Ήθελες να πας στην Αμερική να μεταναστεύσεις ή να δεις συγγενείς, θα πάρεις το πλοίο, θα σου πάρει, ξέρω εγώ, 1,5-2 μήνες να πας και όταν θα έρθεις άλλους τόσους μήνες, όλα γίνονταν αργά. Αλλά βλέπετε πόσο εχθρός, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία, θα μαζέψετε τους ανθρώπους και να τους κάνει όλους σαν να είναι μια χώρα. Ξέρετε πώς ονομάζονται οι πολίτες? Πολίτης της γης. Τι πατρίδες, τι σημαίες, τι θρησκείες, τι κουλτούρες, όλα γίνονται μια ανάμιξη τώρα. Να είναι όλοι οι νόμοι, όλες οι υποχρεώσεις, όλα τα δικαιώματα, τα ίδια σε όλους. Δηλαδή η εθνική εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει βαθιές ρίζες και καθημερινά εδραιώνεται περισσότερο. Τελευταία παραγγέλω πραγματάκια από την Κίνα, από το κινητό μου, διαλέγω τι θέλω, τα φέρνω, να μην τα αγοράζω ακριβά από τα καταστήματα. Και λέω τι εύκολο, με ένα κουτάκι στο χέρι μου, μπορώ να παραγγείλω από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μακριά, και απλώς θα κάνει λίγο χρόνο να έρθει. Ή τις συναλλαγές μας, δεν τις πληρώνουμε έτσι εύκολα. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα. Παλαιότερα, οι διακυμάνσεις των νομισμάτων των διαφόρων χωρών δημιουργούσε δυσκολίες στο εμπόριο και στη διακίνηση. Εμείς στην Κύπρο είχαμε την λίρα. Στην Ελλάδα τη δραχμή, οι Γερμανοί το μάρκο, οι Άγγλοι τη στερλίνα. Και όπου πήγαινες έστω τουρισμό ή να αγοράσεις κάτι, πρέπει να μετατρέψεις τα χρήματά σου, να σου φάνε από την αλλαγή του συναλλάγματος και όταν επέστρεφες πίσω να τα ξανακάνεις το νόμισμά σου πάλι, σου παίρνα και ήταν αυτή η απώλεια και η σύγχυση. Κοιτάξτε τώρα ένα μικρό παράδειγμα, το ευρώ. Όλη η Ευρώπη, ένα νόμισμα. Για σκεφτείτε να γίνει ένα νόμισμα όλος ο κόσμος. Μα γίνεται? Βέβαια και γίνεται. Ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό δεν είναι πια επιθυμία κάποιων οικονομολόγων, είναι μια πραγματικότητα που σύντομα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν υπάρχει ένα νόμισμα, που προφανώς είναι ψηφιακό πια, γιατί τώρα λέμε αχρήματη κοινωνία. Δεν μπορείς να πληρώσεις 100.000 ευρώ από τα λεφτά που έχεις κρυμμένα σε έναν παούλο ή ακόμη και στην τράπεζα σε χαρτονομίσματα. Σου λέει εντάξει για τα ψηλά 50, 100, 200, 1.000 ευρώ να πληρώσεις μετρητά, αλλά από εκεί και πέρα ψηφιακά πια. Από το λογαριασμό σου θα μεταφερθούν στο λογαριασμό του άλλου και ούτω καθεξής. Έτσι γίνονται πια οι συναλλαγές. Ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει έλεγχος, για να μην γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βλέπετε πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία. Για να μην μπορούν οι παράνομοι να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Ενώ αφού είσαι ένας καθώς πρέπει πολίτης τίμιος, δεν έχεις λόγο να μην δεχτείς αυτό το σύστημα. Αλλά πήγα τελευταία να πληρώσω με την κάρτα μου κάτι και υπήρχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσα. Ευτυχώς είχα μετρητά πάνω μου, πλήρωσα μετρητά. Όταν αύριο καταργηθούν τα μετρητά, θα εξαρτούμε μόνο από αυτό το πλαστικό πράγμα. Και σου λέει κάποτε χαλάει και αυτό. Γι' αυτό, όταν το έχεις πάνω στο σώμα σου, μέσα στο σώμα σου, καλύτερα, το σφράγισμα, εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απευθείας είσαι συνδεδεμένος με το λογαριασμό σου. Βλέπετε τι εύκολο, τι ωραίο, τι ασφαλές. Γιατί τα χρήματα θα τα κλέψει ο κλέφτης. Ακόμα και την κάρτα μπορεί να την κλέψει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι θρησκευτικές ρίζες που για χρόνια επηρέαζαν μεμονωμένες χώρες και πολιτισμούς θα ξεριζωθούν δυναμικά. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή που θα επιφέρει ο Αντίχριστος θα επηρεάσουν κάθε θρησκευτική ανάπτυξη. Σκεφτείτε τους φανατικούς θρησκευόμενους σήμερα. Λέμε για τους μουσουλμάνους του τζιχάντ που μέχρι πρόσφατα πήγαιναν κάπου στο πλήθος, βάζανε μια βόμβα πάνω τους, σκοτωνόντουσαν αυτοί, σκοτώναν και τους ανθώους πολίτες γύρω. Ή με ένα φορτηγό, νοικίαζαν ένα φορτηγό, πήγανε σε μια πλατεία που περπατούσε ο κόσμος αμέριμνος, α τους λιώσουν από κάτω. Και λέμε φρικτό, ποιος το θέλει. Γιατί, για το Θεό τους. Αυτό τώρα, αυτή η εναντίωση που βρίσκεται γενικά σε κάθε λογικό άνθρωπο, ο Αντίχριστος θα το φέρει ακόμα πιο πολύ για να δικαιολογήσει το ότι πρέπει να σπάσει κάθε τέτοια φανατική ιδέα. Και έτσι σιγά σιγά, δηλαδή είδατε τα τελευταία χρόνια με το Ισλαμικό κράτος που ήθελαν να αναβιώσουν τη Σαρία και να ζουν με τους νόμους του Μωάμεθ κλπ. Και κατακτούσαν εδάφη και χώρες και κόσμο και τελικά τόσπασε αυτό ο πόλεμος που έγινε εναντίον τους. Και έτσι θα σπάσει σιγά σιγά κάθε τι το οποίο εναντιώνεται στο γενικό σύστημα. Τα ταξίδια ανά τον κόσμο έχουν φέρει ένα άλλο τρόπο σκέψης στους ανθρώπους. Επειδή μπορούμε να διακινούμαστε γρήγορα, τώρα καλοκαίρι, διακοπές, πας από μια χώρα στην άλλη, φεύγεις, πας σε μια άλλη, έρχεσαι πίσω, μέσα από την τηλεόραση, από το YouTube και λοιπά, βλέπεις τις κουλτούρες, τον κόσμο πώς ζει. Αυτό σιγά σιγά σμίγει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω, ξέρω εγώ, στην Ινδία για να δω πώς είναι ο κόσμος. Μπορώ να μπω μέσα από το ίντερνετ και να δω ταινίες, βίντεο, συνεντεύξεις και να δω πώς ζει ο κόσμος. Μπορώ να μπω, και το κάνω κάποτε, στον Google Maps και να περιηγηθώ στους δρόμους και να βλέπω πώς είναι ο κόσμος. Τα σπίτια, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα, από εκεί αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βλέπω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, την οικονομική τους άνεση ή όχι. Γιατί βλέποντας μόνο σαν θεατής αντιλαμβάνεσαι αρκετά πράγματα. Μπορείς δηλαδή να δεις άλλες χώρες, άλλες κοινωνίες πώς ζουν και ξέρεις πώς είναι. Και αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Παλαιότερα, αδελφοί, ο κόσμος ήταν, όπως είπα, απομονωμένος λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα μέσα για να κινηθεί. Ακόμα και από το ένα χωριουδάκι στο άλλο χωριουδάκι μιας χώρας υπήρχαν διαφορά στην ομιλία, στις σχέσεις των ανθρώπων. Σου λέει, α, εσύ είσαι από το τάδε χωριό, σε καταλαβαίνω από τη λαλιά σου, από το διάλεκτο που μιλάς. Και ενώ μπορούσε να ήταν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω. Επειδή ο κόσμος σπάνια έβγαινε από τα χωριά του. Έχει ανθρώπους που γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν σε ένα χωριουδάκι, δεν βγήκαν ποτέ. Σπάνια να πάνε ίσως κάποια φορά κάτω στην πόλη για μια δουλειά που έπρεπε να πάνε. Τώρα τι γίνεται. Όλοι κινούνται πάνω κάτω, όπως λέει, περιτρέχουν τη γη οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες, αλλά όπως είπα και μέσα από τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείς να δεις πώς είναι οι άνθρωποι, πώς ζουν, να μιλήσεις μαζί τους, να ακούσεις. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σήμερα έστω προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις. Οι νεότεροι αποτολμούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς, στον ντύσιμο. Λέμε, μα πώς ντύνονται τα παιδιά αυτά, πώς συμπεριφέρονται έτσι. Πώς είμαστε εμείς πριν μερικές δεκαετίες έστω. Δημιουργείται έτσι ένα ανακάτεμα που γκρεμίζει τους θρησκευτικούς φραγμούς και υποστηρίζει την ανεκτικότητα. Έτσι, και στις τρεις περιοχές που είπαμε, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, η ενότητα προχωράει με λόγια και έργα. Ένα γεγονός που θα επισπεύσει δραματικά αυτή την ενότητα είναι ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο θα θανατωθούν ίσως και μέχρι και 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αποκάλυψη 6-8. Και είδα και ειδού ύπος χλωμός και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα ο θάνατος. και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο τέταρτο της γης, γι' αυτό είπα ίσως και δύο δις, αν ο κόσμος μέχρι τότε είναι οκτώ, το ένα τέταρτο, για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Βλέπετε, για να στερεώσει την ενότητα που ο κόσμος θα αποζητά μετά από αυτό τον τρομερό πόλεμο, θα ασκηθεί ένας προσωπικός έλεγχος πάνω σε κάθε κάτοικο της γης. Όσοι αντιστέκονται, πεθαίνουν. Γι' αυτό είπα πριν για τους φανατικούς, με τις θρησκείες, τους επαναστάτες. Λέει, με ρομφαία, με λοιμό, με θάνατο και από τα θηρία της γης. Αποκάλυψη 13-16. Και κάνει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, σε όλους, να δώσουν σε αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στο μέτωπό τους. Το σύστημα, αδερφοί, του αριθμού του θηρίου ήδη προετοιμάζεται. Και λέω στο επόμενο εδάφιο, και να μην δύναται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά όποιος έχει το χάραγμα. Δηλαδή, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Και μας λέει εδώ είναι η Σοφία, όποιος έχει νοάς λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι 666. Προσέξτε, η αποδοχή ή όχι αυτού του σημείου δεν θα είναι στην ελεύθερη εκλογή κανενός. Η απόφαση θα είναι του Αντίχριστου και θα εκτελεστεί από αυτούς που θα είναι σε εξουσία κάτω από αυτόν. Βέβαια, γιατί λένε κάποιοι, ωραία, άμα μου πούν να βάλω το χάραγμα και έχω χάσει την αρπαγή και είμαι κάτω, θα πω, εντάξει, σκοτώστε με και δεν θα το βλάβω για να μην χάσω την αιωνιότητα. Αλλά σίγουρα η εφαρμογή δεν θα έχει το στυλ «δέξου το χάραγμα ή θα πεθάνεις». Θα είναι μια κοινή αίσθηση ότι μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και ο πολίτης να είναι περισσότερο ασφαλής. Δέστε το πρόσφατο παράδειγμα με την επιδημία με τον κορονοϊό. Σου λέει, πρέπει να βάλεις το εμβόλιο. Πρέπει να κάνεις rapid test. Μα δεν θέλω. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω χωρίς αυτά. Πρέπει να διαλέξεις. Διαφορετικά κλείσου στο σπίτι σου. Δεν σου το επιβάλλω. Δεν θα μπορείς να πας δουλειά. Δεν θα μπορείς να πας σχολείο. Δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορείς να κάνεις το α, το β, το γ. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις το πάσο. Ή στην περίπτωση αυτή το χάραγμα. Και μάλιστα μιλάμε τώρα να μην μπορείς να αγοράσεις, να μην μπορείς να πουλήσεις. Γι' αυτό θα ζητηθεί από τους ανθρώπους να έχουν χαραγμένη την ταυτότητά τους στο δεξί χέρι, λέει, ή στο μέτωπο. Γιατί κανείς δεν θα μεταφέρει χρήματα πάνω του. Μια κοινωνία χωρίς μετρητά, χωρίς κάρτες, όπως είπα πριν, θα συναλλάσσεται μέσω των σωμάτων των πολιτών. Το χάραγμα δηλαδή θα είναι τόσο ζωτικό όσο και η αναπνοή. Όταν κάποιος δεν αναπνέει, δεν πεθαίνει. Όταν κάποιος δεν θα έχει το χάραγμα, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή. Αδερφοί, Ρωμαίους 15:4. Η αλήθεια είναι μία θεία παρηγοριά. Λέει ο Παύλος, γιατί όσα γράφτηκαν στο παρελθόν, γράφτηκαν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και με την παρηγοριά των γραφών. Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει. Γι' αυτό ας δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία του λόγου του Θεού αντί σε διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:6. Και τώρα ξέρετε εκείνο που εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπετε, υπάρχει το εμπόδιο, τον οποίο άνομο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού, εννοεί το άνομο, η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Λέει ο άλλος, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις να έχει δύναμη και σημεία και τέρατα, δηλαδή τεράστια, ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Βλέπετε, αδερφοί, γιατί επιτρέπεται όλο αυτό που πρόκειται να γίνει. Δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς. Εφόσον δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια για να σωθείς, έρχεται η απάτη της αδικίας με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και συνεχίζει, γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Ο Θεός τη στέλνει την πλάνη για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Δεν είναι ο άδικος ο Θεός? Να το δούμε λίγο ανάποδα. Ευαρεστούμε στην αδικία, δεν πιστεύω στην αλήθεια και κατακρίνομαι και πιστεύω στο ψέμα από την ενέργεια της πλάνης που θα κυριαρχήσει, γιατί δεν έχω αγάπη για την αλήθεια για να σωθώ. Εμείς όμως, συνεχίζει, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, αγαπημένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχή για σωτηρία με αγιασμό πνεύματος και πίστη στην αλήθεια. Σ' αυτό και σας κάλεσε μέσω του Ευαγγελίου μας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι είδαμε στην αρχή? Ότι υπάρχει κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους που εμποδίζει τη δράση τους. Ο σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ανοίξει, να ελευθερωθεί ο δρόμος. Ο άνομος, ο διαστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Ναι, είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, έχει τον κόσμο κατά από την εξουσία του σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλάζει τους νόμους όπως είπαμε, καταστρώνει το σχέδιο του, προχωράει το σύστημα προς τα εκεί που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ο Κύριος έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου. Αδερφοί, ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει τον σατανά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο παντοδύναμος Κύριος δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφθεί αφού υπάρχει εκείνος που εμποδίζει τώρα όσο του φύγει από τη μέση. Ο Κύριος Ιησούς, απόλυτα ταυτισμένος με το Θεό πια, βρίσκεται ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Ματθαίος 18:20. Το σώμα των πιστών, πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο. Όπου είναι δύο ή τρεις συναγμένοι στο δικό μου όνομα, λέει ο Κύριος, εκεί είμαι, στο μέσο αυτών. Επομένως, πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς του, την Εκκλησία του, να το συναντήσουν στον αέρα. Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Όμως, όπως είπαμε, η βασιλεία του θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και της Εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ό,τι ήθελε. Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:8. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτόν τον διαστραμμένο άνθρωπο μετά ακολούθα. Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Αυτού η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται, επειδή, όπως είπαμε, δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν από αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απέτηση του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα. Και η μάχη του Αρμαγεδόνα, στο τέλος της εφταετίας, θα λάβει χώρα τη στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει όλους τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει αυτή τη σύγκρουση στο 14:12, που λέει για την λαμπρότητα του Κυρίου που θα κατακάψει τις σάρκες τους. Αυτή θα είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τους λαούς που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Η σάρκα τους θα λιώνει καθώς θα στέκονται πάνω στα πόδια τους και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλη ταραχή του Κυρίου ανάμεσά τους. Και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι του πλησίον του και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι του πλησίον του. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την εικόνα με ένα πυρηνικό πόλεμο ή κάτι ανάλογο, γιατί λέει θα λιώνει η σάρκα τους, τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες, η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους. Αδερφοί, δεν είναι ανάγκη κάθε ενέργεια του Λόγου του Θεού να την εξηγούμε με φυσικά φαινόμενα. Ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, υπερφυσικά. Γιατί λένε κάποιοι, πώς πέρασε ο Ισραήλ την Ερυθρά Θάλασσα, φύσηξε πολύ ο αέρας και επειδή τόσο πολύ αέρα μετακινήθηκε το νερό και ήταν λίγο εκεί μισοστεγνωμένα και πέρασαν οι άνθρωποι. Όχι, ο Κύριος την χώρισε στη μέση. Πώς ήρθαν τα πουλιά και φάγανε τα ορτίκια? Ο Μωυσής ήταν έξυπνος και σκέφτηκε, επειδή ήταν άνθρωπος της ερήμου τόσα χρόνια, από πού έρχονται τα σμήνη των πουλιών και οδήγησε το λαό εκεί που περνούσαν τα πουλιά και φάγανε. Δηλαδή, σοφίες ανθρώπινες, που δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς ήταν το άστρο της Βηθλεέμ και πώς ήταν δυνατόν να σταθεί πάνω από το σπίτι που ήταν ο Κύριος? Δεν σημαίνει ότι ήταν αστέρι επειδή βλέπαν ένα φως οι μάγοι. Μπορεί να ήταν ένα άστρο στην Ανατολή πραγματικό όταν το είδαν από μακριά, πολλά χιλιόμετρα, αλλά σίγουρα μπορούσε να ήταν και ένας άγγελος φωτός εκεί πάνω. Γιατί είναι αδύνατο να φέγγει πάνω από ένα σπίτι ένα άστρο. Αφού το άστρο είναι η απόσταση δηλαδή από τη γη, είτε είμαι στη Λευκωσία, είτε είμαι στα Χανιά, είτε είμαι στην Αθήνα, η ίδια απόσταση, δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι δυνατό το άστρο να είναι πάνω από ένα σπίτι και να μην είναι στο άλλο σπίτι. Προφανώς ένας άγγελος έφεγγε από πάνω και το είδανε το άστρο, συσσαγωγικά. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ό,τι θέλει υπερφυσικά όταν θέλει να δείξει κάτι. Εδώ πάνε όλοι ενάντια στην Ιερουσαλήμ, έτσι, στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Έρχεται ο Κύριος με τους Αγίους του και τους λιώνει. Δεν έχει ανάγκη ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε θερμοπυρηνικά. Ο Κύριος, όπως θα διαλύσει το σύμπαν στο τέλος της χιλιετίας και θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, έχει αρκετή δύναμη για να κάνει και μια τοπική μάχη εκεί, έστω και τρομερή. Αποκάλυψη 19:20. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται ζωντανοί στη λίμνη του Πυρός. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε εκείνους που έλαβαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκυνούν την εικόνα του. Ζωντανοί ρίχθηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Βλέπετε, αδερφοί, μα το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, λέμε, είναι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από το διάβολο. Ο Κύριος δεν χαρίζεται ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Και ο διάβολος θα πάει στην ίδια λίμνη του πυρός, αλλά ο Κύριος δεν κυνηγάει μόνο τα πνεύματα. Οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Επομένως και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης του, που πλάνησαν και έκαναν τόσο κακό στην ανθρωπότητα, ζωντανοί ρίχτηκαν οι δύο στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Ο διάβολος, θυμάστε, δένεται για ένα διάστημα και μετά από 1000 χρόνια, μετά τη Χιλετή Βασιλεία, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί. Αποκάλυψη 20 στην αρχή. «Και είδα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, έχοντας το κλειδί της Αβύσσου». Προσέξτε τα σύμβολα, έτσι δεν μιλάμε για ένα κλειδί που ανοίγει μια πόρτα. «Της Αβύσσου και αλυσίδα μεγάλη στο χέρι του». Δεν μιλάμε αλυσίδα μεταλλική, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, δεν μπορεί να δέσει σε ένα πνεύμα με φυσική αλυσίδα. Είναι δεσμός. «Και κράτησε το δράκο, τον όφη τον αρχαίο», που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, «και τον έδεσε 1000 έτη και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην πλανήσει πια τα έθνη μέχρι να τελειώσουν τα 1000 έτη. Μετά από αυτά πρέπει να λυθεί αυτός για λίγο χρόνο, για να ξαναταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, να τους στρέψει ενάντια του Θεού». Και στο 10, «και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων». Θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Δεν ξέρει ο διάβολος αυτές τις προφητείες? Τις ξέρει, αλλά έχει σκοτάδι ο ίδιος. Δεν πιστεύει. Νομίζει ότι θα τα καταφέρει και ότι θα νικήσει. Και είναι τέτοια η λύσα του που προσπαθεί να καταστρέψει κάθε τι που ο Θεός έχει δημιουργήσει. Και όσον αφορά εμάς, αδελφοί, να προσέχουμε να μην του δίνουμε τόπο, καθόλου φαγητό, έστω και λίγο. Γιατί ικανοποιούμε αυτή τη σατανικότητα που έχει. Προσέξτε, πάμε πίσω στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:10. «Και θα χαθούν όσοι πλανηθούν», γιατί είπαμε για την αγάπη της αλήθειας. Λέει, «με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται», σε αυτούς που χάνονται, επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα σηκωθεί με δύναμη από το πνεύμα της πλάνης. Επομένως, η μοναδική προστασία από τον Αντίχριστο είναι η υπερβολική αγάπη της αλήθειας. Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας. Κατά Ιωάννη 8:31 έλεγε ο Ιησούς, «Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Μένω στο λόγο, είμαι μαθητής του, γνωρίζω την αλήθεια, ελευθερώνομαι. Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια, αλλά και με έργα, ζώντας ανάλογα. 1 Ιωάννου 3:18. Ας μη αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Και λέει πιο κάτω στο 23, αυτή είναι η εντολή του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ένας τον άλλον, καθώς μας έδωσε εντολή. Και όποιος τηρεί τις εντολές του, μένει με αυτόν, εννοεί ενωμένος, και αυτός ενωμένος με αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας, από το πνεύμα που μας έδωσε. Αδελφοί μου, κλείνω, αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στο πνεύμα του Αντίχριστου. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑΓΑΜΑ. Ο έχων τα κρίφια αυτού τεθλασμένα ή αποκεκομένα, δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγήν του Κυρίου. Ο νόθος δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγήν του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτού δεν θέλει εισέλθει εις την συναγωγήν του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θέλει εισέλθει εις την συναγωγήν του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτών ουδέποτε θέλουν συνεισέλθει εις την συναγωγήν του Κυρίου. Διότι δεν σας προϋπήντησαν με άρτον και ίδωρ εν τη οδό ότε εξήρχεστε εξ Αιγύπτου. Και διότι εμίσθωσαν κατά σου τον Βαλαάμ, τον ιόν του Βεόρ εκ Φεθορά της Μεσοποταμίας, δια να σε καταραστεί. Αλλά Κύριος ο Θεός σου δεν ηθέλησε να εισακούσει του Βαλαάμ, αλλά Κύριος ο Θεός σου μετέβαλε την κατάραν εις ευλογίαν προσέ, διότι Κύριος ο Θεός σου σε ηγάπησε. Δεν θέλει ζητήσει την ειρήνην αυτών, ουδέ την ευτυχίαν αυτών, πάσα στα σημέρα σου εις τον αιώνα. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Ιδουμαίων, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θέλεις βδελίτεστε των Αιγύπτιων, διότι εστάθης ξένος εν τη γη αυτού. Τα παιδεία όσα γεννηθώσιν εξ αυτών, θέλουν συνεισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου εν τη τρίτη γενεά αυτών. Όταν εκστρατεύεις επί τους εχθρούς σου, φυλάτου από παντός κακού πράγματος. Εάν είναι εν μέσω σου άνθρωπος, ώστις δεν είναι καθαρός έκτινος συμβάντος εις αυτόν τη νύχτα, θέλει εξέλθει έξω του στρατοπέδου, δεν θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και προς την εσπέρα θέλει λουστεί ενίδατη. Και δίνοντος του ηλίου θέλει εισέλθει εντός του στρατοπέδου. Και θέλεις έχει τόπον έξω του στρατοπέδου, και θέλεις εξέλθει εκεί έξω, και θέλεις έχει πτιάριον μικρών μεταξύ των όπλων σου. Και όταν κάθισε έξω, θέλει σκάπτει δι' αυτού και θέλει στρέψει και σκεπάσει το εξερχόμενον από σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου περιπατεί εν μέσω του στρατοπέδου σου, δια να σε ελευθερώσει και δια να παραδώσει τους εχθρούς σου εμπροστέ σου. Δια τούτο θελείστε άγιον το στρατόπεδό σου, δια να μη βλέπει ακαθαρσία αντινά εν σύ και αποστρέψει από σου. Δεν θέλεις παραδώσει δούλον εις τον Κύριον αυτού, ώστις κατέφυγεν από του Κυρίου αυτού προσέ. Μετά σου θέλει κατοικεί εν μέσω σου, εις όντινα τόπον εκλέξει εν μια των πυλών σου όπου αρέσκει εις αυτόν. Δεν θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν. Πόρνη δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ, ουδε θέλει είστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν θέλεις φέρει πληρωμήν πόρνης, ουδε μίσθωμα κοινός εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, διούδε μίαν ευχήν, διότι αμφότερα ταύτα είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Δεν θέλεις δανείζει εις τον αδελφόν σου χρήματα επιτόκο, τροφάς επιτόκο, ουδέν πράγμα δανειζόμενον επιτόκο. Εις τον ξένον δίνεσαι να τοκίζεις, εις τον αδελφόν σου όμως δεν θέλεις τοκίζει, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάσας τας επιχειρήσεις σου επί της γης, εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτήν. Όταν ευχηθείς ευχήν προς Κύριον τον Θεό σου, δεν θέλεις βραδίνει να αποδώσεις αυτήν, διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει εξάπαντος εξητήσει αυτήν παρά σου και θέλει είστε αμαρτία είσαι. Εάν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θέλει είστε αμαρτία είσαι. Ό,τι εξέλθει εκ των χειλαίων σου θέλεις φυλάξει και θέλεις εκτελέσει. Καθόν τρόπον υφχήθης εις Κύριον τον Θεό σου την αυτοπροαίρετον προσφοράν την οποίαν υπεσχέθης δια του στόματός σου. Όταν εισέρχεσαι εις τον αμπελώνα του πλησίον σου, δίνεσαι να τρώγεις τα φύλλα κατά την όρεξή σου έως σου χορταστείς. Εις το αγγείο σου όμως δεν θέλεις βάλει. Όταν εισέρχεσαι εις τα σπαρτά του πλησίον σου, δίνασαι να αποσπάς δια της χειρός σου αστάχεια. Δρέπανον όμως δεν δίνασαι να βάλεις εις τα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιον, Κεφάλαιον Καπαδέλτα. Όταν της λάβει η γυναίκα και νυφευθεί με ταυτής και συμβεί να μη έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρικεν εν αυτή άσχημον πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού. Και αφού αναχωρήσει από της οικίας αυτού, δύναται να υπάγει και να συζευχθεί με τα άλλο ανδρός. Και αν ο δεύτερος ανήρ αυτής μισήσει αυτήν και γράψει εις αυτήν γράμμα διαζυγίου και δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και αποπέμψει αυτήν από της οικίας αυτού, ή εάν αποθάνει ο δεύτερος ανήρ, ο λαβών αυτήν εις γυναίκα αυτού, ο πρώτος αυτής ανήρ, ο αποπέμψας αυτήν, δεν δύναται να λάβει αυτήν πάλιν εις σε αυτόν γυναίκα, αφού εμολύνθη, διότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Δεν θέλεις επιφέρει αμαρτίαν εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομία. Εάν της νεωστή λάβει γυναίκα, δεν θέλει εξέλθει εις πόλεμον και δεν θέλει επιφορτιστεί επ' αυτόν ουδέν, αλλά ελεύθερος θέλει είστε εν τη οικί αυτού εν έτος και θέλει εφράνει την γυναίκα αυτού την οποίαν έλαβε. Δεν θέλει λάβει ουδείς εις ενέχειρον την άνω ουδε την κάτω πέτραν του μήλου, διότι ζωήν λαμβάνει εις ενέχειρον. Εάν της φοραθεί κλέπτον τεινά εκ των αδελφών αυτού, εκ των ιών Ισραήλ, και κατά δουλώσας σε αυτόν επόλυσε, τότε ο κλέπτης ούτως θέλει θανατώνεσθε και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Πρόσεχε εις την πληγήν της λέπρας να φυλάτης επιμελώς και να κάμεις κατά πάντα όσα ιερείς οι Λεβίτες σας διδάξωση. Καθώς προσέταξα εις αυτούς, θέλετε προσέχει να κάμνετε. Εν θυμού τι έκαμεν εις την Μαριάμ Κύριος ο Θεός σου καθοδόν αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Όταν δανείσεις τι εις των πλησίων σου, δεν θέλεις εισέλθει εις την οικίαν αυτού για να λάβεις το ενέχειρον αυτού. Έξω θέλεις σταθεί και ο άνθρωπος εις τον οποίον δανείζεις θέλει εκφέρει εις σε το ενέχειρον. Και αν ο άνθρωπος είναι πτωχός, δεν θέλεις κοιμηθεί μετά του ενεχείρου αυτού. Εξάπαντος θέλεις αποδώσει εις αυτόν το ενέχειρον περί την δύση του ηλίου και θέλει κοιμηθεί εν το ηματίο αυτού και θέλει σε ευλογήσει και θέλει είστε εις σε δικαιοσύνη ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις αδικήσει μισθωτών πτωχών και ενδεεί εκ των αδελφών σου ή εκ των ξένων σου των εντυγή σου εντός των πυλών σου. Αυθημερών θέλεις δώσει των μισθών αυτού πριν δύσει ο ήλιος επ' αυτόν, διότι είναι πτωχός και έχει την ελπίδα αυτού εις αυτόν, δια να μη βοήσει κατά σου προς Κύριον και γίνει εις σε αμαρτία. Οι πατέρες δεν θέλουσι θανατώνεστε δια τα τέκνα, ούτε τα τέκνα θέλουσι θανατώνεστε δια τους πατέρας. Έκαστος θέλει θανατώνεστε δια το ίδιον εαυτού αμάρτημα. Δεν θέλεις διαστρέφει την κρίση του ξένου, του ορφανού, ουδε θέλεις λαμβάνει το ημάτιον της χείρας ενέχειρον. Αλλά θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν Αιγύπτο και σε ελύτρωσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε να κάμνεις το πράγμα τούτο. Όταν θερίζεις το θέρος σου εν το αγρό σου και λησμονείς ισχυρό βολόντι εν το αγρό, δεν θέλεις επιστρέψει δια να λάβεις αυτό. Δια των ξένων θέλει είστε, δια των ορφανών και δια την χείρα, δια να σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου. Αφού την άξεις τα σελέα σου, δεν θέλεις πάλιν ελαιολογήσει τους κλάδους. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Αφού τριγήσεις τον αμπελώνα σου, δεν θέλεις τα φιλολογήσει πάλιν. Θέλει είστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείρα. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου. Δια τούτο εγώ προστάζω εις σε να κάμνεις το πράγμα τούτο.
0: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιπατεί εν τη Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να θανατώσουν αυτόν. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, «Μετάβηθη εντεύθεν, και είπαγε στην Ιουδαίαν, για να είδωση και οι μαθητές σου τα έργα τα οποία κάμνεις, διότι ουδείς πράττει τη κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις ταύτα, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμον, διότι ουδή οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν». Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθεν έτη, ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμέ όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού είναι πονηρά. Σεις ανάβετε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ δεν αναβαίνω έτη εις την εορτήν ταύτην, διότι ο καιρός μου δεν επληρώθη έτη». Και αφού είπε ταύτα προς αυτούς, έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Αφού διανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ουχή φανερός, αλλά κρυφίος πως. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, «Πού είναι εκείνος?» Και είτο πολύς γονγκισμός περί αυτού μεταξύ των όχλων. Άλλοι μεν έλεγον ότι είναι καλός, άλλοι δε έλεγον ουχή, αλλά πλανά των όχλων. Ουδείς όμως ελάλη παρησία περί αυτού, δια των φόβων των Ιουδαίων. Και ενώ η εορτή ήτο ήδη περί τα μέσα, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Και θαύμασον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Η ειδική μου διδαχή δεν είναι εμού, αλλά του πέμψαντός με. Εάν της θέλει να κάμει το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' εμαυτού. Ως της λαλεί αφέ αυτού, ζητεί την δόξαν την ειδικήν του. Ως της όμως ζητεί την δόξαν του πέψαντος αυτών, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν σας έδωκε τον νόμον, και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμον. Γιατί ζητείτε να με θανατώσετε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τι ζητεί να σε θανατώσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Εν έργον έκαμον και πάντες θαυμάζετε. Δια τούτο ο Μωυσής σας έδωκε την περιτομήν, ουχή ότι είναι εκ του Μωυσέως, αλλά εκ των πατέρων. Και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Εάν λαμβάνει άνθρωπος περιτομήν εν Σαββάτο, δια να μην λυθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε κατ' εμού, διότι έκαμον ολόκληρον άνθρωπον υγιή εν Σαββάτο? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Έλεγον λοιπόν την Εσ εκ των Ιεροσολυμητών, «Δεν είναι ούτω στον οποίον ζητούσι να θανατώσωσι? Και ειδού, παρησία λαλή, και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται, ουδείς γινώσκει πόθεν είναι». Εφώναξε λοιπόν ο Ιησούς, διδάσκον εν το ιερό και είπε, «Και εμέ εξεύρεται και πόθεν είμαι εξεύρεται, και απ' εμ' αυτού δεν ήλθον, αλλά είναι αληθινός ο πέμψας με, τον οποίον σεις δεν εξεύρεται. Εγώ όμως εξεύρω αυτόν, διότι παρά αυτού είμαι και εκείνος με απέστειλεν. Εζήτουν λοιπόν να πιάσω συν αυτόν, και ουδείς επέβαλε επ' αυτόν την χείρα, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν, και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει, μήπως θέλει κάμει θαύματα πλειότερα τούτων τα οποία ούτως έκαμεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι των όχλων ότι εγόγγιζε ταύτα περί αυτού, και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς υπηρέτας, δια να πιάσωσιν αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγων καιρών είμαι με θυμών, και υπάγω προς τον πέψαντά με. Θέλετε με ζητήσει, και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε». Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους, «Πού μέλει ούτως να υπάγει, ώστε εμείς δεν θέλουμε νευρή αυτόν? Μήπως μέλει να υπάγει εις τους διεσπαρμένους μεταξύ των Ελλήνων και να διδάσκει τους Έλληνας? Τι είναι ούτως ο λόγος τον οποίον είπε, θέλετε με ζητήσει και δεν θέλετε με ευρύ, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε?» Κατά δε την τελευταίαν ημέραν, την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το αίτη δεδομένων πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν εδοξάσθη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μίγαρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπε η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από τις κόμεις Βιθλεέμ, όπου είτο ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτόν. Την έσδε εξ αυτών ήθελον να πιάσω συν αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθον λοιπόν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και εκείνοι είπαν προς αυτούς, «Διατί δεν εφέρετε αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτο, καθώς ούτος ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι φαρισαίοι, «Μήπως κι εσείς επλανήθητε? Μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν, ή εκ των φαρισαίων? Αλλά ο όχλος ούτος, ώστις δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατη». Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς, «Ο ελθόν προς αυτόν διανυκτός, εις ον εξ αυτών. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι?» Ερεύνησον και ιδέ, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη. Και υπήγεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν και πάσο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα συλληφθήσαν επί μοιχεία και στήσαντες αυτήν εν το μέσο, λέγωσι προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξεν ημάς, να λιθοβολώνται αιτί αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζοντες αυτόν, για να έχωσι να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς, κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας, είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, «Συ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Και αν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σοι εμή είναι αληθής. Διότι ημώνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέμψας με. Και εν το νόμο δε ημών είναι γεγραμμένον, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού, και ο πέμψας με πατήρ μαρτυρεί περί εμού». Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε εμέ εξεύρετε, ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε εμέ, ή θέλετε εξεύρει και τον πατέρα μου». Τούτους τους λόγους ελάλησεν ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό. Και ουδείς επίασεν αυτόν, διότι δεν είχε ελθεί έτη η ώρα αυτού. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και θέλετε με ζητήσει, και θέλετε αποθάνει εν τη αμαρτία ημών. όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως θέλει θανατώσει η αυτόν και δια τούτο λέγει, όπου εγώ υπάγω, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σεις είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Σι τι είσαι» και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ότι σας λέγω απ' αρχής. Πολλά έχω να λέγω και να κρίνω περί ημών, αλλά ο πέμψας με είναι αληθής, και εγώ όσα ήκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον». Δεν εννοήσαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του πατρός. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και απ' εμ' αυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με εδίδαξεν ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετε μου. Δεν με αφήκεν ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ενώ ελάλει ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν». Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν, «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμεν δούλοι εις ουδέν απόποτε. Πόσοι λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί σε εσάς. Εγώ λαλώ ό,τι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ό,τι είδετε πλησίον του πατρός σας». Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Ο πατήρ ημών είναι ο Αβραάμ». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ ή θέλετε κάμνη. Τώρα δε ζητείτε να με θανατώσετε, άνθρωπον ώστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποία νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο ο Αβραάμ δεν έκαμε. Σεις κάμνετε τα έργα του πατρός σας». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Εμείς δεν εγεννήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν ο Θεός ή το πατήρ σας, ή θέλετε αγαπά εμέ, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι, επειδή δεν ήλθον απ' εμ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν γνωρίζετε την λαλιά μου? Διότι δεν δύναστε να ακούγετε τον λόγον μου. Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττετε. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης, και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Εγώ δε, διότι λέγω την αλήθειαν, δεν με πιστεύετε. Τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Εάν δε αλήθειαν λέγω, γιατί σεις δεν με πιστεύετε? Ώστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Δεν λέγομεν ημείς καλός ότι η Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εγώ δαιμόνιον δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και εγώ δεν ζητώ την δόξα μου, υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, θάνατον δεν θέλει η δύο στον αιώνα». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Τώρα κατελάβαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Ο Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν της φυλάξει τον λόγον μου, δεν θέλει γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Αβραάμ, ώστις απέθανε? Και η προφήτε απέθανον. Σύ τι να κάμνεις σε αυτόν?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου είναι ουδέν. Ο πατήρ μου είναι ώστις με δοξάζει, τον οποίον σεις λέγετε ότι είναι Θεός σας, και δεν εγνωρίσατε αυτόν. Εγώ όμως γνωρίζω αυτόν, Και εάν είπω ότι δεν γνωρίζω αυτόν, θέλω είστε όμοιός σας, ψεύστης. Αλλά γνωρίζω αυτόν και τον λόγον αυτού φυλάτω. Ο Αβραάμ, ο πατήρ σας, είχε αγαλίαση να είδει την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, «Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη, και είδες τον Αβραάμ». Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Εσήκωσαν λοιπόν λίθους για να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού, περάσας διαμέσου αυτών, και ούτως ανεχώρησε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι που μας διδάσκεις, Κύριε, μέσα από τους λόγους Σου. Και ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να μας μιλήσεις. Δεν έχουμε ανάγκη ανθρώπινη λαλιά. Έχουμε ανάγκη τους λόγους Σου, τους Άγιους, Κύριε. Και καθώς ανοίγουμε σε Σένα, θέλουμε να έρθεις το βράδυ αυτό με το χέρι Σου να γράψεις τις εντολές Σου μέσα μας. Ώστε ο λόγος Σου να γίνει πράξη της ζωής μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αρφή. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε από το βιβλίο των Β' Χρονικών και είχαμε δει την ιστορία του Εζεκία και τώρα είμαστε στην ζωή του Ασά. Και σας είπα, αν θυμάστε, ότι το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι, θα λέγαμε, το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και είναι θαυμάσιο αυτό που μπορείς να πάρεις, αδερφοί. Μας λέει ο Λόγος Θεού στην Ρωμαίους το 15:4. Ρωμαίους, γιώτα έψιλον, εδάφιο 4. Λέει, διότι όσα προεγράφησαν, για τη διδασκαλία μας προεγράφησαν. Για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής της παρηγορίας των γραφών. Όλα όσα είναι γραμμένα από την αρχή της του Λόγου του Θεού, ο Κύριος τα έγραψε για τη διδασκαλία μας. Και πιστεύω όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να πετύχουμε και να μην αποτύχουμε, είναι γραμμένα εδώ μέσα. Και αυτό βλέπω καθώς μελετάω το βιβλίο της Β' Χρονικών και διαβάζω όλους αυτούς τους βασιλιάδες που ήταν πιστοί. Θυμάστε, σας είπα ότι είχαμε 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο του Ιούδα, 19 στο βόρειο βασίλειο. Από τους 19 στο βόρειο βασίλειο κανένας δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Όλοι οδήγησαν το λαό του Θεού στα είδωλα μέχρι που ο Θεός τους έστειλε στην αιχμαλωσία. Σήκωσε τους Ασσύριους και τους έστειλε όλους στην αιχμαλωσία. Και από τους 20 βασιλιάδες στο νότιο βασίλειο έχουμε 5 πολύ καλούς βασιλιάδες, οι οποίοι έφεραν αναζωπήρωση μέσα στο λαό του Θεού. 5 βασιλιάδες, λαμπρό παράδειγμα, στον οποίο τη ζωή θα δούμε, βλέπουμε και τα συν και τα πλην, για να ξέρουμε τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα και τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να αποφύγουμε το παράδειγμα. Και είχαμε μιλήσει για για 4 κλειδιά που είχε ο άνθρωπος αυτός, ο Ασά, ο βασιλιάς Ασά. Και το τελευταίο, το 4ο κλειδί της ζωής του, είπαμε ότι ήταν άνθρωπος προσευχής. Άνθρωπος προσευχής. Όταν ήρθαν εναντίον του, σηκώθηκε ένα μεγάλο στράτευμα από την Αιθιοπία και ήρθε εναντίον του, Β' Χρονικών διαβάζω, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Β' Χρονικών, Ιώτα Δέλτα, 9, λέει, εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθε νέος Μαρισά. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη μάραγγη σε θάπλησιον της Μαρισά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο λαός του Θεού να αποφασίσει να υπακούσει τον Κύριο και ο διάβολος να μην σηκώσει στράτευμα εναντίον μας. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι όταν ο λαός του Θεού κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν ο λαός του Θεού κοιμάται, ο διάβολος χαίρεται, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αλλά μόλις αποφασίζεις να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει, αμέσως ο διάβολος σηκώνει αντίδραση. Και τι έκανε ο Ασά, λέει στο 11. Και βόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε, τι έκανε, λέει, βόησε. Προσευχή. Κοιτάξτε, ήταν ειλικρινής ο Ασά. Και λέει, εβόησε. Είχε μεγάλο στράτευμα και ο Ασά. Αλλά, και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας του ήταν ότι ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση και ειρήνη στη βασιλεία του, ενώ όσο ήταν στην ανάπαυση, τι έκανε. προετοιμαζόταν για πόλεμο. Πολλοί χριστιανοί, όταν ο Θεός μας δώσει μια νίκη, μια ευημερία, μια ησυχία, τι κάνουμε?
2: Αναπαυόμαστε.
1: Αυτός, ενώ ο Θεός του έδωσε ανάπαυση, προετοιμαζόταν για πόλεμο. Αμήν. Και έβαλε όλο το λαό να χτίζει τύχη, ετοίμαζε το στρατό, γιατί ήξερε ότι ο διάβολος θα αντιδράσει. Και όταν έρχεται ο διάβολος, ο Ασά είναι έτοιμος. Τι κάνει? Λέει, ευόησε προς Κύριο. Προσευχή. Κάτι ξέρουν. Κάτι ήξερε ο Ασά και όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι. Κάτι ήξερε ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος τον βλέπουμε μέσα στη ζωή του. Τι να κάνει συνέχεια? Προσευχότανε. Προσευχότανε. Λέει, και βόησε ο Ασά προς Κύριο το Θεόν αυτού. Κατεύθυνε την προσευχή του εκεί που έπρεπε να πάει. Στράφηκε δηλαδή στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Βλέπετε, πολλές φορές, γι' αυτό είναι ένα μάθημα για μας, εμείς μέσα στη δυσκολία μας στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Και θα δούμε παράδειγμα. Στρεφόμαστε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να στρεφόμαστε σε εκείνο. Εδώ ο Ασά είναι υπάκους. Κατευθύνει την προσευχή του σωστά και λέει, και δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή καθόλου δύναμη. Και λέει, βοήθησέ μας Κύριε Θεέ ημών, γιατί σε σένα απεπίθαμε. Προσέξτε, όλη η προσευχή του ήταν, αδερφοί, στο στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Αλληλούια. Κύριε, σε σένα στρεφόμαστε για βοήθεια. Και προσεύχομαι αυτή την προσευχή που έκαναν οι μαθητές, οι οποίοι ήρθαν στον Κύριο και είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι ζωτικό να μάθουμε να προσευχόμαστε. Πολλές φορές η προσευχή μας αναλώνεται σε άλλα πράγματα. Το ένα, το άλλο. Μπορεί να λέμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Εδώ βλέπουμε ότι η προσευχή του αμέσως κατευθύνεται σωστά. Δεν προσεύχεται ούτε για την οικογένειά του, ούτε για τα παιδιά του, ούτε για τίποτα άλλο, γιατί ο Θεός ξέρει τις ανάγκες μας. Τα λες, τα εμπιστεύεσαι και εκείνος τα κάνει. Αλλά απευθείας στρέφεται στον Κύριο για να ζητήσει ακριβώς την ανάγκη του. Στο στόχο. Και το τελευταίο, το τέταρτο στην προσευχή του Ασά που παρατηρούμε, λέει, διότι επί σε πεποίθαμε. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωπος πίστης. Άνθρωπος πίστης. Και ο Κύριος, όταν βρει μια τέτοια καρδιά, αδερφή, τι λέτε, θα απαντήσει? Κοιτάξτε τι λέει. 14 κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, στο 12 εδάφιο. Τι προσευχήθηκε ο Ασά? Ο Κύριος να ακούσει και να σώσει, γιατί δεν έχει ο Θεός πρόβλημα να σώσει αυτούς που έχουν, λέει, μικρή δύναμη ή αυτούς που έχουν μεγάλη. Και λέει, και επάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπες έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Αλληλούια. Αυτό είναι το κλειδί. Βλέπετε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνουμε εμείς από ό,τι έκαναν εκείνοι. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Το μυστικό της επιτυχίας είναι το ίδιο. Και μόλις ανοίγει την καρδιά, προσεύχεται, ζητάει τον Κύριο, λέει, ο Κύριος πάταξε τους εχθρούς του και οι εχθροί του έφυγαν. Και δέει στο 13, ο δε Ασά και ο λαός σου μετ' αυτού κατεδίωξαν αυτούς έως γεράρων και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι, ώστε δεν μπορούσαν να αναλάβουν πλέον, γιατί συντρίφθηκαν μπροστά στον Κύριο. Και επάταξαν όλες τις πόλεις, διότι ο φόβος του Θεού επέπεσεν επ' αυτούς και ελαβυραγώγησαν. Δηλαδή, όχι μόνο ο Κύριος σύντριψε τους εχθρούς τους, αλλά τους πλούτησε κιόλας με τα λάφυρά τους. Αμέ. Θέλουμε ο Θεός να μας πλουτίσει με τα λάφυρα του εχθρού, αδερφοί? Αμέ. Τα ξέρουμε τα λάφυρα? Τα ξέρουμε τα λάφυρα του εχθρού? Ποια είναι? Οι ψυχές των ανθρώπων. Οι ψυχές των ανθρώπων. Όλους αυτούς που ο διάβολος τους έχει και τους κρατάει δέσμιους, αυτοί είναι τα λάφυρα, αυτά είναι τα λάφυρα που ο Θεός θέλει να μας τα δώσει. Αλλά βλέπεις, πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Πρέπει να ξέλθεις, πρέπει να πας. Έβλεπα μέσα, την ώρα που ψάλαμε, έβλεπα όλο αυτό το λόγο, τον προφητικό, τον έβλεπα μπροστά μου. Ο Κύριος να ψάχνει το απολωλός Και το θέμα είναι

έμπαινε μέσα στο χώμα και άντε βρέστο. Τελείωσε. Και τι έκανε αυτή η γυναίκα? Ξεσήκωσε όλο το σπίτι να βρει τη χαμένη δραχμή και αφού τη βρήκε, πήγε και φώλαξε όλους τους φίλους. Βρήκα τη δραχμή, βρήκα τη δραχμή. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Αδερφοί, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Στην προσευχή του βλέπουμε ότι ο Ασά αναγνώριζε την ικανότητα του Θεού. Τι είπε? Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθήσει αυτούς που έχουν πολύ δύναμη ή καθόλου δύναμη. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή? Δεν έχει σημασία το νούμερο. Ούτε έχει σημασία εσύ τι νομίζεις ότι είσαι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ή εγώ είμαι ηλικιωμένος, δεν μπορώ. Πείτε μου, πότε ο Θεός έστειλε τον Μωυσή? Πόσο χρονό ήταν, θυμάστε? 80 χρονών ήταν. 80 χρονών ήταν. Όταν ο Κύριος του είπε πήγαινε, και αυτό το έβλεπα μπροστά μου την ώρα που ψάλαμε. Τον έστειλε ο Κύριος να βρει το λαό του και να τον βγάλει. Τον έστειλε. Και ήταν 80 χρονών. Πείτε μου πόσο ήταν ο Αβραάμ όταν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση. Πόσο ήταν? 100 χρονών. 100 χρονών. Ήταν 99 αυτός και 89 η Σάρα όταν ο Κύριος του είπε του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις γιο. Βλέπεις, ο Θεός δεν κοιτάει να δει, κάτσε να βρω ένα μπουμπούκι, 20 χρονών, 25, 30, να κάνω τη δουλειά μου. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια, αδερφή. Δεν κολλάει ο Θεός στο να έχεις πολύ δύναμη, στο να έχεις λίγη δύναμη, στο να είσαι νέος ή στο να είσαι ηλικιωμένος. Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του ανεξαρτήτου ηλικίας. Και αυτό θα το δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Σήμερα δεν θα προλάβουμε. Στον επόμενο βασιλιά, που ήταν ο Ιωσίας. Για πες μου, τι έκανες όταν ήσουν 8 χρονών? Δευτέρα δημοτικού. Και εγώ 8 χρονών ξυπνούσα το πρωί και έβγαινα στο δρόμο και περίμενα να έρθουν να ξυπνήσουν οι φίλοι μου, γιατί εγώ σηκωνόμουν πρωί, να βγουν έξω να παίξουμε. Ξεκινούσα το παιχνίδι το πρωί και με έβαζε ο πατέρας μου, έβρισκε ο πατέρας μου το βράδυ, γύριζε με το μηχανάκι και με έψαχνε όταν ήταν αργά πλέον για να με βάλει μέσα στο σπίτι, 8 χρονών. Διαβάσουμε Β' Χρονικών 34 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λάμδα Δέλτα 1. Λέει, 8 ετών ηλικίας ή το Οσίας όταν βασίλευσε. 8 ετών. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καλό background. Γιατί εμένα ο πατέρας μου... Να δεις τι μου έκανε ο πατέρας μου. Όταν διάβαζα την ιστορία του Ιωσία, λέω... Παραπονιόμαστε εμείς για το υπόβαθρο πολλές φορές, για το πού ήμασταν και το τι έχουμε πίσω. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι προβλήματα γιατί έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Και τα δύσκολα παιδικά χρόνια τους έχουν φέρει σε μεγάλη δυσκολία. Και πρέπει να πάνε στους ψυχολόγους, στους ψυχίατρους για να τους ελευθερώσουν. Ο παππούς του Ιωσία, ξέρετε τι έκανε? Βασιλιάς Μανασής. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. 55 χρόνια βασίλευσε ο Μανασής και θυσίαζε μωρά στο Μολόχ. Και αφού πεθαίνει ο Μανασής, παίρνει τη βασιλεία ο αμόνο γιος του, ο μπαμπάς του Ιωσία, ο οποίος συνεχίζει στις ίδιες αμαρτίες και απαράλλακτες με αυτές που έκανε ο παππούς του. Αυτός ευτυχώς ήταν 2 χρόνια. Και έχει ένα background, ένα παρελθόν ο Ιωσίας, ο οποίος έβλεπε τον παππού του και τον πατέρα του να κάνουν θυσίες, ανθρωποθυσίες στους δαίμονες. Και σηκώνονται, θανατώνουν, κάποιοι σηκώνονται από τον Ιούδα, θανατώνουν τον Αμών, τον μπαμπά του, και έρχεται τώρα ο Ιωσίας, ο οποίος θα έπρεπε να σηκώνεται το πρωί να πάει να παίζει, γιατί, τι, 8 χρονών τώρα, και λέει, βασίλευσε 31 χρόνια, και λέει στο 2, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδίς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Αμήν. 8 χρονών.

0: 8 χρονών. Και εμείς όταν είμαστε, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, θα σας έχω ξαναπεί, πίστεψα στα 16 χρονών. Στα 17 μου όταν έκανα καμία ανοησία, όχι τίποτα σαυρό, βαριές αμαρτίες, δόξα τω Θεώ, δεν μπήκα, ο Κύριος με φύλαξε, αλλά αν έκανα κάτι σκεφτόμουν και έλεγα, μικρό σήμα ακόμα ο Θεός θα με σκεπάσει. Και περνάνε τα χρόνια και από μικρή φτάνουμε σε μία ηλικία και λέμε έχουμε χρόνο, όταν είμαστε νέοι. Και μετά περνάνε τα χρόνια και λέμε, μόλις θα τελειώσω τη δουλειά μου και θα βγω στη σύνταξη που θα έχω χρόνο, θα κάνω πολλά. Και μετά φτάνουμε στη σύνταξη και το πόδι μου πονάει, το χέρι μου δεν τεντώνει, τα δάχτυλά μου, η μέση μου με ενοχλεί. Οπότε τι κάνεις? Τίποτα. 8 χρονών λέει, 8 χρονών το παιδί αυτό με τέτοιο παρελθόν λέει και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ξέρετε τι έκανε? Να βάλουμε λίγο Παροιμίες, 4ο κεφάλαιο, τα 2 τελευταία εδάφια. Κοιτάξτε τι λέει ο Σολομώντας. Και αυτό ο Ιωσίας το διάβαζε, αδερφοί, και το υπάκουσε. Γιατί αυτή είναι η ευλογία. Η υπακοή στους λόγους. Λέει, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και όλοι σου οι δρόμοι θα κατευθυνθούν. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Αλλά απόστρεψε το πόδι σου από το κακό. Πάμε πάλι πίσω, Β' Χρονικών 34, 2 εδάφιο. Λέει, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, περιπάτησε εν τεσοδής Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Ο δρόμος του, 8 χρονών αδερφοί, ήταν ευθύς. Ευθύς. Και η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Και ο Ιωσίας δεν πήγε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και λέει στο 3ο εδάφιο. Και εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού, πόσο χρονών ήταν? 16 χρονών. 16 χρονών. Λέει, νέος ον έτη, άρχισε να εξητεί το Θεό του Δαβίδ του πατρός του. 16 χρονών. Λέει, και το 12ο έτος, ποιο ήταν αυτό? 20. 20 χρονών. Άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα, την Ιερουσαλήμ, από τους υψηλούς τόπους και από τα άλτσια, και από τα γλυπτά και τα χωνευτά, στο 4. Και κατέστρεψε έμπροσθεν αυτού τα θυσιαστήρια των Βαλήμ και τα είδωλα τα υπεράνω αυτών κατεκρύμνησε και τα άλση, τα γλυπτά, τα χωνευτά κατεσύντριψε και ελέπτυνε η σκόνη και έριψαν αυτά επί τα μνήματα των θυσιαζόντων εις αυτά. Κοιτάξτε μια απόφαση που είχε η καρδιά του. Τα διάλυσε, τα έκανε σκόνη, ξέρετε τι τα έκανε σκόνη, για να μην μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει κανένας. Και ο Ισραήλ πάντα αυτό έκανε. Έμπαινε ο βασιλιάς, ο οποίος λάτρευε τα είδωλα, ήθελε να λατρέψει είδωλα, και τα έπαιρνε, τα ξανάστηνε και τα λάτρευε. Ο Ιωσίας τι είπε? Εδώ τελείωσε. Και έχει να κάνει και με τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν θέλει τα είδωλα να τα κατεβάσεις. Θα τα κατεβάσω, να τα βάλω σε μια άκρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θυμάμαι όταν πίστεψα. Είχα μαζέψει, ήμουν 16 χρόνια και είχα δίσκους. Ξέρετε, τους παλιούς δίσκους, τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Αυτοί που τους βάζεις στο pick-up με τη βελόνα και παίζουν. Με ξένη μουσική και είδα μια βιντεοκασέτα που είχε κάνει κάποιος αδερφός με τα ανάποδα μηνύματα της μουσικής. Και λέω, η μουσική τέρμα αυτή. Τώρα θα ακούω μόνο τη μουσική του Κυρίου. Και τα πήρα, είχα ένα φίλο και τα ήθελε και του τα έδωσα. Και μόλις γύρισα σπίτι που του τα έδωσα, λέω, λάθος. Τη λύτωσα εγώ, θα την πατήσει αυτός. Ξαναπήγα. Του λέω, συγγνώμη, τι έγινε, τα θέλω. Γιατί τα θέλω, δεν μπορώ να σου πείσω, δικά μου δεν είναι, τα θέλω. Πήγα, τα έβαλα και τα κάψα. Να μην μπορεί κανείς να ξαναπέσει σε αυτή την παγίδα. Και έτσι ο Θεός θέλει να είμαστε όπως τον Ιωσία. Σύντριψε τα είδωλα από την καρδιά σου, νέκρωσε την αμαρτία. Να μην μπορεί ο εχθρός να βρει κανένα τόπο μέσα στη ζωή σου. Πάμε λίγο πίσω, στον Ασά. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον Ιωσία. Αναγνώρισε την ικανότητα του Θεού. Δεν είναι τίποτα, Κύριε, να σώζεις, είτε ο άνθρωπος έχει πολύ δύναμη, είτε καθόλου. Και αναγνώρισε επίσης τη δικιά του αδυναμία μπροστά στη δύναμη του Θεού. Και στο 15, θέλω να το διαβάσουμε σπίτι, κεφάλαιο, Β' Χρονικών, το 15 και στο 16, έχει τέσσερα πράγματα για τη ζωή του. Λέγαμε τέσσερις γέφυρες που πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στην φωτιά αυτή του Θεού. Το πρώτο, στο πρώτο εδάφιο, 15 κεφάλαιο. Λέει, τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρία των ιών του Οδίδ. Ο Αζαρίας ήταν προφήτης. Και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μου, Ασά, και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μετ' αυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύ μεν καιρό εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμο». Και ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άκουγε το λόγο. Άκουγε το λόγο. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το λόγο. Βλέπετε, όλη η εγκατάλειψη, όλη η αποτυχία στο λαό του Θεού ήρθε γιατί έμειναν χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Χωρίς τη διδασκαλία του λόγου. Ξέρεις ότι όλη μας η ζωή, αδερφοί, την έχει ο Θεός εξαρτήσει από το λόγο του. Το πόσο θα πάρεις από το Θεό μέσα στη ζωή σου έχει να κάνει με το πόσο θα τον γνωρίσεις. Και ο μόνος τρόπος που μπορείς να πλησιάσεις το Θεό, να τον γνωρίσεις, είναι μέσα από το Λόγο Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσεις τον Κύριο παρά μόνο μέσα από το Λόγο. Γι' αυτό είναι ζωτικό να μάθουμε το Λόγο. Γι' αυτό βλέπετε, χριστιανοί οι οποίοι δεν έχουν γνώση του Λόγου είναι επιφανειακοί χριστιανοί. Δεν πάνε σε βάθος. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, να τον γνωρίσουμε μέσα από το λόγο. Αυτά έκανε ο Ασά. Ήρθε ο προφήτης του Θεού, του μίλησε το λόγο και ο Ασά ταπείνωσε τον εαυτό του και άκουσε. Και λέει στο τέσσερα εδάφιο, εδώ έχουμε τη δεύτερη γέφυρα. Λέει, ότε όμως εν τη στεναχωρία αυτών, λέει ο προφήτης, είχαν μείνει χωρίς διδασκαλία, χωρίς νόμο, αλλά όταν όμως στη στεναχωρία τους επέστρεψαν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ασά τι έκανε, επέστρεψε. Επέστρεψε στον Κύριο. Κατάλαβε ότι εάν ταπεινώσω τον εαυτό μου και επιστρέψω στον Κύριο, ο Θεός τι θα κάνει, θα βρεθεί, θα έρθει. Είχαν μείνει χωρίς νόμο, χωρίς διδασκαλία, είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο και ο Κύριος τους λέει με τον προφήτη, εάν εξητείτε αυτόν, ο Θεός θα έρθει κοντά σας. Και εδώ μόλις επιστρέφουν στον Κύριο, λέει ο Κύριος, ευρέθη σε αυτούς. Αδερφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο και τον εξητάμε, ο Κύριος είναι εκεί πάντα. Αμήν. Και σας λέω, θέλει να μας μάθει στην προσευχή, η οποία προσευχή δεν είναι μόνο, σας το έχω ξαναπεί, να μιλάμε. Είναι και η προσευχή του να τον ακούμε. Να μείνεις εκεί, να περιμένεις τον Κύριο να σου μιλήσει. Μπορεί να σου μιλήσει με τη φωνή του. Μπορεί να σου ανοίξει, ενώ προσεύχεσαι, το λόγο του. Και να αρχίσει να σου δείχνει πράγματα μέσα από το λόγο του, ο Κύριος. Μπορεί να σου δένει διδασκαλίες μέσα από το λόγο και να σε διδάσκει, μπορεί να σου δείχνει παραδείγματα ζωές ανθρώπων και να σε διδάσκει μέσα από αυτά, ενώ τον περιμένεις στην προσευχή. Και λέει, κατ' εκείνους τους καιρούς, λέει στο πέμπτο εδάφιο, δεν ήταν ειρήνη στον εξερχόμενο και στον εισερχόμενο, αλλά ήταν μεγάλες ταραχές σε όλους τους κατοίκους των τόπων και ευθύρε το έθνος υπό έθνος και πόλεις υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στεναχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μην είναι εκλεγημένε χείρες σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργο σας. Αυτό γίνεται όταν ο λαός του Θεού εξητεί τον Κύριο. Τον εξητεί. Τρίτη γέφυρα. Ποια είπαμε η δεύτερη, τι έκανε. Επέστρεψε στο Θεό. Η τρίτη, λέει στο 8ο εδάφιο. Κοιτάξτε. Και όταν άκουσε ο Ασά τους λόγους τούτου και την προφητεία οδύ του προφήτου, ενεδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα από όλη τη γη του Ιούδα και του Βενιαμίν και από τις πόλεις τις οποίες έλαβε εκ του όρους Εφραήμ και ανανέωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου. Επέστρεψε από την αμαρτία. Γιατί ενώ ήταν ο Ασά βασιλιάς, τι υπήρχαν γύρω-γύρω, λέει. Θυσιαστήρια, λέει, τα ονομάζει βδελίγματα. Είδωλα. Ήταν εκεί αυτά. Και μόλις ακούει την προφητεία, τον άνθρωπο του Θεού, τα παίρνει, τα εξαφανίζει και επιστρέφει στον Κύριο, μετανόησε. Και λέει στο 16, κοιτάξτε, έτι δε μαχά τη μητέρα του βασιλέως Ασά, τη μάνα του, η οποία λάτρευε είδωλα, τι έκανε, την απέβαλε από το να είναι βασίλισσα, επειδή έκανε είδωλο σε άλσος και κατέκοψε ο Ασά το είδωλο αυτής και σύντριψε και έκαψε αυτό εις το χήμαρο κέδρων. Δεν άφησε περιθώρια. Εντάξει, το παιδί μου είναι τώρα, δεν πειράζει. Ή, εντάξει, η μαμά μου είναι. Όχι. Όποιος έχει να κάνει με είδωλα, ο Κύριος λέει stop. Ναι. Την κατέβασε, τη θέση της από βασίλισσα την έχασε. Πήρε το είδωλο, το σύντριψε, το πέταξε. Και άρχισε να λατρεύει τον Κύριο. Σήμερα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί αδερφοί, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν τα πράγματα ανάποδα ή κάνουν το ένα. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να επιστρέψεις στον Κύριο και το δεύτερο είναι να φύγεις από την αμαρτία. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στον Κύριο, αλλά δεν αφήνουν την αμαρτία. Ή μετανοούν για τις αμαρτίες τους, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζουν με εθελοθρησκεία και θέλουν να τιμωρήσουν το σώμα τους για την αμαρτία τους, για τις αμαρτίες της σάρκας, και τιμωρούν τη σάρκα, στο Θεό δεν επιστρέφουν ποτέ. Εδώ πέρα, για να έρθει όλη η ευλογία, προϋποθέσεις είναι και τα δύο. Να επιστρέψεις στον Κύριο και να αφήσεις την αμαρτία. Και τα δύο. Και ο Κύριος θέλει να ψάξουμε την καρδιά μας. Εάν υπάρχει κάτι μέσα εκεί πέρα, ο Κύριος δεν θέλει να το σκεπάσουμε. Βγάλ το. Βγάλ το, σύντριψε το, σπάστο και πέτα το. Να μην μπορεί να ξαναβγεί. Πολλές φορές συμβαίνουν καταστάσεις στη ζωή μας και βλέπουμε να περνάμε από το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Γιατί λέτε συμβαίνει. Σαν το μαθητή ο οποίος, ξέρω εγώ, πάει στη Δευτέρα γυμνασίου και δίνει εξετάσεις και μένει στην ίδια τάξη. Και τι πρέπει να κάνει για να περάσει την τάξη? Να ξαναδώσει εξετάσεις. Και μετά δεν την περνάει. Και τι πρέπει να κάνει? Θα ξαναδώσει εξετάσεις. Δεν θα έρθει ο καθηγητής να του πει, εντάξει τώρα, μη διαβάσεις, θα σε περάσω εγώ, μην ταλαιπωρήσει κιόλας. Ο Κύριος, αδερφοί, εάν περνάς από την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά, σημαίνει ότι ο Θεός από κάτι θέλει να σε βγάλει. Θέλει να σε ελευθερώσει από κάτι. Γι' αυτό μην λες, μα πάλι θα περάσω το ίδιο, μα πάλι θα περάσω το ίδιο. Όχι, δες τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει για να σε πάει παρακάτω. Για να έρθει η φωτιά της παρουσίας του Θεού, πρέπει να έχουμε και τα δύο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και η τέταρτη γέφυρα, την οποία βέβαια θα δούμε το αρνητικό της. Δηλαδή, διαβάζω το 16 κεφάλαιο, εδάφιο 1. «Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλιάς του Ισραήλ ανέβη εναντίον του Ιούδα και οικοδόμησε την Ραμά, δια να μην αφήνει μηδέν να εξέρχεται, μηδέν να εισέρχεται προς τον Ασά βασιλέα του Ιούδα». Τι είδε ο Βασά, ο βασιλιάς του Βόρειου Βασιλείου? Σου λέει, εδώ έχει αρχίσει μια κίνηση του Θεού και θα δούνε οι δικοί μου και θα θέλουν να πάνε, οπότε θα τους αποκόψω. Και έκανε προπύργια για να μην αφήνει κανένα να περνάει να πηγαίνει στον Ιούδα. Και τότε ο Ασά, ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, να έχουμε πίστη σε εκείνον. Σε εκείνον. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριο και χρυσίο από τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βεναδάδ βασιλιά της Συρίας, κατοικούντα εν Δαμασκό, λέγον, ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήταν αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα σε σένα αργύριο και χρυσάφι, πήγαινε διάλυσε τη συνθήκη σου προς τον Βασά βασιλιά του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει από μένα. Τι έκανε? Πήγε στον οίκο του Θεού, πήρε όλα τα πολύτιμα και τα έδωσε στο βασιλιά της Συρίας για να γλιτώσει από τον Βασά, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και εισήκουσε ο Βεναδά, λέει στο 4, τον βασιλιά Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλων του Ισραήλ και επάταξε την Ιών και τη Δάν και την Αβέλ Βαΐμ και πάσα στα Σαποθήκα στον πόλο Νεφθαλή. Και ως σήκουσε ο Βασά, σταμάτησε την οικοδομή, κατέλειπε το έργο, πήγε ο Ασά, τα πήρε όλα, σήκωσε τους λίθους που είχε φτιάξει στη Ραμά ο Βασά, τα ξύλα και έκτισε μια πόλη στη Γαβά. Έκτισε ένα φρούριο, τη Μισπά. Ο Κύριος περίμενε στη δυσκολία να στραφεί ο Ασά πού, αδερφοί? Σε εκείνον. Και εδώ είναι η αποτυχία του. Και θα πει κανείς, εντάξει, σιγά. Ο Θεός θα σου πει τι είναι αυτό που τον πειράζει. Λέει στο 7ο εδάφιο. Λέει, κατ' εκείνο δε τον καιρό, ανανείο βλέπων. Τι σημαίνει ανανείο βλέπων? Ο προφήτης. Σηκώνει ο Κύριος αμέσως προφήτη. Και θα σηκώσει προφήτη. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα με αφήσει. Όταν πάμε να στραβοπατήσουμε, ο Θεός τι κάνει? Θα σου μιλήσει ο Θεός, γιατί σε αγαπάει. Και θέλει ο Θεός να ακούμε τη φωνή του, να είναι η καρδιά μας μαλακή απέναντί του. Λέει, σηκώνει τον Ανανή τον βλέποντα και έρχεται προς τον Ασά τον βασιλέα του Ιούδα και είπε προς αυτόν, επειδή επεστηρίχθησε επί τον βασιλέα της Συρίας και δεν επεστηρίχθησε επί Κύριε το Θεό σου, δια τούτου εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από τη χειρό σου. Ξέρετε τι σημαίνει όταν του λέει, επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας? Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Πείτε μου, τι είναι πιο εύκολο, να στηριχθείς τον βασιλιά της Συρίας ή στον Κύριο? Τι είναι πιο εύκολο, στα αρχικά? Στη Συρία. Στη Συρία. Τώρα, τι, το να στηριχθείς στον βασιλιά της Συρίας. Να το πω αλλιώς. Να στηριχθείς σε ένα άνθρωπο και να ζητήσεις βοήθεια είναι πιο εύκολο, γιατί τον άνθρωπο τον βλέπεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Και για να πάρεις τη βοήθεια, τι θέλει? Πίστη. Θέλει πίστη. Θέλει να πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι εκεί. Ναι, αλλά εγώ αυτό που θέλω, το θέλω τώρα. Και δεν έχω καθόλου υπομονή. Ο Ασά ήθελε τώρα τη βοήθεια. Και πήρε όλα τα πολύτιμά του, ό,τι πολυτιμότερο είχε, από τον οίκο του Κυρίου και τα έδωσε στους Σύριους. Και ο Κύριος του λέει, προσέξτε, ο Θεός τη βλέπει. Του λέει στο 8, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήταν στράτευμα μέγα με πολυάριθμες άμαξες με υπείς. Επειδή όμως επεστηρίχθης τον Κύριο, τους παρέδωσε στο χέρι σου. Ω, να μάθουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Να μάθεις για κάθε κατάσταση της ζωής σου να στηρίζεσαι στον Κύριο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Που μπορεί ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια. Αλλά να σας πω κάτι, αυτό είναι για αυτούς που δεν ξέρουν τον Κύριο. Για αυτούς που ξέρουν τον Κύριο, ο Θεός περιμένει να στηρίζεται ο άνθρωπος αυτός σε εκείνον. Και του λέει ο Κύριος το 9, «Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελεία προς αυτόν. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής». Λέει ο Κύριος, κοιτάξτε την καρδιά του, λέει, τα μάτια του, τι κάνουν συνέχεια του Θεού, περιτρέχουν τη γη. Δηλαδή ο Θεός δεν κάθεται σε ησυχία. Γυρίζει συνέχεια, το πνεύμα του πάει από τη μια στην άλλη. Λέει, για να δειχθεί δυνατός, δηλαδή η καρδιά του Θεού κοιτάει πώς να πάει να βοηθήσει, να φανεί η δύναμη του σε κάθε έναν ο οποίος έχει την καρδιά του στραμμένη στον Κύριο τέλεια. Να το πω αλλιώς, σε κάθε έναν του οποίου η καρδιά δεν μοιράζεται δεξιά και αριστερά. Εγώ θέλω τον Κύριο. Εγώ θέλω τον Κύριο, αλλά θέλω και τα υπόλοιπα. Εντάξει, ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει, αλλά επειδή ο Θεός καθυστερεί, να δω και στα υπόλοιπα. Ή όταν ακούμε καμιά φορά, φέρω ένα παράδειγμα ακραίο, όταν πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο γιατρό και ο γιατρός του λέει, δεν υπάρχει ελπίδα. Σηκώνουμε τα χέρια, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και ο άνθρωπος τι κάνει όταν τα ακούσει αυτό? Φεύγει τελείως η σκέψη, μόνο ένα θαύμα μπορεί να σε σώσει. Και τι μένει? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και ο άνθρωπος έχει πεθάνει πριν ακόμα πεθάνει. Σας έχω πει την ιστορία της θείας μου. Δεν ήταν καλά, δεν αισθανόταν καλά η αδερφή της μητέρας μου και να πάει να κάνεις εξετάσεις. Και πήγε στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις, παίρνει τα αποτελέσματα, καλπάζουσα λευχαιμία. Της λένε οι γιατροί, στο τελευταίο στάδιο πεθαίνεις. Στο κρεβάτι, στο σπίτι ξαπλωμένη, η γιαγιά μου ήταν εκεί, έκλαιγε, η μάνα μου ήταν εκεί, κλαίγανε από δίπλα, αυτή ήταν ακίνητη, δεν κουνιότανε. Είχαν κανονίσει το γραφείο τελετών και παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ήταν δικές σας εξετάσεις, οι δικές σας εξετάσεις είναι καθαρές. Ανάσταση. Σηκώθηκε ο Λάζαρος. Επιτόπου. Θεραπεία. Στη στιγμή, έτσι κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Έτσι κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μάθει να ακούει μόνο τη φωνή των ανθρώπων. Λέει, η καρδιά του Κυρίου περιτρέχει όλη τη γη για να δειχθεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους ολοκληρωτικά δοσμένη σε εκείνα. Και ποια ήταν, αδελφοί, η αποτυχία του Ασά? Θυμάστε τι έκανε ο Δαβίδ όταν ήρθε ο Νάθαν ο προφήτης και του είπε για την αμαρτία του με τη Βηθσαβέ, ότι μίχευσε. Του είπε την ιστορία με αυτόν που είχε τα κοπάδια και με το φτωχό που είχε μία αμνάδα και πώς πήρε την αμνάδα και την έψησε για να ταΐσει τους καλεσμένους και ο προφήτης του λέει ποιος είναι ο μισθός για αυτόν τον άνθρωπο και λέει ο Δαβίδ θάνατος. Και λέει ο Νάθαν εσύ είσαι αυτός βασιλιά. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Έριξε το πρόσωπό του κάτω στη γη και έκλαψε ενώπιον του Κυρίου, μετανόησε. Ζήτησε τον Κύριο και του λέει ο προφήτης και ο Θεός Δαβίδ παρέλβεσε την αμαρτία σου. Γιατί ταπείνωσες την καρδιά σου, γιατί έσπασες την καρδιά σου, γιατί έπεσες μέχρι εδάφους και μετανόησες ειλικρινά, ο Θεός παρέβλεψε την αμαρτία σου. Ο Ασά τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. 36 χρόνια στη βασιλεία του στάθηκε με όλη του την καρδιά να κάνει το θέλημα του Θεού. Και φτάνει στο σημείο αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, β' χρονικών 16-10, ποιο ήταν το λάθος του? Στράφηκε να ζητήσει βοήθεια ανθρώπου, στάθηκε να στηριχθεί πάνω σε άνθρωπο, αντί να στηριχθεί στο Θεό. Και είχε δει τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός τον γλίτωσε από ένα στράτευμα εκατομμυρίων που ήρθαν εναντίον του, οι Αιθίωπες και οι Λίβιες. Και είχε δει πόσο ο Θεός τον ελευθέρωσε και όχι μόνο, αλλά μέσα από αυτούς τον πλούτησε κιόλας. Και εδώ έρχεται να στραφεί και να στηριχθεί πάνω σε ανθρώπους. Και έρχεται ο προφήτης να τον ελέγξει. Ήρθε ο λόγος. Και αντί να μετανοήσει ο Ασά, λέει στο 10, και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος. Και έβαλε αυτόν σε φυλακή. Γιατί αγανάκτησε εναντίον αυτού δια τούτο. Και κατέθλιψε ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτός είμαι 36 χρόνια. Και φτάνει στα 5 τελευταία χρόνια της βασιλείας του. Και πέφτει σε αυτή την αμαρτία. Σε αυτή την αμαρτία. Και αυτό το πράγμα το άφησε, αδερφοί, ο Ασά και κόλλησε πάνω του. Κόλλησε. Το να ζητάει τη βοήθεια ανθρώπων. Κοιτάξτε πώς τελειώνει η ζωή του. Διαβάζω στο 11 εδάφιο. Λέει, και ειδού οι πράξεις του Ασά, οι πρώτες και οι τελευταίες, είναι γεγραμμένες στο βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού, εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού. Εωσού η αρρωστία αυτού έγινε μεγίστη. Το παράπονο του Θεού. Αλουδέ εν τη αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Τι ήταν αυτό που πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, αδερφή? Τι τον πλήγωσε τον Κύριο? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τελικά να κάνει ο Ασά στο τέλος της ζωής του? Απιστία. Άφησε τον Κύριο και στράφηκε σε ανθρώπους. Επιλογή. Έκανε κακή επιλογή. Δεν συνέχισε να βαδίζει με πίστη μέχρι τέλους, αλλά στράφηκε σε ανθρώπους. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, σε ο Ασά στα 36 χρόνια, τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήτανε ακέραιος. Τα τελευταία χρόνια στράφηκε σε ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει σε όλη τη ζωή μας, σε κάθε κατάσταση, λέει, σε όλους σου τους δρόμους, Αυτόν γνώριζε. Αυτόν γνώριζε. Διάβαζα μια ιστορία. Με αυτό θα κλείσουμε. Λέει, το 1945, γράφει αυτός ο δημοσιογράφος, ήταν το έτος που ο Billy Graham άρχισε να φαίνεται από το πουθενά και να γεμίζει στάδια, ακροατήρια, κατά μήκος της Αμερικής, καθώς κήρυτε σε ακόμα σε και σε 30.000 ανθρώπους κάθε βράδυ. Τον ξέρουμε τον άρφο αυτόν. Είναι με τον Κύριο τώρα. Αλλά το 1945 υπήρχαν δύο άλλοι κήρυκες οι οποίοι γέμιζαν μεγαλύτερα ακροατήρια. Τα ονόματά τους ήταν Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ. Και οι δύο έκαναν το ίδιο που έκανε αυτός ο αδερφός, με ακόμα περισσότερη δύναμη. Και κάποιος διάσημος πρόεδρος, αφού άκουσε το κήρυγμα αυτήν του αδερφού του Τέμπλετον, σε ένα ακροατήριο χιλιάδων, τον ονόμασε ο πιο ταλαντούχος και χαρισματούχος νέος άνδρας σήμερα στην Αμερική, είπε. Προσέξτε, μαζί μας. Αυτοί οι τρεις ήταν μαζί παράλληλα. Το 1946 η Εθνική Ένωση Ευαγγελικών Εκκλησιών δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε, είχε τον τίτλο «Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί καλύτερα από τον Θεό στα 5 αυτά τελευταία χρόνια». Και το άρθρο αυτό υπογράμμιζε και μιλούσε για τη διακονία αυτού του αδερφού του Τσακ Τέμπλετον. Γι' αυτό τον αδερφό του Billy Graham δεν αναφερόταν τίποτα. Ο Μπρον Κλίφορντ, ο άλλος αδερφός αυτός, ήταν 25 χρονών, γεμάτος φωτιά. Και το 1945 πολλοί πίστευαν ότι αυτός ο Κλίφορντ ήταν ο πιο χρησμένος κήρυκα στην εκκλησία που είχε φανερωθεί τους τελευταίους αιώνες. Για αιώνες. Τον ίδιο χρόνο, ο Κλίφορντ κήρυξε σε ένα πλήθος στο Μαϊάμι της Φλόριντα, σε ένα μέρος που ήταν, οι άνθρωποι ήταν σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο και οι άνθρωποι στέκονταν κατά δεκάδες έξω από την αίθουσα και προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Και έγραψε κάποιος, στην ηλικία των 25 ετών, ο νεαρός Κλίφορντ άγγιξε περισσότερες ζωές, επηρέασε περισσότερους ηγέτες και έβαλε τόσους ανθρώπους στο να στραφούν στον Κύριο από κάθε άλλον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία στην ιστορία της Αμερικής. Και υπήρχαν πολλοί διεθνείς ηγέτες, οι οποίοι, λέει, παρακαλούσαν να έχουν την προσοχή του. Σήμερα ποιο ξέρουμε? Τους άλλους τους έχετε ακούσει ποτέ? Το όνομα αυτό Τσακ Τέμπλετον και Μπρον Κλίφορντ, που και οι τρεις ξεκίνησαν τη διακονία τους το 1945 και όλοι βγήκαν μαζί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, δεν ξέρει τα ονόματα των δύο κανείς, όλοι ξέρουν τον Μπίλι Γκράχαμ. 5 χρόνια αργότερα, αυτός ο Τέμπλετον άφησε την διακονία, αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός και σε τηλεόραση και εφημερίδα. Αποφάσισε να διακηρύξει δημόσια ότι δεν πιστεύει στον Χριστό. Το 1954 ο Κλίφορντ έχασε την οικογένειά του, τη διακονία του, ο άλλος τώρα, έχασε την οικογένειά του, έχασε τη διακονία του, έχασε την υγεία του και έχασε τη ζωή του. Έγινε αλκοολικός, κατέρευσε οικονομικά, κατέστρεψε την ζωή της γυναίκας του και των δύο του παιδιών και 35 χρονών πέθανε από κύρωση του ύπατος. Σαν τον Ασά. Γιατί σημασία, αδερφοί, δεν έχει το πώς ξεκινάμε μόνο. Σημασία έχει να μείνουμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Σας είπα, θυμάστε την ιστορία του Εζεκία, την ιστορία του Ασά, θα δούμε μετά τον Ιωσία. Το θέμα είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους. Και για να κρατήσει όλο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από εμάς, με εμάς, πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αμήν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζήτησε τον Κύριο στην αρχή της ζωής του, Ασά, και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 13, και εκοιμήθη. Έτσι τελειώνει η ζωή του απλά. Εκοιμήθη ο Ασά μετά τον πατέρων αυτού και απέθανε εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ξεκίνησε την ζωή του με τον Κύριο, λέει, εξήτησε το Θεό. Εξήτησε το Θεό. Και τελικά πέθανε απλά και τάφηκε με τους πατέρες του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Κάνε μας σκεύη Άγιας Φωτιάς. Και ο Θεός θέλει αυτή η φωτιά, αδερφοί, που κατέβηκε επάνω μας και μένει μέσα μας, να αυξάνεται κάθε μέρα της ζωής μας, μέχρι να έρθει η ώρα να ακούσουμε το κάλεσμα του Κυρίου και να το συναντήσουμε στο μεσουράνημα. Να μην μείνει κανένας πίσω, να μην μείνει κανένας ελλιπής στο κάλεσμα του Θεού, αλλά να εκπληρώσουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. Και όπως ο Παύλος, να πούμε κι εμείς, το δρόμο τελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Δεν μένει πλέον τίποτα άλλο σε μένα παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θέλει μου αποδώσει εν εκείνη τη μέρα. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το προνόμιο αυτό της κλήσης μας, Κύριε. Γιατί είναι το υψηλότερο δώρο που μπορεί να λάβει κάποιος άνθρωπος στη γη αυτή επάνω. Το να ακούσει τη φωνή σου και να γνωρίσει εσένα, τον Κύριο της δόξης, τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Θεό του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, άνοιξες τα αυτιά μας, άνοιξες την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα είναι από σένα και εμείς είμαστε εδώ και ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας ενώπιόν σου και ομολογούμε ότι χωρίς εσένα δεν είμαστε τίποτα. Αλλά μαζί με σένα είμαστε τα πάντα, Κύριε. Και θέλουμε να μείνουμε εξαρτημένοι από σένα κάθε μέρα της ζωής μας. Οι οφθαλμοί μας να είναι ανοιγμένοι στο να θεωρούμε τη δόξα σου, τα θαυμάσια σου. Τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά, να ακούμε το κάλεσμά σου κάθε μέρα της ζωής μας. Και σε κάθε κάλεσμά σου δεν θέλουμε να κοφεύουμε, Κύριε. Θέλουμε να λέμε ναι, Ιησού μας, ναι, Κύριε, ιδού εμείς να κάνουμε το θέλημά σου. Αμήν. Όπως ο Ιησούς, ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του προσευχήθηκε και είπε, «Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει». Και παρέδιδε τον εαυτό του. Έτσι θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς, να ακολουθήσουμε το δικό σου παράδειγμα, Κύριε. Δεν είμαστε εδώ για να γίνει το δικό μας θέλημα. Είμαστε εδώ για να γίνει το δικό σου θέλημα, Κύριε. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τα μισά χρόνια της ζωής μας ή τα 9 δέκατα. Θέλουμε όλη τη ζωή μας που μας είναι δοσμένη πάνω στη γη αυτή να τη δώσουμε εξ ολοκλήρου σε σένα, Κύριε. Και μέχρι τέλους να μείνουμε πιστοί. Γιατί είμαστε εδώ να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Και ζητάω εσύ να μας σηκώσεις, Κύριε. Μας κάλεσες να είμαστε η δύναμή σου, να είμαστε η φωνή σου, Κύριε. Να είμαστε τα χέρια σου πάνω στο πρόσωπο της γης. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε. Ενίσχυσέ μας, δυνάμωσέ μας, κρατέωσέ μας, έγειρέ μας, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε και σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23. Εκείνος που έχει τα κρύφια του σπασμένα ή αποκομμένα δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Ο νόθος δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά του δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Αμονίτης και Μωαβίτης δεν θα μπει μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Μέχρι τη δέκατη γενεά τους ποτέ δεν θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου. Επειδή δεν σας προϋπάντησαν με ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγαίνατε έξω από την Αίγυπτο. Και επειδή μίσθωσαν εναντίον σου τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ από τη Φεθορά της Μεσοποταμίας, για να σε καταραστεί. Όμως ο Κύριος ο Θεός σου δεν θέλησε να εισακούσει τον Βαλάμ, αλλά ο Κύριος ο Θεός σου μετέτρεψε σε σένα την κατάρα σε ευλογία, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε αγάπησε. Δεν θα ζητήσεις την ειρήνη τους, ούτε την ευτυχία τους, όλες τις ημέρες σου παντοτινά. Δεν θα βδελίτεσαι τον Ιδουμαίο, επειδή είναι αδελφός σου. Δεν θα βδελίτεσαι τον Αιγύπτιο, επειδή στάθηκες ξένος στη γη του. Τα παιδιά, όσα γεννηθούν από αυτούς, θα μπουν μέσα στη συναγωγή του Κυρίου στην τρίτη γενεά τους. Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα. Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την εσπέρα θα λουστεί με νερό. Και καθώς θα δει ο ήλιος, θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και θα έχεις ένα τόπο έξω από το στρατόπεδο και θα βγεις εκεί έξω. Και θα έχεις ένα μικρό φτιάρι ανάμεσα στα όπλα σου. Και όταν κάθεσαι έξω, θα σκάβεις με αυτό και θα γυρίσεις και θα σκεπάσεις εκείνο που βγαίνει από σένα. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου περπατάει στο μέσον του στρατοπέδου σου, για να σε ελευθερώσει και για να παραδώσει τους εχθρούς σου μπροστά σου. Γι' αυτό το στρατόπεδό σου θα είναι άγιο, για να μην βλέπει κάποια ακαθαρσία σε σένα και αποστρέψει από σένα. Δεν θα παραδώσεις δούλων στο αφεντικό του, δούλων που κατέφυγε από το αφεντικό του σε σένα. Θα συγκατοικεί μαζί σου, ανάμεσά σου, σε όποιον τόπο διαλέξει, σε μία από τις πύλες σου, όπου του αρέσει. Δεν θα τον καταδυναστεύσεις. Πόρνη δεν θα υπάρχει από τις θυγατέρες του Ισραήλ, ούτε κίνεδος θα υπάρχει από τους γιους του Ισραήλ. Δεν θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου μισθό πόρνης, ούτε μίσθωμα κίνεδου, για καμιά ευχή, επειδή και τα δύο αυτά είναι ευδελίγματα στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα δανείζεις στον αδελφό σου χρήματα με τόκο, τροφές με τόκο, κανένα πράγμα δανειζόμενο με τόκο. Στον ξένο μπορείς να τοκίζεις, στον αδελφό σου όμως δεν θα τοκίσεις. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλες τις επιχειρήσεις σου επάνω στη γη όπου πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις. Όταν ευχηθείς ευχή στον Κύριο το Θεό σου, δεν θα βραδύνεις να την αποδώσεις. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα την εξητήσει από σένα οπωσδήποτε και θα είναι σε σένα αμαρτία. Αν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θα είναι αμαρτία σε σένα. Ό,τι βγει από τα χείλη σου θα το τηρήσεις και θα το εκτελέσεις. Με όποιον τρόπο ευχήθηκες στον Κύριο το Θεό σου την αυτοπροαίρετη προσφορά που υποσχέθηκες με το στόμα σου. Όταν παίρνεις μέσα στον αμπελώνα του πλησίον σου, μπορείς να τρως στα φύλλα σύμφωνα με την όρεξή σου, μέχρι ότου χορτάσεις. Στο σκεύος σου όμως δεν θα βάλεις. Όταν μπαίνεις μέσα στα σπαρτά του πλησίον σου, μπορείς να αποσπάς στάχια με το χέρι σου. Δρεπάνι όμως δεν μπορείς να βάλεις στα σπαρτά του πλησίον σου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 24. Όταν κάποιος πάρει γυναίκα και νυμφευθεί μαζί της και συμβεί να μην βρει χάρη στα μάτια του, επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιο άσχημο πράγμα, τότε ας γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας το δώσει στο χέρι της και ας την διώξει από το σπίτι του. Και αφού αναχωρήσει από το σπίτι του, μπορεί να πάει και να συζευθεί με άλλον άνδρα. Και αν ο δεύτερος άνδρας της τη μισήσει και γράψει σε αυτή η γράμμα διαζυγίου και το δώσει στο χέρι της και τη διώξει από το σπίτι του, ή αν πεθάνει ο δεύτερος άνδρας που την πήρε για γυναίκα του, ο πρώτος της άνδρας που την έδιωξε δεν μπορεί να την ξαναπάρει στον εαυτό του για γυναίκα, αφού μολύνθηκε. Επειδή είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Κύριο. Και δεν θα επιφέρεις αμαρτία στη γη, στην οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά. Αν κάποιος πρόσφατα πάρει μια γυναίκα, δεν θα βγει σε πόλεμο και δεν θα επιφορτιστεί πάνω του τίποτε, αλλά θα είναι ελεύθερος στο σπίτι του για ένα χρόνο και θα εφράνει τη γυναίκα του την οποία πήρε. Κανένας δεν θα πάρει για ενέχειρο ούτε την επάνω ούτε την κάτω πέτρα του μήλου, επειδή για ενέχειρο παίρνει ζωή. Αν κάποιος γίνει αντιληπτός να κλέβει ένα από τους αδελφούς του, από τους γιους Ισραήλ, και αφού τον καταδουλώσει, τον πουλήσει, τότε ο κλέφτης αυτός θα θανατώνεται και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Πρόσεχε στην πληγή της λέπρας, να τηρείς με επιμέλεια και να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα οι ιερείς, οι Λεβίτες σας διδάξουν. Όπως τους πρόσταξα, θα προσέχετε να τα κάνετε. Να θυμάσαι τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στη Μαριάμ, στο δρόμο σας, αφού είχατε βγει έξω από την Αίγυπτο. Όταν δανείσεις κάτι στον πλησίον σου, δεν θα μπεις μέσα στο σπίτι του για να πάρεις το ενέχειρό του. Θα σταθείς απ' έξω και ο άνθρωπος στον οποίο δανείζεις θα σου φέρει έξω το ενέχειρο. Και αν ο άνθρωπος είναι φτωχός, δεν θα κοιμηθείς μαζί με το ενέχειρό του. Θα το αποδώσεις σε αυτόν οπωσδήποτε γύρω στη δύση του ήλιου και θα κοιμηθεί με το αιμάτιό του και θα σε ευλογήσει. Και θα είναι σε σένα δικαιοσύνη μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει επάνω του. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν, για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Οι πατέρες δεν θα θανατώνονται για τα παιδιά, ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες. Κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτημα. Δεν θα διαστρέφεις την κρίση του ξένου, του ορφανού, ούτε θα παίρνεις το αιμάτιο της χείρας για ενέχειρο. Αλλά θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στην Αίγυπτο και ο Κύριος ο Θεός σου σε λύτρωσε από εκεί. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν θερίζεις το θερισμό σου στο χωράφι σου και λησμονήσεις κάποιο χειρόβολο στο χωράφι, δεν θα γυρίσεις για να το πάρεις. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έργα το χεριό σου. Αφού τεινάξεις τις ελιές σου, δεν θα τεινάξεις τα κλαδιά του δέντρου ξανά. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Αφού τριγύσεις τον αμπελώνα σου, δεν θα μαζέψεις ξανά στα φύλλα. Θα είναι για τον ξένο, για τον ορφανό και για τη χείρα. Και θα θυμάσαι ότι στάθηκες δούλος στη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω να κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτά ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στην Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να το σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία, και του είπαν οι αδερφοί του «Άφησε αυτόν τον τόπο και πήγαινε στην Ιουδαία για να δουν οι οπαδοί σου τα θαύματα που κάνεις, γιατί κανείς δεν ενεργεί στα κρυφά όταν θέλει να τον γνωρίσει ο κόσμος. Αν πραγματικά κάνεις θαύματα, άφησε τον κόσμο να δει ποιος είσαι». Γιατί ακόμη και τα αδέρφια του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς τους είπε «Η δική μου η ώρα δεν έφτασε ακόμα, ενώ για σας κάθε ώρα είναι κατάλληλη. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, γιατί εγώ δεν πάβω να τον καταγγέλω πως τα έργα του κατευθύνονται από το διάβολο. Εσείς να ανεβείτε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή. Εγώ όμως δεν ανεβαίνω στη γιορτή αυτή, γιατί η δική μου η ώρα δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Αυτά είπε και ο ίδιος έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν όμως ανέβηκαν τα αδέρφια του στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή, ανέβηκε και ο Ιησούς όχι φανερά αλλά κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?» και μέσα στο πλήθος υπήρχε μεγάλη διχογνωμία για αυτόν. Άλλοι έλεγαν είναι καλός άνθρωπος, ενώ άλλοι έλεγαν όχι, αλλά παραπλανάει το λαό. Κανένας όμως δεν μιλούσε για αυτόν φανερά γιατί φοβούνταν τους Ιουδαίους άρχοντες. Είχαν πια περάσει οι μισές μέρες της γιορτής και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στο ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου». Εκείνος που μιλάει από μόνος του επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. «Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο? Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής και έτσι ακόμη και το Σάββατο ασκείτε την περιτομή. Βέβαια η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή αλλά στους Πατριάρχες. Αν λοιπόν ένα βρέφος περιτέμνεται ακόμη και το Σάββατο για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή, γιατί εσείς οργίζεστε εναντίον μου επειδή το Σάββατο θεράπευσα ολόκληρο άνθρωπο?» Πάψτε να κρίνετε επιφανειακά και μάθετε να κρίνετε με σωστά κριτήρια. Μερικοί Ιεροσολομίτες έλεγαν «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να σκοτώσουν. Να τους όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν το ξέρουμε από που κατάγεται, ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας κανείς δεν θα ξέρει από που είναι». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στο ναό φώναξε «Είστε σίγουροι πως ξέρετε ποιος είμαι και από που κατάγομαι? Εγώ όμως δεν ήρθα από μόνος μου. Αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Γύρευαν τότε να το συλλάβουν, κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Από το πλήθος όμως πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν «Όταν έρθει ο Μεσσίας μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Όταν οι Φαρισαίοι άκουσαν αυτές τις διχογνωμίες του πλήθους σχετικά με αυτόν, έστειλαν αυτοί και οι αρχιερείς φρουρούς του ναού για να τον πιάσουν. Τότε ο Ιησούς είπε «Λίγον καιρό ακόμη θα είμαι μαζί σας και ύστερα θα πάω σε αυτόν που με έστειλε. Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε, γιατί εκεί που θα είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Τότε οι Ιουδαίοι ρωτούσαν ο ένας τον άλλο «Πού λογαριάζει να πάει αυτός, ώστε εμείς να μην μπορούμε να τον βρούμε? Μήπως σκέφτεται να πάει στους Ιουδαίους, τους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάξει τους Έλληνες? Τι σημαίνουν τα λόγια που είπε «Θα με αναζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε» και «Όπου θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε»? Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι είχαν πιστέψει σε αυτόν. Γιατί τότε ακόμη δεν είχαν το πνεύμα επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία? Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ?» Το πλήθος λοιπόν διχάστηκε εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν «Γιατί δεν το φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτό κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους? Πιστεύει μόνο αυτός ο όχλος που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού λίγο καιρό πριν, τους ρώτησε «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Και αυτοί του είπαν «Μήπως κατάγεσαι και εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν είναι να έρθει από τη Γαλιλαία. Και έφυγαν καθένας για το σπίτι του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλα στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επαυτοφόρο που διέπρατε μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να αληθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Και το έλεγαν αυτό για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να το ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος ανάμεσά σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Την αρχή την έκαναν οι γεροντότεροι και απόμεινε μονάχος ο Ιησούς και η γυναίκα που ήταν μες στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» Και αυτή απάντησε: «Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω», είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτήσεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανιέται μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος συσταίνεις τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ συσταίνω τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω, ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι ούτε πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανέναν. Αλλά ακόμη και αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε δύο, εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο πατέρας που με έστειλε». Τον ρώτησαν τότε: «Μα πού είναι ο πατέρας σου?» Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο που προσφέρονταν χρηματικές εισφορές. Και κανείς δεν τον έπιασε γιατί δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάτια θα με αναζητήσετε και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον αυτά λέω στους ανθρώπους». Αυτοί δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν θα υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Και αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μοναχό, γιατί εγώ κάνω πάντα αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν: «Εάν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα καταλάβετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω ότι όποιος αμαρτάνει γίνεται δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια. ενώ ο Υιός ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου αυτά λέω, και εσείς αυτά που ακούσατε από τον πατέρα σας αυτά κάνετε. Ο δικός μας πατέρας, το αποκρίθηκαν, είναι ο Αβραάμ. Τους λέει τότε ο Ιησούς, αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε, ένα άνθρωπο που σας κήρυξα την αλήθεια όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Τότε του είπαν, εμείς δεν είμαστε νόθοι. Ένα πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός. Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας, τους είπε ο Ιησούς, θα με αγαπούσατε, επειδή εγώ από το Θεό ξεκίνησα και ήρθα σε εσάς, γιατί δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά με έστειλε εκείνος. Ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλώ? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα αληθινό. Όταν λέει ψέματα εκφράζει τον εαυτό του γιατί είναι ψεύτης και είναι πατέρας της ψευτιάς. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Εάν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά δεν το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος?» «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω, αν κάποιος στηρίζει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευθεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Εάν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε είναι ο Θεός μας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις μέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, δεν είσαι ακόμη ούτε 50 χρόνων και έχεις δει τον Αβραάμ? Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Σήκωσαν τότε πέτρες για να το λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από το ναό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του και σήμερα θα δούμε, αδελφοί, κάτι πολύ όμορφο που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Θα δούμε το φόβο του Κυρίου σε σχέση με το φόβο των ανθρώπων ή το φόβο του κόσμου τούτου ή το φόβο του διαβόλου. Διαφόρων ειδών φόβοι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να έχουμε το δικό του φόβο. Και μάλιστα λέει σε ένα εδάφιο, και αυτός είναι ο πυρήνας του μηνύματος, ότι ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο θησαυρός, λέει, αυτού. Και ποτέ δεν το είχαμε δει κάπως έτσι, το πόσο πολύτιμο είναι για τον άνθρωπο του Θεού να έχει μέσα του πραγματικό φόβο Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο έχει, αδελφοί, επιπτώσεις, αποτελέσματα, θαυμάσια αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την καρδιά. Συνήθως οι άνθρωποι, όταν ακούνε φόβο Κυρίου, χριστιανοί, το θεωρούν ότι κλείνουν τα αυτιά τους και λένε δεν χρειάζεται τώρα. Τώρα ζούμε σε μια άλλη εποχή, εποχή ελευθερίας. Εποχή χάριτος, μόνο χάριτος, και είναι κάπως παλιωμοδίτικο όλο αυτό να μιλάμε για το φόβο του Κυρίου. Όμως ο Κύριος, αντί να κλείνει τα αυτιά μας, θέλει να τα ανοίξει σήμερα και να δούμε, αδελφοί, το πόσο πολύτιμο είναι αυτό για τα παιδιά του Θεού. Στον Ισαΐα, στο 33 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει: «Σοφία δε και επιστήμη θέλουσι είστε η στερέωσις των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτός είναι ο θησαυρός που θέλει να μας δώσει, αδελφοί, στον κάθε ένα από εμάς. Οι άνθρωποι, ξέρετε, κυνηγάνε όλοι, ξέρω εγώ, γίνους θησαυρούς. Έχετε δει και στις τηλεοράσεις κάτι έργα που θυσιάζονται οι άνθρωποι, θυσιάζουν τα πάντα, αφήνουν τα πάντα πίσω τους να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Ρισκάρουν τη ζωή τους ολόκληρη. Όμως υπάρχει ένας θησαυρός στη ζωή του κάθε ενός πιστού, ο οποίος δεν είναι θησαυρός γήινος, είναι ουράνιος θησαυρός, και αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περιφρονούμε αυτό το φόβο που θέλει ο Θεός να μας δώσει. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, όχι με την έννοια και με τον τρόπο του φόβου που ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι διαφορετικό αυτός ο φόβος του Κυρίου. Ψαλμός 19:9 λέει: «Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν αυτό». Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός. Δεν περιέχει μέσα του σκοτάδι, δεν περιέχει μέσα του κάτι άσχημο. Είναι όμορφο. Έτσι λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου όχι μόνο θα πρέπει να τον αποκτήσουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτό ο Θεός θέλει να το έχουμε συνέχεια, στις γυναικές, να είναι συνέχεια ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Λέει στις Παροιμίες 23:17: «Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα». Μα πώς είναι δυνατόν όλη την ημέρα να είμαι στο φόβο του Κυρίου? Είναι κάτι το οποίο έτσι πρέπει να ζω? Τι λέτε, έτσι πρέπει να ζούμε? Δεν έχει την έννοια να έχουμε τα αυτιά κατεβασμένα, σκυμμένοι, να φοβόμαστε και να τρέμουμε. Δεν έχει την έννοια αυτού του παράξενου καλογερισμού ή της, αυτού του θρησκευτικού πνεύματος. Έχει την έννοια, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι μαζί μας συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη η ένταση της προσοχής του Κυρίου είναι σε σένα, είναι σε μένα. Βλέπει το κάθε τι. Μας έχει δώσει μια μικρή περίοδο ζωής στον καθένα μας. Περνά τα χρόνια τόσο εύκολα και κάθε λεπτομέρεια, κάθε απόφαση, κάθε μας σκέψη, το πώς ανταποκρινόμαστε και διαχειριζόμαστε το κάθε τι, ο Θεός το βλέπει και όλο αυτό ο Κύριος κάποια στιγμή θα μας το δώσει μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Ό,τι κάνουμε μέσα στη ζωή μας ανταποκρίνεται στην αιωνιότητα. Τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, το κάθε τι που κάνουμε, τα κίνητρά μας, όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας βλέπει, μας παρατηρεί. Λέει, το λέγαμε προηγουμένως στην προσευχή, ο Κύριος έχει μετρήσει, λέει, τις τρίχες της κεφαλής μας. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Είναι παντογνώστης. Γνωρίζει κάθε σκέψη, κάθε κίνητρο, κάθε επίνεια της καρδιάς μας, κάθε τι το οποίο ζούμε, το καθημερινό ζούμε και περνάει μέσα το κεφάλι οι επιθυμίες μας. Όλα αυτά τα ξέρει ο Θεός, τα γνωρίζει, γνωρίζει τα πάντα. Εκτός και αν νομίζουμε ότι είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μας δίνει και πολύ προσοχή, γιατί ξέρεις, έχουν συμβεί πολλά πράγματα στη ζωή μου που αν ο Θεός ήταν έτσι όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, ίσως να υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή μας. Όχι, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα, παρατηρεί τα πάντα, είναι παντογνώστης. Και αυτό πρέπει να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τους φόβους σου, γνωρίζει την καρδιά σου, γνωρίζει τα προβλήματά σου, όλα τα πάντα τα ξέρει. Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε? Εάν δεν το πιστεύουμε, εάν το πιστεύουμε λίγο, αδελφοί, ο Θεός μας περιμένει να μας αποκαλύψει όλο και περισσότερο. Καθώς έχουμε κοινωνία μαζί Του, καθώς έχουμε σχέση μαζί Του, καθώς ο Κύριος μας μιλάει, πρέπει να το προσέξετε αυτό. Πόσες φορές σκέφτομαι κάποια πράγματα και ο Θεός μετά απαντάει με κάποιο τρόπο. Είτε με όραση, είτε με όνειρο, είτε με... ή εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Λέω, Κύριε, πώς? Γνωρίζει τα πάντα και είναι σημεία. Δεν το κάνει ο Κύριος συνέχεια αυτό. Δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Δεν θέλει ο Θεός παιχνιδάκια με τη φωνή Του. Ή μου είπε ο Κύριος, μου είπε ο Κύριος και ο Κύριος δεν είπε. Ή να είναι μέσα από την καρδιά μας πράγματα τα οποία εξέρχονται. Όχι.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτός ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να είναι παντοτινός. Να είναι για όλη την ημέρα λοιπόν. Και θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι αρνητικό, όπως ο φόβος που ξέρουμε πολύ καλά σαν άνθρωποι. Δεν είναι σαν το σαρκικό φόβο. Δεν είναι σαν το φυσικό φόβο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το είδος του φόβου που βιώνεις όταν πας να τρακάρεις ή να γίνει κάτι με το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρω, επειδή ίσως ζορίζω και πολύ τη μέση μου στη δουλειά, κάποιες φορές που συμβαίνει κάτι στο αυτοκίνητο, πας να με πιάνει ένας πόνος εδώ. Είναι, από... είναι μια φυσική αντίδραση, γιατί έχει αυτός ο φόβος μη γίνει κάτι. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο φυσικό φόβο. Άλλος έχει ταχυκαρδίες, άλλος χτυπάει κάπου αλλού. Έτσι. Άλλοι ζουν με τον φόβο, οι άνθρωποι ζουν με τον φόβο, το σαρκικό φόβο. Όμως λέει μέσα εκεί, ίσως να το διαβάσουμε μετά, ότι ο φόβος αυτός έχει κόλαση. Και αυτός που φοβάται δεν είναι τελειωμένος στην αγάπη. Θα δούμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι το αντίθετο από το φόβο των ανθρώπων. Και όταν έχει ο άνθρωπος φόβο Κυρίου, δεν έχει φόβο ούτε ανθρώπων ούτε σαρκικό φόβο. Δεν υπάρχει. Και είναι εκεί τώρα που πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μια επιλογή με αποκάλυψη, ποιον από τους δύο φόβους έχεις να έχεις τελικά. Δεν είναι φυσικός φόβος, αλλά δεν είναι ούτε δαιμονικός φόβος. Και υπάρχει το πνεύμα του φόβου, που είναι ένας δαίμονας εκεί πέρα, και χρειάζεται ο άνθρωπος απελευθέρωση από αυτό το πνεύμα του φόβου. Ο διάβολος είναι εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και φοβάσαι. Δεν είναι ένα γεγονός, μια κατάσταση που σε φοβίζει. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις, γιατί ο διάβολος κάνει τέτοια κόλπα και σου φουσκώνει καταστάσεις και λες τώρα τι γίνομαι, πνίγομαι. Είναι ένα άλλο είδος. Είναι ο δαιμονικός φόβος, που είναι πνεύμα αυτό μέσα στον άνθρωπο, και κάνει τον άνθρωπο συνέχεια να ζει με αυτό τη ζωή. Φόβο να μην πάθω κάτι, φόβο να μην αρρωστήσω, φόβος να μην γίνει κάτι στην οικογένειά μου, και ζουν οι άνθρωποι με αυτό συνέχεια, αλλά αυτό δεν είναι ζωή. Αδερφοί, είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Λέει μέσα στα Ευαγγέλια, θυμάστε αυτά τα υπέροχα λόγια του Ιησού που λέει ότι μη μεριμνάς, τι να φας, τι να πιείς, τι να ντυθείς. Ο Κύριος τα πετεινά του ουρανού τα τρέφει. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Τα λουλούδια τα ντύνει. Και μιλάει περισσότερο εκεί για τη μέριμνα. Αλλά όλο αυτό ισχύει για όλη μας τη ζωή. Και τι υπέροχο είναι να πάρεις όλο αυτό το πράγμα, με όλα αυτά τα όμορφα λόγια του Κυρίου, με πίστη μέσα σου, και να πεις: Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι, γιατί είσαι πιστός. Είσαι αληθινός. Και να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Φεύγουν πολλές ψυχικές ασθένειες στους ανθρώπους. Φεύγει ο φόβος από εκεί. Η ανασφάλεια, το στρες, το άγχος. Όλα αυτά είναι οι εχθροί της σημερινής εποχής, θα λέγαμε, περισσότερο. Δημιουργούνται μέσα στους ανθρώπους αρρώστιες, ψυχικές αρρώστιες και ψυχοσωματικές αρρώστιες, αυτοάνοσα, πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς ο Κύριος, αδερφοί, δεν τα θέλει ο Κύριος αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν, όμως ο Κύριος δεν τα θέλει. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, να μας ελευθερώσει από όλο αυτό το πνεύμα του φόβου. Λέει στη Β' Τιμοθέου στο 1:7, διότι δεν έδωκες ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν μας έδωσε ο Κύριος πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως. Ναι, είμαστε άνθρωποι. Και πολλές φορές φαίνεται η αδυναμία μας. Ο διάβολος δεν κάθεται φρόνιμος.

0: θέλει να σε κατασπαράξει, σαν λέω νοριόμενος. Όμως, αδερφοί, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Και αυτό είναι να κλείσουμε την πόρτα στις κραυγές του, στις φωνές του, στις απειλές του και να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Δεν μας έχει δώσει πνεύμα δειλίας. Λέει στην Α' Ιωάννου στο 4.18, ακούστε τι λέει, φόβος δεν είναι τη αγάπη. Φόβος του κόσμου, φόβος του διαβόλου με λίγα λόγια. Αλλά η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Του λείπει η αγάπη. Αγάπη στον Κύριο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι να πεις Κύριε σ' αγαπώ. Όταν λέμε αγάπη εννοούμε ότι αγαπάς κάποιον. Σε ένα ζευγάρι θες να είσαι συνέχεια προσκολλημένος μαζί. Μαζί να βγούμε, μαζί να πάμε, μαζί να είμαστε συνέχεια μαζί. Αυτό είναι η απόρρια, το αποτέλεσμα της αγάπης. Γι' αυτό και λέει για τον άντρα και την γυναίκα, θέλει αφήσει τον άντρα, θέλει αφήσει, λέει, ο άνθρωπος τον πατέρα του, την μητέρα του και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα του. Θέλουν να γίνουν ένα. Όποιος προσκολάται, λέει στον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Και να σας πω κάτι. Μέσα σε αυτή την αγάπη του Κυρίου περιέχεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ο φόβος του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε στον Ιησού. Αγαπούσε τον πατέρα του. Φόβο, ήταν ο φυσικός και ο πνευματικός πατέρας του. Ήταν ταυτισμένος ένα, ήταν ένα μαζί του. Μέσα του κατοικούσε το πλήρωμα, όλο το πλήρωμα του Θεού και όμως βλέπουμε μέσα στη γραφή ότι είχε φόβο ο Κυρίου. Ήταν ελλειπής? Όχι, δεν ήταν ελλειπής. Έτσι θέλει να ζούμε, αδερφοί. Στα χέρια του Κυρίου είναι η κρέμα της ζωής μας, η πνοή μας. Η αναπνοή μας, τους μυκτήρες μας, εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Δεν εξαρτάται από τους γιατρούς. Δεν εξαρτάται μόνο από την καλή υγιεινή ζωή. Γιατί έχουμε δει πολλούς και αθλητές και ανθρώπους με πολύ καλή φυσική κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη να φεύγουν ή να αρρωσταίνουν. Βλέπετε τους καρκίνους που υπάρχουν γύρω μας. Δεν χτυπάει αν είσαι αθλητικός ή αν δεν είσαι αθλητικός τύπος. Αν κάνεις υγιεινή διατροφή ή όχι. Παράξενα πράγματα. Και όλα αυτά μας διδάσκουν και πρέπει να μας διδάσκουν ότι η υγεία μας, η ζωή μας ολόκληρη είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν. Είναι πολύ καλό να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την ψυχή σου πρώτα απ' όλα, αλλά και για το σώμα σου. Να κρατάς αυτό το σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να είναι καθαρός, ο ναός του Κυρίου, να είναι υγιές. Αμήν. Αλλά χωρίς φόβο. Δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να είμαστε άνθρωποι από την άλλη μεριά, επιπόλαιοι. Εγώ τα έχω αφήσει στα χέρια του Θεού, τρώγω, ξέρω εγώ, εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα καθαρτά μου, τα καθαρά μου, τα έτσι μου, πίνω, κάνω, ράνω, καπνίζω, χίλια δυο. Όποιος φτύρει, λέει, το ναό του Θεού, αυτόν θα τον φτύρει ο Θεός, το λέει μέσα. Και δεν πρέπει να φτύρουμε το ναό του Κυρίου, που είναι άγιος ναός. Είμαστε εικόνα του Θεού και αντιπροσώπευση του Θεού. Άρα, ο κόσμος που μας βλέπει, οι άνθρωποι που μας βλέπουν, όπως θα έβλεπαν τον Ιησού, έτσι θα πρέπει να βλέπουν και εσένα, άντρες ή γυναίκες, ό,τι και αν είσαι. Μια σωστή παρουσία, μια σωστή εικόνα αντιπροσώπου του Κυρίου. Το μεγαλύτερο φάρμακο για το βασανιστικό φόβο, γιατί υπάρχει φόβος ο οποίος βασανίζει τους ανθρώπους, είναι ο αληθινός φόβος του Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φόβος του ανθρώπου, όπως είπαμε. Μας ελευθερώνει από το φόβο του ανθρώπου και μας δίνει τη δυνατότητα να δείχνουμε σεβασμό και τιμή στον Κύριο. Ποιος είναι λοιπόν ο φόβος του Κυρίου? Για να δούμε λίγο. Ποιος είναι ο αληθινός, Ο φόβος του Κυρίου είναι ένας ιδιαίτερος φόβος. Μερικές φορές είναι πολύ ισχυρός και φυσικός φόβος, δηλαδή το ίδιο το σώμα το αντιλαμβάνεται καθώς έχουμε το φόβο του Κυρίου. Αυτό το βλέπουμε στην Έξοδο που τους κάλεσε ο Κύριος να τους δώσει τον νόμο. Και λέει στην Έξοδο στο 19-16 «Και τη μέρα την Τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ή το επί του όρους και φωνή σάλπιγγος δυνατή σφόδρα και έτρεμε πας ο λαός εν το στρατοπέδο». Έτρεμε πας ο λαός. Φόβος του Κυρίου. Ήταν τη μεγαλοπρέπεια, τη δύναμη, την παντοδυναμία του Κύριου, που αυτό δεν είναι παντοδυναμία το να τρέμει ένα βουνό ή να καίγεται. Μπορεί να κάνει ο Κύριος τρομερά πράγματα. Αλλά δεν είναι και σωστό να βλέπεις τον Κύριο μόνο με αυτό, την παντοδυναμία. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Επίσης. Και έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά που είναι τέλεια. Είναι ζηλότυπος. Ζηλότυπος. Δηλαδή, όταν εσύ που είσαι η νύμφη του Κυρίου τον προσβάλλεις, πας από εδώ και από εκεί. Θυμάστε το λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη το τι έκανε, έτσι. Θεός ζηλότυπος. Εκεί πάλι βλέπεις ο Κύριος να ενεργεί. Έτρεμε ο λαός. Στα εβραϊκά είναι χαρά. Τρέμω από φόβο. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μωυσής, ποιος ο Μωυσής, λέει ότι εξαιτίας αυτού του φαινομένου κατάφοβος είμαι και έντρομος, λέει. Μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν ξέρω. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενο. Και δεν φανερώνεται. Και όλα αυτά που έγιναν τότε στον λαό Ισραήλ ήταν κάποια φαινόμενα ώστε να καταλάβει ο λαός Ισραήλ και να έχει. Γιατί τα έκανε αυτά ο Θεός, για πέστε μου, γιατί τα έκανε. Γιατί έτρεμε το βουνό. Γιατί γίνονταν σεισμός, γιατί φωτιά. Για ποιο λόγο. Για αυτό ακριβώς το λόγο. Για να αποκτήσει ο λαός του φόβο Κυρίου. Δεν το έκανε για επίδειξη, αλλά για ευεργεσία για τις καρδιές των ανθρώπων να ζουν στο φόβο του Κυρίου. Βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε με τον Ανανία και τη Σαφύρα τι έγινε. Έπεσαν νεκροί κάτω. Και ήρθε φόβος Κυρίου στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να έχουν το φόβο του Κυρίου. Ναι, ο Κύριος κάνει θαυμάσια, κάνει θεραπείες, είναι Θεός αγάπης, αλλά ο Θεός θέλει, αδερφοί, την ψυχή μας. Τι και αν όλο τον κόσμο κερδίσει ο άνθρωπος, αν την ψυχή του ζημιώσει, και ο Θεός δεν θέλει να ζημιωθεί η ψυχή σου. Ναι, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο σε εμάς. Αλλά μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να φανερωθεί. Μπορεί να μην φανερωθεί σε όλους μας, αλλά μπορεί να φανερωθεί σε σένα. Ιδιαίτερα όταν ξεκλίνει ο άνθρωπος. Το θέλεις αυτό? Θέλεις να τρέμουν τα πόδια σου από το φόβο του Κυρίου, μήπως και σε γλιτώσει από την ανοησία της καρδιάς ή από την αμαρτωλότητα ή από τις λάθος αποφάσεις? Θέλεις έτσι? Θυμάστε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, με ναι, θεκέλ που φαρσίμουν και έτρεμαν τα πόδια του βασιλιά. Θέλεις? Ο Κύριος δεν θέλει έτσι, αδερφοί. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη όλοι αυτοί που είδαν αυτό το φαινόμενο τελικά τι έκαναν? Είχαν φόβο Κυρίου μετά? Ξέχασαν. Δεν είχαν φόβο. Και όχι μόνο αυτό, θυμάστε, τους Ιούς Κορέ άνοιξε η γη και έπεσαν όλοι μέσα. Και αυτοί και οι οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους, όλα άνοιξε η γη μπροστά τους. Και όμως πάλι τι έκαναν οι υπόλοιποι? εσύ θα μας αφανίσεις όλους.
1: Ο φόβος του Κυρίου, αδελφή, έρχεται με αποκάλυψη. Και ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την αποκάλυψη μέσα μας. Δεν έρχεται με φαινόμενο. Ναι, το φαινόμενο μπορεί στους συνετούς να βοηθήσει. Αν ο Μωυσής μπορούσε να τρέμει, πόσο μάλλον εσύ και εγώ, φαντάσου, να βάλει τον εαυτό σου στη θέση του. Όμως, δεν είναι καθόλου επιβλαβή σε εμπειρία. Δεν σε βλάπτει. Αυτό το φαινόμενο του φόβου δεν σε βλάπτει. Θέλει να σε ευεργετήσει. Και όλοι χρειαζόμαστε μια πολύ πιο ξεκάθαρη αποκάλυψη δέους και φόβου του Κυρίου. Θέλει ο Θεός να μας αποκαλύψει, αδελφοί. Και καθώς λέμε για το δέος, είναι μια από τις καλύτερες ίσως λέξεις που μπορείς να πάρεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Δέος! Είναι, για φαντάσου τώρα, να έχεις συνηθίσει τον τρόπο ζωής, έτσι όπως ζούμε φυσικά, και να έρθει κάτι ουράνιο, ένα ουράνιο σώμα μπροστά σου, που είναι ανεξήγητο, που είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις γνωρίσει, δεν ξέρεις ποιο είναι, είναι κάτι μεγαλειώδες, είναι κάτι το οποίο, για φαντάσου να είσαι σαν ένα μυρμηγκάκι και ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Ανοίγεις το στόμα σου και λες, τι είναι αυτό? Ε? Δέος. Δέος. Αυτό το δέος έχει μια ορισμένη θρησκευτική χρειά, αδελφοί. Και εκφράζει την αντίδρασή μας στη μεγαλοπρέπεια, στη δύναμη, στην αγιότητα. Γιατί δεν είναι μόνο η δύναμη. Ο Θεός είναι Άγιος. Για βάλ' το αυτό μπροστά σου να δεις. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Άγιος. Τι λέει ο Ισαΐας? Κάλασε εγώ. Διότι εχάθημα. Γιατί είμαι ακάθαρτος. Έχω ακάθαρτα χείλη. Ο Ισαΐας. Εμείς μόνο ακάθαρτα χείλη έχουμε. Αν ο Ισαΐας ένιωσε αυτό το δέος μπροστά του, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Δεν είδε τη δύναμή του, δεν είδε τη μεγαλοπρέπειά του, την παντοδυναμία του, είδε την αγιότητα. Εβραίος 12:28 λέει στο αρχαίο κείμενο, δυο βασιλεία ασάλιπτων παραλαβώντες, λέει, έχουμε χάρη διείς, λατρεύουμε ευαρέστως το Θεό, με τα ευλαβίας και δέος. Καθώς μας έχει δώσει ο Κύριος αυτή την βασιλεία, έχουμε παραλάβει αυτή την χάρη και αυτή τη βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Να λατρεύουμε, λέει, ευαρέστως το Θεό, με σέβας και ευλάβεια, λέει ο Πάπας, αλλά στο κείμενο λέει με τα ευλαβίας και δέος. Ερχόμαστε εδώ και, αδελφοί, δεν έχουμε ούτε μανουάλια, ούτε πολυελαίους, ούτε φτιάξει κανένα περιβάλλον παράξενο να λέμε ότι εδώ είναι ο ναός του Θεού. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Θέλει να τον πλησιάζουμε με πίστη. Τι σημαίνει με πίστη? Και τι σημαίνει ότι μας έκανε βασιλείς και ιερείς? Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να στέκεσαι, έχει το καταπέτασμα φύγει από τη μέση και μπαίνεις μέσα στο θρόνο. Μπορεί να είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά δεν είναι αυτό η λατρεία του Κυρίου. Δεν είναι αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε συνηθίσει σε κάποιο διαφορετικό μοτίβο, θα λέγαμε, το αυτό το σκεφτικό, το έχουν τις εικόνες γύρω, λες και θα σε φάνε. Και είναι, λέει, η κατάσταση των Αγίων μέσα στη δόξα. Έτσι ήταν οι Άγιοι μέσα στη δόξα, όπως το γραφείο του Αγίου. Αλλοί μονό μας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλει ο Θεός σαν ιερείς με πίστη να πηγαίνουν μπροστά Του με ευλάβεια και δέος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι Άγιος Θεός. Δέος, λέει ο Παπινιώτης, είναι το συνέστημα που συνδυάζει φόβο και θαυμασμό ή βαθύ σεβασμό. Εκφράζει το γενικό όρο έκφρασης φόβου σε αντίθεση προς το φόβο ο οποίος προσδιόριζε την αντίδραση έναντι συγκεκριμένου ή άμεσου ερεθίσματος. Μιλάμε για έναν φόβο που δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο συνέβη ή θα συμβεί. Όχι. Έχει να κάνει με δέο. Μένεις εκεί. Άγαλμα που λέει ο κόσμος. Και μια άλλη λέξη που βλέπουμε είναι η ευλάβεια, είναι η διακριτικότητα, η σύνεση, η επιφυλακτικότητα, το να είσαι προσεκτικός. Και το δεύτερο είναι ο φόβος του Θεού, ευσέβεια, το ευλαμβάνω, σώφρον φρονήματος, δηλαδή ευλάβεια. Ευλαβούμε. Εκδηλώνω σεβασμό, προσέχω να μην βλάψω ή να μην προσβάλλω. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον Κύριο με την ασέβειά μας, με την απήθειά μας. Δεν πρέπει αλήθεια. Διαβάζω στο Λουκά στο 2.25. Μιλάμε για τον Σιμεών που συνάντησε μωράκι τον Κύριο και λέει «Κι ιδούει το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν». Δίκαιος και ευλαβής. Δεν ξέρω, αδελφοί, δεν ξέρω τι αποφάσεις έχουμε πάρει σαν άνθρωποι εδώ του Θεού. Γενικά δεν ξέρω. Θέλουμε να είμαστε χριστιανοί αλλά να ζούμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί αλλά μας αρέσει όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι και το κάνουμε κι εμείς. Είμαστε σαν αυτούς που θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Ο Θεός, αδερφοί, σου λέει διάλεξε. Κανένας δεν μπορεί να βαδίζει μεταξύ δύο φρονημάτων. Κανένας. Έχουμε, πολλοί έχουν πρόβλημα με το ντύσιμο, με το έτσι, με το αλλιώς, με το πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει. Δεν είναι αναγκαίο να σου πει κανένας πρέπει. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε πάρει μια απόφαση αγιασμού όλοι μας. Όταν έχεις πάρει την απόφαση να είσαι ευλαβής άνθρωπος του Θεού, δίκαιος όπως ο Σιμεών και τόσοι Άγιοι, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Το πρέπει. Εσύ μόνος σου λες, Κύριε, τι να κάνω για να μπορέσω να σε αντιπροσωπεύσω σαν Άγιος άνθρωπος του Θεού σωστά στη ζωή μου. Καλεστήκαμε όλοι μας να είμαστε σε μια πορεία αγιασμού μπροστά σε έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος και αμαρτία μπροστά Του δεν μπορεί να σταθεί. Εβραίους 5.7. Ακούστε για τον Ιησού πώς ήταν ο Κύριος. Όχθησαν τις ημέρες της σαρκός αυτού. Αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ακούστε τι λέει. Ήταν ο διάβολος με ανοιχτό το στόμα από τότε που γεννήθηκε μέχρι πάνω στο σταυρό. Φανταστείτε. Φαντάζεστε με τον Ηρώδη όταν ήταν μωράκι ο Κύριος και τα λοιπά. Από τότε φαινόταν η λύσα του διαβόλου. Από τότε. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει αμαρτήσει. Ένας νεαρός ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με τόσους πειρασμούς και δεν πιστεύω ότι ο Κύριος ήταν κανένας άσχημος. Ένας άντρας ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει με το στόμα ανοιχτό. Γι' αυτό λέει με τα κραυγής δυνατής και τα κρύων ήξερε ο Κύριος και αποκάλυψε ότι η ζωή του, η άγια ζωή του θα επέφερε στην ανθρωπότητα τη σωτηρία. Πρέπει να ήταν Άγιος. Ούτε μία αμαρτία. Έκραζε στον Κύριο. έκραζε για να τον σώζει από το θάνατο, λέει, και εισακούστη δια της ευλάβειας αυτού, επειδή ήταν ευλαβής. Δεν ξέρω επίσης εάν έχουμε πάρει τις αποφάσεις απλά να ζήσουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο ή να ζήσουμε μια τελείως διαφορετική ζωή. Τελείως διαφορετική. Να ζήσουμε τη ζωή του Ιησού. Γιατί αν ζήσουμε, αδελφοί, τη ζωή του κόσμου, θα έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας φυσικός νόμος. Γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την δρομολόγηση, θα λέγαμε, να ζήσεις σαν Άγιος, σαν άνθρωπος αυτό, να δεις και τα αποτελέσματα αυτής της ζωής. Τι έχεις να χάσεις? Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Κάποια στιγμή, αν είσαι νεαρός, νεαρή, κάποια στιγμή θα παντρευτείς, θα είσαι στην οικογένειά σου. Οκ, παντρεμένοι το ίδιο. Και σε καλεί ο Κύριος την ευλάβεια και στο φόβο του Κυρίου. Η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Δεν μπορείς να έχεις ευλάβεια χωρίς αποκάλυψη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν ευλαβείς και έξω. Πάνε στην εκκλησία, στέκονται έτσι, σταυρωμένα τα χεράκια, τα παιδάκια το ίδιο, σταματάνε. Γιατί φοβόνται. Τι φοβόνται? Τι θα πει ο κόσμος? Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ευλάβεια με αποκάλυψη, με επίγνωση. Ο Θεός θέλει να πάρουμε αυτή την Άγια επίγνωση μέσα μας, της παρουσίας Του. Θέλει να έχουμε αποκάλυψη, όπως είπα. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Θυμάστε τον Ιωσήφ, που η γυναίκα του Πετεφρή ήθελε να κάνουν σχέση. Πώς μπορώ, λέει, να το κάνω αυτό ενώπιον του Κυρίου? Ήξερε ο Ιωσήφ ότι τον έβλεπε ο Κύριος συνέχεια. Συνέχεια. Δεν φοβότανε τον Πετεφρή, δεν φοβότανε τους ανθρώπους. Φοβόταν τον Κύριο. Και βέβαια είχε ένα αποτέλεσμα ο φόβος του. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου που είχε ο Ιωσήφ. Ποιο ήτανε? Μια διαφορετική ζωή από όλους τους υπόλοιπους. Ο Κύριος τον ύψωσε. Και μαζί τώρα με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή, η σωστή υποταγή. Όχι η υποταγή του Ισλάμ για τις μαχαίρες. Έρχεται μια υποταγή εξαιτίας της ευλάβειας και του φόβου του Κυρίου. Υποτάσεις. Μια στάση υποταγής απέναντι στο Θεό είναι μια έκφραση του φόβου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Όταν είμαστε ψηλόφρονες αλλά ζωνικοί, όταν τα ξέρουμε όλα και τα λοιπά και αυτοδικαιούμενοι οι άνθρωποι αυτοδικαιώνονται κιόλας, δεν έχει αυτό καμία σχέση με το φόβο του Κυρίου. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου σε ένα άτομο που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Εγώ, να δεις, τα λέω καλύτερα. Εγώ ξέρω εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Όλο ο άνθρωπος να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου εκεί. Ένα άλλο τώρα εκπληκτικό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτει ο τελευταίο είναι ότι κατά μια έννοια ο Θεός που φοβάσαι, αυτός, λέει, είναι ο φόβος σου. Στη Γένεση, στο 31 κεφάλαιο, ο Ιακώβ μιλάει για το θείο του Λάβων. Έτσι. Και τον πεθερό. Ή τον πεθερό του Λάβων, και λέει, ακούστε, Γένεση 31-42, ακούστε τι λέει. Εάν ο Θεός του πατρός, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ, ταυτίζει το Θεό του Αβραάμ. Ξέρουμε ποιος Θεός είναι, ο Γιάκ, τον ονομάζει ο φόβος του Ισαάκ. Δεν είτε μετεμού. Βέβαια εκενών ήθελες με αποστήλει. Φόβος. Ονόμασε λοιπόν το Θεό, Θεό του Αβραάμ και φόβο του Ισαάκ. Με άλλα λόγια, αυτό που φοβόταν ο Ισαάκ ήταν ο αληθινός Θεός. Ήταν ο φόβος του. Φόβος του. Γένεση 31-53 λέει, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ και ο Θεός του πατρός αυτών ασκρίνει ανάμεσον ημών, ο δε Ιακώβ όμως εν εις το φόβο του πατρός αυτού Ισαάκ. Πού ορκίστηκε? Στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Με φόβο και τρόμο, λέει, εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ταυτίζει το Θεό με το φόβο. Και ο Κύριος λέει καθαρά, μην φοβάστε, λέει, αυτούς που θα αποκτήνουν το σώμα σας. Κάποιον άλλο πρέπει να φοβάστε. Αυτός που έχει την εξουσία, η ψυχή σας, να την οδηγήσει, ξέρετε, στον άνθρωπο, και στην κόλαση. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει. Έχει εξουσία πάνω στην ψυχή σας να την οδηγήσει στην απώλεια. Αυτόν πρέπει να φοβάσαι. Αυτό που φοβόταν λοιπόν ο Ισαάκ ήταν ο Θεός του. Και αυτό που φοβάσαι είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα την τάπε. Πώς μπορούμε να το δούμε αναλογικά αυτό. Δηλαδή, αν φοβάσαι τη φτώχεια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι την αρρώστια, αυτός είναι ο Θεός σου. Αν φοβάσαι τις ασθένειες, επίσης το ίδιο. Αυτό που φοβάσαι για σένα είναι ο Θεός, γιατί θεωρείς ότι αυτό μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή, οτιδήποτε, και δεν έχει κανένας άλλος εξουσία να το αντιστρέψει αυτό. Καταλαβαίνουμε. Θεωρείς δηλαδή αυτό που φοβάσαι ότι είναι το ανώτερο, έχει την ανώτερη εξουσία, και ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και γίνεται ο Θεός. Είναι αυτό που φοβάσαι. Γι' αυτό και πρέπει, αδελφοί, να μελετήσουμε και να έρθει η αποκάλυψη του φόβου του Κυρίου μέσα μας. Και είπαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος δεν ήταν λυπής καθώς είχε το φόβο του Κυρίου. Ακούστε, στον Ισαΐα, στο 11, βλέπουμε να επισημαίνει ο Λόγος του Θεού κάτι το οποίο, κάποια χαρακτηριστικά που είχε ο Κύριος μέσα του. Δηλαδή, διαβάζω στον Ισαΐα, λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ρησών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα του Άγιου. Και από αυτό το πνεύμα του Άγιου μετά εξέρχονται 6 κλάδοι. Είναι απόρρια, αποτέλεση. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν, ακούστε, τον Ιησού, προφητεία για τον Ιησού είναι αυτό, θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει μετά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, ούτε θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Δεν θα κρίνει με το φαινόμενο, αλλά θα έχει φόβο Κυρίου μέσα του. Εμείς πώς κρίνουμε τους ανθρώπους? Πώς κρίνουμε με το φόβο του Κυρίου? Διάβαζα τυχαία κάτι χθες, πολύ ωραίο, ήταν ανθρώπινη σοφία. Και λέει, ο ανώτερος άνθρωπος, λέει, κρίνει πολύ αυστηρά τον εαυτό του. Ενώ ο κατώτερος άνθρωπος κρίνει πολύ αυστηρά τους γύρω του. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να κρίνει είναι ο εαυτός μας. Και να έχουμε την αποκάλυψη αυτή του φόβου του Κυρίου. Πώς μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου? Πώς μπορείς να δεις το που είσαι ελλειπής? Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Έχεις τον πρότυπο, έχεις τον Ιησού. Από τη μια μεριά έχεις τον Ιησού και από την άλλη έχεις τον εαυτό σου. Άσε τους άλλους. Αυτός κουτσοπολέει. Χαίρο πολύ, εσύ δεν το κάνεις. Αυτός κάνει το ένα ή το άλλο. Αυτός έχει το τάδε πρόβλημα. Ας τον άλλο, κοίταξε τον εαυτό σου να δεις πού είσαι. Ο καθένας μας μόνος του θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού, αδερφή. Μόνοι μας. Και θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στη χάρη Του. Όμως αυτό δεν είναι εισιτήριο, αδερφή, το οποίο σου εξασφαλίζει τον ουρανό επειδή μπήκες μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και λέει, με φόβο και τρόμο εργάζεστε τη σωτηρία σας. Μα ήξερα ότι η σωτηρία δεν είναι έργο. Ναι, δεν είναι έργο. Είναι προϊόν χάριτος. Ο Κύριος σου κάνει χάρη. Αυτό το δώρο. Μπαίνεις, έχεις είσοδο στη χάρη. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει με φόβο και τρόμο να εργάζεσαι τη σωτηρία σου μέχρι τέλους. Κάθε μέρα την εργάζεσαι και θα πρέπει να την εργάζεσαι. Αυτά τα 7 είναι η 7 πλή εργασία του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να φέρει ο Κύριος τον καρπό του Πνεύματος μέσα μας. Θέλει ο Θεός να έχουμε αυτό το Πνεύμα. Αμήν. Αυτό το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να φέρει τα υπόλοιπα. Από το Πνεύμα του Θεού έχει σκοπό να δημιουργήσει μέσα μας τα άλλα 6, υποτίθεται, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, πνεύματα. Πνεύμα της σοφίας, της σύνεσης, της βουλής, της δυνάμεως, της γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο φόβος του Κυρίου. Γιατί η αρχή σοφίας, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, δηλαδή το πρώτο σοφίας. Και το τελευταίο, φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποια ήταν λοιπόν η τελική εργασία του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσίο? Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Μπορώ να ζω έτσι εγώ, ένας ελεύθερος άνθρωπος στον 21ο αιώνα να ζω με φόβο? Εγώ δεν θέλω να φοβάμαι τίποτα. Όπως ο Καζαντζάκης λέει, δεν φοβάμαι τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Αλλά δεν ξέρω πού είναι αυτός ο άνθρωπος τώρα. Μακάρι ο Θεός να τον έχει σώσει. Φιλοσοφίες ανθρώπινες, ναι. Αυτές είναι οι φιλοσοφίες. Θέλω να είμαι ελεύθερος, να μην σκέφτομαι τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς χαρακτηρίστηκε ως ο Μεσσίας με το επταπλό χρήσμα του Αγίου Πνεύματος πάνω του. Αυτό που λέει οξύνουν στο φόβο του Κυρίου μπορεί να μεταφραστεί και ως η χαρά του είναι στο φόβο του Κυρίου. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση. Σίγουρα αδελφοί δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τον Ιησού. Δεν ήταν έλλειψη ο φόβος που είχε στον Κύριο. Αμήν. Δεν ήταν έλλειψη. Τώρα, θα διαβάσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Ψαλμός 34:11. Έρχεται τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει, λέει στο ψαλμό. Τι είναι ο άνθρωπος όσο θέλει ζωή να αγαπάει μέρας για να είναι καλό? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο φόβος του Κυρίου πρέπει να διδαχθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται έτσι επειδή ήρθε ή επειδή είσαι παιδί του Θεού, άρα αυτονόητο είναι να έχεις και φόβο Κυρίου. Πρέπει να διδαχθεί. Εάν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει. Και όσο ακούμε, τόσο διδασκόμαστε. Δυστυχώς, δέστε και ανθρώπους οι οποίοι ξεκλίνουν σιγά σιγά, δεν έρχονται, έρχονται όλο και πιο αραιά. Γιατί έρχονται όλο και πιο αραιά? Γιατί δεν κάθονται να ακούσουν το φόβο του Κυρίου. Δυστυχώς ακούω άτομα, πάλι κήρυγματα, μη μου κάνεις εμένα κήρυγματα.
2: Δεν θα ήθελε τώρα. Ναι, α,
1: αλλά δεν θέλω να ακούω, κύριε. Εάν δεν θες να ακούς κηρύγματα, τότε πού πας, τι κάνεις. Πρέπει να διδαχτείς το φόβο του Κυρίου. Και λέει, αν δεν ακούμε, δεν θα μας διδάξει ο Κύριος. Ψαλμός 34:12 λέει, τις είναι ο άνθρωπος όσο θέλει ζωή, να αγαπάει μέρας για να είδει καλό. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από το να λαλώσει δόλο. Τι είναι αυτό το εδάφιο? Αυτό το εδάφιο είναι ένα τεστ το οποίο ο καθένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει, να το κάνει στον εαυτό του. Το πρώτο αποτέλεσμα όταν δεν έχει ο άνθρωπος του Θεού φόβο Κυρίου είναι η γλώσσα του. Είναι η γλώσσα. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Το πρώτο σημάδι λοιπόν του ατόμου που δέχεται το φόβο του Κυρίου είναι ότι σιγά σιγά περιορίζει τη γλώσσα του σε αυτά που έλεγε πιο πριν. Η ομιλία του, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τα χείλη μας είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει τελικά αν έχουμε φόβο Κυρίου ή όχι. Εάν βρίζεις, δεν έχεις φόβο Κυρίου. Έχεις φόβο Κυρίου άμα βρίζεις? Οι άνθρωποι βρίζουν τα αυτεία. Και έχω ακούσει καμιά φορά κάποιον να λέει, άσε, άνοιξε το στόμα μου και έβρισε από χριστιανούς. Τι σημαίνει αυτό? Πού πας? Είναι καμπανάκια αυτά. Έλεξε το στόμα σου. Εάν κρίνεις, αν κατακρίνεις, εάν κουτσομπολεύεις, εάν χρησιμοποιείς το στόμα σου για ακάθαρτους σκοπούς. Σόκιν ανέκδοτα, ιστορίες, πάνε 1,000 οι άνθρωποι. Πού είναι ο φόβος του Κυρίου? Δεν είναι, λέει, αυτά τα εισερχόμενα τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά τα εξερχόμενα μολύνουν τον άνθρωπο. Και ένα μεγάλο τεστ όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι τα λόγια σου. Ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου, τα χείλη σου, αντιπροσωπεύει το φόβο του Κυρίου. Και ένα τελευταίο θα πω, γιατί περνάει η ώρα, το πούμε και την άλλη φορά. Πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός το δίνει έτσι. Κάτι που είναι εντυπωσιακό, θα λέγαμε, είναι ότι είναι αυτή η αποκάλυψη ότι πρέπει εμείς να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Στις Παροιμίες, το πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Θεός, μιλάει στους ανθρώπους που τον έχουν απορρίψει και λέει μερικά τρομερά λόγια ο Κύριος. Και νομίζω ότι μερικές φορές δεν εκτιμούμε πραγματικά πόσο τρομερά είναι αυτά που λέει ο Θεός. Έχουμε μια εικόνα ενός Θεού που είναι ένας παππούλης ή με την έννοια είναι σαν εγγονάκι εμείς και πάμε με τον παππού που είναι όλο αγκαλιά και αγάπη. Ναι, ο Θεός είναι αγκαλιά και αγάπη, αλλά είναι Θεός κρίσης και δικαιοσύνης. Αυτό που επιθυμεί, αδερφοί, δεν είναι να φτιάξει κάποιους μαλθακούς χριστιανούς και να τους έχει όπως είναι μέσα στη μαλθακότητα, στην αμαρτία, στη σαρκικότητα και να λέει αυτά είναι τα παιδιά μου, γιατί αυτό, αδερφοί, δεν αντιπροσωπεύει το Θεό. Ο Θεός θέλει να φτιάξει πνευματικούς γιους και θυγατέρες, να είναι ταυτισμένοι, να είμαστε ταυτισμένοι με το Πνεύμα Του, να είμαστε ένα μαζί Του. Έτσι είναι. Προσέξτε, οι ψυχές μας νομίζετε ότι τι θα γίνει, θα γίνει μια μεταμόρφωση ξαφνικά? Δέστε το λίγο. Ο Θεός μας θέλει να φτιάξει τη βασιλεία Του και θέλει πνευματικούς γιους και θυγατέρες να είναι όμοιοι με Αυτόν. Αυτό μας έφτιαξε από την αυτή. Γι' αυτό το λόγο μας έφτιαξε. Γι' αυτό. Όταν λοιπόν είμαστε εμείς μέσα στη μαλθακότητα, μέσα στη σαρκικότητα, δεν μιλάμε για το σώμα μας μόνο, μιλάμε για την ψυχή μας. Αυτή η ψυχή μας θα μας συντροφεύει για πάντα στον ουρανό. Ναι, ο Κύριος μπορεί να μας σκεπάσει με τη χάρτη, με το έλεος του, αλλά αυτοί θα είμαστε. Τελείωσε. Τέλος. Σε παίρνει ο Κύριος αυτό το οποίο έχεις αφήσει να δημιουργήσει ο Θεός μέσα σου, αυτό θα είσαι μέσα στην αιωνιότητα. Και ρωτάω, σ' αρέσει ο εαυτός σου μπροστά στα μάτια του Θεού έτσι όπως είσαι? Διαβάζω τις παροιμίες του 1.25. Αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Λέει για το λαό του αυτά τα λόγια. Καταφρονείς τις συμβουλές, τους ελέγχους δεν τους δέχεσαι. Έχει βάλει στο μάτι ο Ποιμένας και τα λέει. Δεν σε έχει βάλει κανένας Ποιμένας στο μάτι. Άκου τη φωνή του Κυρίου. Για τούτο και εγώ μιλάει ο Θεός εδώ τώρα, έτσι. Θέλω επιγελάσει στον όλεθρό σας. Θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Μιλάμε για το φόβο, τον άλλο φόβο, έτσι. Καταφρονείς τις συμβουλές, τους ελέγχους. Δεν είναι ο Θεός συνέχεια με ένα χαμόγελο ικανοποίησης για τα παιδιά του, τα σκανδαλιάρικα παιδιά του που κάνουν ζημίες. Θα επιγελάσω στον όλεθρό σας. Τρομερά λόγια αυτά. Θέλω καταχαρή όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στεναχωρία έρθει σε θυμάς, τότε θέλω να με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Άργησαν λοιπόν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι. Και ο Θεός λέει, δεν ακούω τίποτα. Επιμόνως θέλω να εξητήσει, αλλά δεν θέλω να με ευρύ. Ακούστε τι λέει. Διότι εμίσησαν τη γνώση και το φόβο του Κυρίου δεν εξέλεξαν. Δεν διάλεξαν το φόβο του Κυρίου. Πόσο σημαντικό είναι. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένας θησαυρός, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν το φόβο του Κυρίου. Και αν δεν επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, ο Θεός δεν θα συγκρατήσει τις κρίσεις του εναντίον σου στη ζωή σου. Παροιμίες 1.7 λέει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσε τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άφρονες είναι αυτοί. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μια περιφρονητική στάση απέναντι στο φόβο του Κυρίου, αδερφοί, τι λέτε? Πούμε, δεν πειράζει μετά. Εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να τα καταφέρω με όλους. Έτσι θα καταφέρω εγώ και με τον Θεό, με τον δικό μου τρόπο. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, καταφερτζίδες. Τα καταφέρνουν στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Με τον Θεό όμως δεν μπορείς να τα καταφέρεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζει τα πάντα. Παροιμίες 3.7. Μην φαντάζεσαι αυτών σοφών. Φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Δεν μπορείς λοιπόν, αδελφοί, να συναναστρέφεσαι με το κακό και να έχεις φόβο Κύριο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη δικιά μας επίσης σοφία, τις δικές μας ικανότητες, για να ξεγελάσουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Αμήν. Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις φόβο Κυρίου, απομακρύνσου από το κακό και εξέλεξε το φόβο του Κυρίου στη ζωή σου. Αυτό, μέχρι εδώ θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο και θα δούμε μετά πράγματα που θα κάνει ο φόβος του Κυρίου στη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΕ. Εάν συμβεί διαφορά μεταξύ ανθρώπων και έρθωσιν εις την κρίση και κρίνωσιν αυτούς, τότε θέλουσι δικαιώσει των δίκαιων και καταδικάσει των ένοχων. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστιγώσεως, ο κριτής θέλει προστάξει να ρίψωσιν αυτόν κάτω και κατά το πτέσμα αυτού να μαστιγώσωσιν αυτόν ενώπιον αυτού αριθμών τεινά. Τεσσαράκοντα δύναται να μαστιγώσει αυτόν, ουχή περισσότερον. Μήποτε εάν προσθέσει να μαστιγώσει αυτόν επέκεινα τούτον, με πολλάς μαστιγώσεις φανεί ο αδελφός σου βδελικτός εις τους οφθαλμούς σου. Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Εάν συγκατοικώ συναδελφή και αποθάνει εις εξ αυτόν και δεν έχει τέκνα, η γυνή του αποθανόντος δεν θέλει υπανδρευθεί με ξένον. Ο αδελφός του ανδρός αυτής θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει λάβει αυτήν εις εαυτόν γυναίκα και εκπληρώσει το χρέος του ανδραδέλφου εις αυτήν. Και ο πρωτότοκος, τον οποίον γεννήσει, θέλει ονομαστεί με το όνομα του αποθανόντος αδελφού αυτού και δεν θέλει εξαλειφθεί το όνομα αυτού εκ του Ισραήλ. Εάν δε ο άνθρωπος δεν ευαρεστείται να λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, τότε η γυνή του αδελφού αυτού ας αναβεί εις την πύλην προς τους πρεσβυτέρους και ας είπει: «Ο αδελφός του ανδρός μου αρνείται να αναστήσει το όνομα του αδελφού αυτού εν το Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει εις εμέ το χρέος του ανδραδέλφου». Τότε η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού θέλουσι καλέσει αυτόν και λαλήσει προς αυτόν. Και αν αυτός επιμένει, λέγον: «Δεν ευαρεστούμε να λάβω αυτήν», τότε η γυνή του αδελφού αυτού θέλει ελθεί προς αυτόν ενώπιον των πρεσβυτέρων και θέλει λύσει το υπόδημα αυτού από του ποδός αυτού και εμπτύσει εις το πρόσωπον αυτού και αποκριθήσα θέλει υπή. Ούτω θέλει γίνεστε εις τον άνθρωπον, ώστις δεν θέλει να οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού. Και θέλει ονομάζεστε το όνομα αυτού εν το Ισραήλ, ο οίκος του έχοντος λελειμμένον το υπόδημα. Εάν άνθρωποι μάχονται προς αλλήλους και η γυνή του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα αυτής εκ της χειρός του τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα αυτής πιάσει αυτόν από τον κρυφίον αυτού, τότε θέλεις αποκόψει την χείρα αυτής. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Δεν θέλεις έχει εντοσακείο σου διάφορα ζύγια, μεγάλων και μικρών. Δεν θέλεις έχει εν τη οικία σου διάφορα μέτρα μεγάλων και μικρών. Αληθινών και δίκαιων ζύγιων θέλεις έχει. Αληθινών και δίκαιων μέτρων θέλεις έχει. Δια να πληθύνονται οι μέρες σου επί της γης, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Διότι πάντες υπράττοντες ταύτα, πάντες υπράττοντες αδικίαν, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Ενθυμού τι έκαμεν εισέ ο Αμαλίκ εν διωδώ, αφού εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Τίνι τρόπο αντεστάθη εισέ εν διωδώ και απέκοψε τους οπισθίους σου, πάντας τους αδυνάτους τους όπισθέν σου, ενώ είσαι αποκαμωμένος και κεκοπιασμένος. Και δεν εφοβήθη τον Θεό. Δια τούτο, αφού Κύριος ο Θεός σου σιέδωκεν ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών σου κύκλο, εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν δια να κατακληρονομήσεις αυτήν, τότε θέλεις εξαλείψει το μνημόσυνον του Αμαλίκ υποκάτωθεν του ουρανού. Δεν θέλεις λησμονήσει.
0: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Α. Λόγοι του Εκκλησιαστού, Υιού του Δαβίδ, Βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπε ο Εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι ωφέλει εις τον άνθρωπον, εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον? Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Η δε γη διαμένει εις τον αιώνα. Και ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Και σπέβδει προς τον τόπον αυτού όθεν ανέτειλεν. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν. ακαταπαύστος περιστρεφόμενος, υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες οι ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσαν, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφουσι για να υπάγωσι. Πάντα τα πράγματα είναι εν κόπο. Δεν δύναται ο άνθρωπος να εκφράσει τούτο. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν γεμίζει ακούων. Ό,τι έγινε, τούτο πάλιν θέλει γίνει, και ό,τι συνέβη, τούτο πάλιν θέλει συμβεί, και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον. Υπάρχει πράγμα περί του οποίου δύναται της να είπει «Ιδέ, τούτο είναι νέον». Τούτο έγινε ήδη εις τους αιώνας ή την εσυπήρξαν προημών. Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ουδέ θελείστε μνήμη των επιγεννησωμένων μετά ταύτα, εις τους μέλλοντας να υπάρξω συνέπειτα. Εγώ, ο εκκλησιαστής, εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ, και έδωκα την καρδίαν μου εις το να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γινωμένων υπό των ουρανών. Των οχληρών τούτων περισπασμών, ο Θεός έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων δια να μοχθώσιν εν αυτό. Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το στρεβλόν δεν δύναται να γίνει ευθές και ελλείψεις δεν δύναται να αριθμηθώσιν. Εγώ ελάλησε εν τη καρδία μου λέγον «Ιδού εγώ εμεγαλύνθην και υυξύνθην η σοφίαν υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η καρδία μου απήλαυσε πολλήν σοφίαν και γνώσιν». Και έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσει σοφίαν και εις το να γνωρίσει ανοησίαν και αφροσύνην. Πλην εγνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος. Διότι εν πολλή σοφία είναι πολύ λύπη και ως της προσθέτει γνώσιν, προσθέτει πόνον. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Β. Εγώ είπα εν τη καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εντρίφα εις αγαθά. Και ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα περί του γέλωτος, είναι μορία, και περί της χαράς, τι ωφελεί αυτή. Εσκέφθηνεν την καρδία μου, να εφραίνω την σάρκα μου με ίνον, ενώ έτι η καρδία μου ισχολείτο εις την σοφίαν. Και να κρατήσω την μορίαν, εωσού είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να κάμνωσιν αυτό υπό των ουρανών, πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν. Οκοδόμησα εις εμ' αυτόν οικίας. Εφύτευσα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας. Έκαμον δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτής δέντρα παντός καρπού. Έκαμον δι' εμ' αυτόν δεξαμενάς υδάτων δια να ποτίζω εξ αυτόν το άλσος το κατάφυτον εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογονείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια, περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Και εμεγαλύνθην και υυξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Και η σοφία μου έμενεν εν εμή. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδίαν μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου. Και τούτο ή το ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου, και εν παντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησα, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και εστράφην εγώ για να παρατηρήσω την σοφίαν και την μορίαν και την αφροσύνην. Διότι τι θέλει κάμει άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα, ό,τι έκαμον ήδη. Και εγώ είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Του σοφού η οφθαλμή είναι εν τη κεφαλή αυτού, ο δε άφρον περιπατεί εν το σκότι. Πλην εγώ εγνώρισα έτι ότι εν συνάντημα θέλει συναντήσει εις πάντας τούτους. Δια τούτο είπα εγώ εν την καρδία μου, καθώς συμβαίνει στον άφρονα, ούτω θέλει συμβεί και εις εμέ. Γιατί λοιπόν εγώ να γίνω σοφότερος, όθεν ναι συμπέρανα πάλιν εν την καρδία μου, ότι και τούτο είναι ματαιώτης. Διότι δεν θέλει μένει διαπαντός η μνήμη του σοφού, ουδέ του άφρονος. Επειδή, εν τες επερχομένες ημέρες, τα πάντα θέλουσι πλέον λησμονηθεί. Και πώς θέλει αποθάνει ο σοφός μετά του άφρονος? Δια τούτου εμίσησα την ζωήν, διότι μοχθηρά εφάνισαν εις εμέ τα έργα τα γενόμενα υπό τον ήλιον. Επειδή τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος, εμίσησα έτι εγώ πάντα των μόχθων μου, των οποίων είχων μοχθήσει υπό τον ήλιον. Διότι αφήνω αυτόν εις τον άνθρωπον, ώστις θέλει σταθεί με τεμέ. Και τις είδεν, αν θέλει είστε σοφός ή άφρον, και όμως θέλει εξουσιάσει επί παντός του μόχθου μου, τον οποίον εμόχθησα, και εις τον οποίον έδειξε την σοφίαν μου υπό τον ήλιον. Ματαιώτης και τούτο, όθεν εγώ στραφής, απήλπισα την καρδίαν μου, περί παντός του μόχθου τον οποίον εμόχθησε υπό τον ήλιον. Διότι είναι άνθρωπος του οποίου ο μόχθος εστάθη εν σοφία και γνώση και ενορθότητη. Και όμως αφήνει αυτόν εις άλλον διαμερίδα αυτού, ώστις δεν εκοπίασεν εις αυτόν, και τούτο ματαιώτης και κακόν μέγα. Διότι τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον από παντός του μόχθου αυτού και από της θλίψεως της καρδίας αυτού εις τα οποία μοχθεί υπό τον ήλιον, επειδή πάσε ειμέρε αυτού είναι πόνος και η μόχθη αυτού λείπει, και τη νύκτα έτη η καρδία αυτού δεν κοιμάται, είναι και τούτο ματαιώτης. Δεν είναι αγαθόν εις τον άνθρωπον να τρώγει και να πίνει και να κάμνει την ψυχήν αυτού να απολαμβάνει καλόν εκ του μόχθου αυτού? Και τούτο είδον εγώ ότι είναι από τις χειρός του Θεού. Διότι τις θέλει φάγει και τις θέλει εντρυφήσει υπέρ εμέ, επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον των αρεστών ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν και γνώσιν και χαράν. Εις δε των αμαρτωλών δίδει περισπασμόν, εις το να προσθέτει και να επισορεύει, δια να δώσει αυτά εις τον αρεστών ενώπιον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Και ενώ ανεχώρη, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με, εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Ενόσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, «Είπαγε, νύφθητη εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, το οποίον ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενύφθη, και ήλθε βλέπον. Ιδέ γείτονες, και όσοι έβλεπον αυτόν πρώτερον ότι ήτο τυφλός, έλεγον, «Δεν είναι ούτως ώστι σε κάθετο και ζήτη?» Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι, άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν, «Πώς συνύχθησαν οι οφθαλμοί σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπεν, «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς μου και μη είπεν, είπαγε στην κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύφθητη. Αφού δε υπήγα και νύφθην, ανέβλεψα». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Πού είναι εκείνος?» Λέγει, «Δεν εξεύρω». Φέρουσιν αυτόν τον ποτέ τυφλόν προς τους Φαρισαίους. Ήτο δε Σάββατον, ότε έκαμε τον πυλόν ο Ιησούς και ίνιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν ηρώτων αυτόν και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Και εκείνος είπε προς αυτούς, «Πυλών έβαλεν επί τους οφθαλμούς μου και ενύφθην και βλέπω». Έλεγον λοιπόν τινές εκ των Φαρισαίων, «Ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάτει το Σάββατον». Άλλοι έλεγον, «Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός να κάμνει τι αυτά θαύματα?» Και ήτο σχίσμα μεταξύ αυτών. λέγουσι πάλιν προς τον τυφλόν. «Συ τι λέγεις περί αυτού, επειδή ίνιξα τους οφθαλμούς σου?» Και εκείνος είπεν ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι ήτο τυφλός και ανέβλεψεν, έως ότου εφώναξαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο Υιός σας, τον οποίον σεις λέγετε ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς λοιπόν βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν προς αυτούς οι γονείς αυτού και είπον, «Εξεύρωμεν ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς δε βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμεν, ή τι σύνηξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμεν. Αυτός ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί εαυτού θέλει λαλήσει». Ταύτα είπον οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχον συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν τις ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει αποσυνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξαν λοιπόν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως της ήτο τυφλός, και είπον προς αυτόν, «Δόξασον τον Θεόν, εμείς εξεύρωμεν ότι ο άνθρωπος ούτος είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπεν, «Αν είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω, εν εξεύρω, ότι ήμην τυφλός και τώρα βλέπω». Είπον δε προς αυτόν πάλιν, «Τι σι έκαμε, πώς ίνιξε τους οφθαλμούς σου?» Απεκρίθη προς αυτούς, «Σας είπον ήδη και δεν ακούσατε, γιατί πάλιν θέλετε να ακούετε, μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού?» Ελιδόρησαν λοιπόν αυτόν και είπον, «Συ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως είμεθα μαθητέ. Εμείς εξεύρωμεν ότι προς τον Μωυσήν ελάλησεν ο Θεός, τούτον όμως δεν εξεύρωμεν πόθεν είναι». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, «Εν τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστόν, ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και είναι ξέ μου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν της είναι θεοσεβής και κάμνει το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Εκ του αιώνος δεν ακούστη ότι είναι ξέ της οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είτο παρά Θεού, δεν είναι δύνατο να κάμει ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες, και συ διδάσκεις ημάς», και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν, είπε προς αυτόν, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Τι είναι Κύριε, για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Και είδες αυτόν, και ο λαλών μετά σου εκείνος είναι». Ο δε είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησεν αυτόν. Και είπεν ο Ιησούς, «Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, δια να βλέπω συν οι μη βλέποντες και να γίνω συ τυφλοί οι βλέποντες». Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού, και είπαν προς αυτόν, «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είστε τυφλοί, δεν ήθελετε έχει αμαρτίαν, τώρα όμως λέγεται ότι βλέπομεν. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 10. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα, και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλεται εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτών, διότι γνωρίζουσι την φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι να ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν εγνωρίζουσι την φωνή των ξένων. Ταύτην την παραβολήν είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται, ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και εμείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει διότι είναι μισθωτός και δεν μελεί αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θέλω συνακούσει την φωνήν μου και θέλει γίνει μία ποιμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχήν μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού, εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλιν μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους. Και έλεγον πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος. Τι ακούετε αυτόν? Άλλοι έλεγον, ούτε οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιον να ανοίγει ο φθαλμούς τυφλών? Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτο χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτιαν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων και δεν πιστεύετε, τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά σείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα εμά, ακούουσι την φωνήν μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλω συναπολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μιέδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ενήμεθα». Επίασαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους για να λιθοβολήσω συν αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμεν, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος ον, κάμνη σε αυτόν Θεόν». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν είναι γεγραμμένον εν το νόμο ημών, εγώ είπα, θεοί είστε? Εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού, και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν στον κόσμον, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπων Υιός του Θεού είμαι? Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ, αλλά αν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, δια να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Εζήτουν λοιπόν πάλι να πιάσω συν αυτόν και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτόν. Και υπήγε πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τόπον όπου εβάπτιζε καταρχάς ο Ιωάννης και έμεινεν εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν και έλεγον ότι ο Ιωάννης μεν ουδέν θαύμα έκαμε, πάντα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης περί τούτου ήσαν αληθινά. Και εκεί επίστευσαν πολλοί εις αυτόν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα πάμε λίγο πιο βαθιά όσον αφορά το εσωτερικό του ανθρώπου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι έκανε Κύριος μέσα μας. Τι είμαστε τελικά. Πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει το λόγο, δεν έχει οδηγία, δεν ξέρουν ποιοι είναι, τι είναι. Πάνε και παντρεύονται δέντρα. Παντρεύονται σκυλάκια και αρνάκια. Δεν ξέρουν τι είναι οι άνθρωποι. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα επιδεινώνεται. Γιατί αφού διάλεξαν το σκοτάδι και την άγνοια, χειρότερη πλάνη έρχεται από πίσω. Και ο διάβολος δεν σταματάει μέχρι να σκοτώσει. Ο Θεός μας έκανε αγγεία. Όχι απλά σαν ένα δοχείο που το γεμίζεις με λαδί, ένα δοχείο νερό ή ένα μπουκάλι μιας πορτοκαλάδας. Δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Ναι, είμαστε αγγεία, αλλά είμαστε φτιαγμένα από τον Θεό για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα. Και το μέσα μας δεν είναι κάτι απλό. Είναι πολυσύνθετο. Έχει μέσα δόξα και ευλογία, καθώς θα μπούμε να δούμε το έργο του Θεού μέσα μας. Και έτσι γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, γνωρίζουμε τον Δημιουργό μας καλύτερα και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε Άγιοι μπροστά Του. Ζούμε, όπως έλεγα πριν, ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον υλικό ορατό κόσμο και στον κόσμο του πνεύμα. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και με τους δύο κόσμους ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος ένα ζώο. Το λέγαμε στο μάξι κατά το ερχόμενο. Ψυχή, πνεύμα, κινούνται μέσα στα ένστικτά τους, αναπαράγονται, πεθαίνουν και τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί ξέρετε, η ψυχολογία σήμερα έτσι δέχεται τον άνθρωπο. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο ψυχολόγος όταν πηγαίνεις δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Βλέπει τον άνθρωπο μόνο σαν σώμα και ψυχή. Τον ψυχικό άνθρωπο βλέπει. Εξετάζει τη διάνοιά του, τα συναισθήματά του, μπορεί να πάει εκεί και αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά ο Θεός δεν μας έκανε έτσι. Δεν μας έκανε. Γιατί ο προορισμός μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το να ζήσουμε μια απλή ζωή και να κάνουμε αυτά που κάνουν όλα τα ζώα και να πετάμε. Το πρότυπο βάσει το οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Μας έκανε να έχουμε τρία μέρη. Το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Και βλέπουμε αυτή τη διαίρεση σε πολλά πράγματα. Βλέπουμε παραδείγμα ότι ο Θεός έκανε τους ουρανούς. Όταν λέει «εν αρχή επίησιν ο Θεός τον ουρανό και την γη», Γένεση 1:1, δεν λέει στα εβραϊκά ουρανός, λέει σαμάγιμ. Η κατάληξη άγιμ είναι διοικός αριθμός και σημαίνει ζεύγος. Δύο ουρανοί έκανε. Το πρώτο ουρανό, αυτό που πετάνε τα πουλιά και αυτόν βλέπουμε τον αέρα, και το δεύτερο ουρανό που είναι ο ανθρώπινος, το σύμπαν. Αλλά μετά λέει, να πάμε λίγο στον Νεεμία 9:6, νομίζω εκεί, Νεεμίας 9:6. Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος. Συ επίσης των ουρανών, εδώ το εβραϊκό είναι σαμάγιν, δυο. Και τι άλλο λέει, τους ουρανούς των ουρανών. Αυτό τι είναι, η σφαίρα του πνεύμα, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Ο τελικός προορισμός μας είναι εκεί. Και έχουμε τον πρώτο ουρανό, τον δεύτερο και τον τρίτο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ ανέβηκα έως τρίτου ουρανού. Σε πολλά μέρη βλέπουμε αυτή την διαρρύθμιση που έκανε ο Κύριος και έτσι μας έπλασε. Έτσι μας έπλασε. Και ο λόγος που μας έπλασε έτσι είναι γιατί οι λειτουργίες που όρισε ο Θεός να γίνονται μέσα μας περικλείουν και τις ανάγκες αυτού του κόσμου και τις ανάγκες του ουρανού των ουρανών, όπου είναι η παρουσία του Κυρίου. Και αυτό ο άνθρωπος δεν είναι κάτι απλό μέσα του και μέχρι τώρα, από ό,τι μελέτες έχω μελετήσει, λίγοι άνθρωποι έχουν πιάσει πραγματικά αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Και θέλω να το δούμε λίγο σήμερα. Γιατί μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για την καρδιά. Μιλάμε για τα εσωτερικά μέρη του ανθρώπου. Και θα τα δούμε όμως μόνο μέσα από το λόγο. Δεν θα κάνουμε καμιά υπόθεση. Θα αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να ζωγραφίσει μπροστά μας την αλήθεια του όσον αφορά τα μέσα μας. Λέει στον Ιερεμία 31:33. Αλλά αυτή θέλει η διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρα σε εκείνες, λέει ο Κύριος, θέλω θέση των νόμων μου που λέει στα ενδόμηχα. Στα ενδόμηχα. Η εβραϊκή λέξη είναι μπεκυρπά. Κυρπά είναι το ρήμα. Και σημαίνει εσωτερικά μέρη. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και κοίταξε και το ενδόμηχος που έβαλε ο Βάβας και είναι μια πάρα πολύ σωστή λέξη. Ανταποκρίνεται ακριβώς στο εβραϊκό. Ξέρετε θα πει ενδόμηχος. Θα πει εντός του νυχού με ύψιλον. Δηλαδή, του εσωτάτου μέρους η κύματος τεινός, λέει ο Σταματάκος. Το σπίτι έχει πολλά μέρη. Το εσωτερικό πώς αλλιώς το λέει στην Κοινή Διαθήκη. Ας πάρουμε το ναό. Πόσα μέρη έχει ο ναό. Η σκηνή του μαρτυρίου πόσα μέρη έχει. Τρία. Αυλή, Άγια, Άγιο των Αγίων. Το ίδιο και ο ναό. Τρία μέρη. Το μέσα, το ενδότερο, πώς το ονομάζει, Άγια των Αγίων ή Δεβίρ. Δεβίρ. Είναι από τον Ταβάρ, θα πει λόγο. Δηλαδή εκεί είναι το χρηματιστήριο, έτσι το λέει η μετάφραση των Ευρωπαϊκών και ο Παύλος το ονομάζει έτσι. Δηλαδή έδινε χρησμούς εκεί που μιλάει ο Κύριος, δηλαδή, στο μέσα. Τώρα θα θέσει λέει τον νόμο του που το πιο εσωτερικό μέρος του οίκου μας. Μας ονομάζει οίκο. Ναι, εσείς είστε οίκος πνευματικός. Ναι. Μέσα εκεί, στα ενδόμηχα, στο πιο εσωτερικό μέρος, έχουμε λοιπόν εσωτερικά μέρη μέσα μας. Αμήν. Έχουμε εσωτερικά μέρη. Και λέει μετά και θέλω γράψει αυτόν εν τις καρδίες αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαό. Θα δούμε τη διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μερών και θα δούμε και τα σφραγισμένα, τα κλειστά, τα κρίτια μέρη. Τα κρίτια μέρη. Θα μας τα περιγράψει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ποια είναι λοιπόν τα εσωτερικά μέρη και τι είναι η καρδιά. Ποια είναι η διαφορά του. Εάν συγκρίνουμε το εδάφιο που διαβάσαμε στο Ιερεμίας 31:33 με το προς Εβραίους 8:10. Ακούστε τι λέει εκεί. Είναι το ίδιο εδάφιο. Απλά το παίρνει ο Παύλος και το παραθέτει στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ακούστε με ποια διαφορά. Διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο του Ισραήλ μετά τις ημέρες εκείνας, λέει η Κύριε. Θέλω δώσει τους νόμους μου στην διάνοια αυτών. Στον Ιερεμία τι είπε? Θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών. Παράλληλα, μέχρι εδώ τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλω? Ότι η διάνοια πού ανήκει? Στα ενδόμηχα. Ανήκει στα ενδόμηχα. Ο νους ανήκει στα ενδόμηχα. Γιατί έτσι λέει εδώ. Θέλω θέση το νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών, και προς Εβραίους λέει θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και ένα ακόμη. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Άρα τι βλέπουμε εκεί? Βλέπουμε τα ενδόμηχα. Το πιο κρίτιο μέρος το ονομάζει νου, και πώς αλλιώς? Καρδιά. Γιατί θα κάνει το ίδιο πράγμα. Θα γράψει στα ενδόμηχα, στο νου, στην καρδιά, τον νόμο. Όμως θα δούμε τώρα πώς όλο αυτό ανοίγεται για να πάρουμε μια τέλεια εικόνα. Ο όρος ενδόμηχα χρησιμοποιείται στις γραφές περισσότερες από μια φορά. Για παράδειγμα, τον Ψαλμό 51:6 λέει «Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν τη καρδία και στα ενδόμηχα θέλουν η διδάξη σοφία». Προσέξτε τώρα, στο εβραϊκό είναι κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί ο Βάμβας έκανε αυτές τις αλλαγές, αλλά εμείς βαθίζουμε πάντοτε με το πρωτότυπο, με το κείμενο. Και λέει στο εβραϊκό ότι η καρδία λέει «του χώτ», «μπα του χώτ», μέσα στην καρδιά. «Μπα του χώτ» σημαίνει μέσα στα εσωτερικά μέρη ή τα σκεπασμένα, τα κρυμμένα μέρη, λέει. Αγάπησε την αλήθεια στα κρυμμένα μέρη, τα σκεπασμένα του ανθρώπου. Και αντί ενδόμηχα, εδώ βάζει μια άλλη λέξη, λέει σατούμ. Μπε σατούμ, μέσα στα κλειστά, τα σφαγισμένα. Έχουμε τμήματα που είναι κλειστά, σφραγισμένα. Ακούστε τη μετάφραση των Εβραίων, τι λέει για αυτό το εδάφιο. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σα. Τα άδεια. Πώς τα ονομάζει? Η καρδιά τι λέει? Άδειλα. Τι θα πει άδειλα? Που δεν φαίνονται, δεν είναι προφανή. Και τα κρίθια τη σοφία σου. Τα κρίθια. Που είπαμε είναι τα ενδόμηχα. Τα κρίθια. Τα κρυφά, τα σφραγισμένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μεταφράσουμε το εδάφιο ως εξής. Ιδού η γάπη σας αλήθεια στα εσωτερικά μέρη μέσα. Και στα κλειστά, τα κρύπια, θα με διδάξει σοφία. Τι καταλαβαίνουμε? Το πνεύμα του Θεού πού στοχεύει? Πού στοχεύει? Βλέπετε, όταν έρχεται και λέει άνοιξε μου την καρδιά σου. Τι είναι

για να ξέρουν ότι είναι γνήσιο και μόνο εάν έσφαγε αυτό μπορούσε να ανοίξει τον πύργο. Πανάκριβο τώρα. Επιθυμεί λοιπόν αλήθεια πού? Όχι απλά στο κεφάλι σου. Ναι, ναι, ξέρω το λόγο του Θεού. Το κατάλαβα. Όχι. Έχει φτιάξει ο Θεός το λόγο του έτσι, ώστε να μπορεί να διεισδύσει μέσα σε αυτά. Διαβάσω ένα εδάφιο. Εβραίους 4:12. Κοιτάξτε τι μας λέει. Λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δύσσεμων μάχαιρα. Αυτό κάνει τώρα. Θα δούμε να κόβει και να ανοίγει και να χωρίζει και να μας δείχνει πράγματα. Για μας. Ξέρετε, ο κόσμος, δηλαδή η μεγάλη αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, τι είναι, ότι εκπαιδεύουν τους ανθρώπους για πράγματα που είναι έξω από τον εαυτό τους. Ή ιατρικά το σώμα. Μέσα για τον άνθρωπο είναι τεράστια φτώχεια και αποτυχία. Άγνοια ασυμφόρητη. Πάνε οι άνθρωποι στον ψυχολόγο, θα σου δώσω αυτό το χάπι και είναι όλα καλά. Και δεν είναι καλά και το ξέρουμε. Λέει, ο λόγος είναι σαν το δίστομο μακέρι που κόβει και από πάνω και από κάτω και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, προσέξτε, ψυχής και πνεύματος. Έχουμε ψυχή και πνεύμα, θα τα δούμε. Τα ανοίγει. Τα ξεχωρίζει για να σου δώσει να καταλάβεις τι είναι της ψυχής, τι είναι του πνεύματος, τι γίνεται μέσα στην ψυχή, τι γίνεται μέσα στο πνεύμα. Διαιρέσεις ψυχής και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Εδώ παίρνει παράδειγμα το σώμα. Και αρμή και μέσα το μυέλωμα που είναι κρυφά. Το μυέλωμα δεν το βλέπεις, είναι μέσα στον άνθρωπο. Μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο, ότι μπορεί να ξεχωρίσει, να ανοίξει πράγματα. Είδατε που λέει, διότι δεν είναι ουδέν κρυπτόν έμπρος του Σολομώνα αυτού. Ο Θεός βλέπει τα πάντα, δυσδύει παντού, γνωρίζει τα πάντα. Εμείς είμαστε τεπί. Και θέλει να μας ανοίξει τα μάτια. Και διερευνά τους διαλογισμούς. Συνήθως λέμε οι διαλογισμοί πού γίνονται. Εδώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Τους διαλογισμούς και τις έννοιες. Τι αν είναι. Της καρδιάς. Τα πάνε μαζί. Όταν λέει έννοιες εννοεί κατευθύνσεις. Αποφάσεις. Τι έχει αποφασίσει η καρδιά. Πάει ο λόγος του Θεού και τα ερευνά. Για να σε επιβραβεύσει αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου ή να σε ελέγξει. Ή να σε ελέγξει, να κόψει. Για να φτιάξει. Για να φτιάξει. Αυτά τα άδειλα εσωτερικά μέρη πρέπει να έχουν αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος είπε μελέτα το λόγο μου. Η μέρα και νύχτα. Να μην απομακρυνθεί ο λόγος μου από σένα. Γιατί μέσα από το λόγο μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να σου πει αυτά που έχει γράψει να σε κάτσει και να στα αναλύσει ή διαζώσεις. Τα έχει γράψει. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει. Και θέλει πίστη να τα δεις, να εντύψεις το λόγο της ελευθερίας. Να πεις μέσα. Εκτός τα εσωτερικά υπάρχει, είπαμε, και το άλλο μέρος, το κρύπιο, το σφραγισμένο. Και λέει και στο κρύπιο μέρος θα με κάνει να γνωρίσω τη σοφία. Μέσα. Το μάτι. Η αλήθεια βρίσκεται στα εσωτερικά, τα άδειλα, αλλά η σοφία είναι στο κρύπιο, το κρυπτό. Υπάρχει. Το σφραγισμένο μέρος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μέρη. Λέει στην Α Θεσσαλονικής 5:23,

0: Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Το ολοκλήρως τι σημαίνει? Και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας. Λέει ολόκληρο. Τι υπονοεί εκεί? Ολόκληρο το πνεύμα. Τι υπονοεί? Ότι τι έχει το πνεύμα μας? Για να λέει ολόκληρο σημαίνει ότι υπάρχουν τμήματα εκεί μέσα. Υπάρχουν τμήματα. Και ο Κύριος θέλει ολόκληρο το πνεύμα. Το θέλει ολόκληρο το πνεύμα σου τώρα και θα το διατηρήσει ολόκληρο όταν έρθει η ώρα να μας αρπάξει. Ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία την Κύριου μόνη του Χριστού. Μας διδάσκει λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει τρία μέρη. Ένα πρόσωπο, αλλά έχει το σώμα, την ψυχή του και το πνεύμα. Όταν μιλάμε με ανθρώπους, καλά είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μελέτη παρά κήρυγμα, αλλά πρέπει να το ακούσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάμε με ανθρώπους που έχουν άλλες γνώμες, μάθε τα εδάφια αυτά σε μάθημα. Μάθε. Πρέπει ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλουσίως μέσα για να μπορείς εύκολα να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Διαβάσαμε το 4.12, είδαμε τις διαιρέσεις, ψυχή και πνεύμα, λέει. Αν λοιπόν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό για να εισέλθουμε στον Χριστό, όπως καθώς αυτός είναι τελικά η γη της επαγγελίας για μας. Αμήν. Αυτός είναι η κληρονομία. Ή η ανάπαυσή μας. Πρέπει να διακρίνουμε το πνεύμα από την ψυχή. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας για να δοθούμε σωστά στον Κύριο. Είχα πει χτες ότι το εδάφιο αυτό που λέει στο 4.23, παροιμίες είναι, 4.23, τι λέει? Πήλατε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκτάφεις προέρχονται εκ βάσης στη ζωή. Πώς θα τη φυλάξω αν δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα? Και ο λόγος του Κυρίου αυτό κάνει, ρίχνει φως για να μας βοηθήσει. Είναι ώρα, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και να αντιδράσουμε ανάλογα. Το πνεύμα είναι ο τόπος που ο Χριστός κατοικεί. Τι κατοικεί? Ο Θεός είναι πνεύμα και έδωσε και σε εμάς πνεύμα. Και αυτό μας κάνει συγγενείς με τον Θεό. Κανένα άλλο είδος πάνω στη γη αυτή δεν έχει πνεύμα. Αυτό μας κάνει συγγενείς. Είμαστε οικογένειες, είμαστε λαός. Μας αγαπάει ο Θεός. Εάν δείτε η γενεαλογία του Χριστού, στο Λουκά, κατεβαίνει στον Δαβίδ, πάει στον Αβραάμ, του Αδάμ, μετά τι λέει? Του Θεού. Του Θεού. Γένος του Θεού είμαστε, λέει. Το λέγανε οι αρχαίοι ποιητές. Κατάλαβαν ότι είμαστε γένος του Θεού, δεν είμαστε ζώα. Όπως λένε οι μοντέρνοι Έλληνες σήμερα. Είμαστε γένος του. Και πρέπει να φερόμαστε με αυτήν την ανωτερότητα που περιμένει ο Θεός να ζούμε. Και να φερόμαστε. Σαν γη του Θεού, σαν άνθρωποι γεμάτοι φως, γεμάτοι αποκάλυψη. Ξέρεις ότι ο Θεός θα σε βάλει στο θρόνο του να κρίνεις. Να κρίνεις. Ποιος θα κρίνει? Ποιος θα κρίνει? Γιατί ο θρόνος είναι εξουσία, έχει εξουσία. Συμβολίζει εξουσία, συμβολίζει κυριαρχία, βασιλεία, αλλά και κρίση. Σολομώντας έκρινε από το θρόνο του. Τι ξέρουμε από κρίση? Λέει και δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλουμε κρίση. Για πέστε μου πώς θα κρίνουν τους αγγέλους. Και εννοεί βέβαια τους πεπτοκότες, αυτούς που έχουν πέσει τους αγγέλους, δαίμονες. Θα σε βάλει ο Κύριος στον θρόνο σου πει πριν. Δεν θα πει. Τι ξέρεις από κρίση? ξέρεις αποκρίση, να ξέρεις δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρεις το τέλημα του Θεού ποιο είναι, το Άγιο. Ο Θεός είναι φως. Οι νόμοι που μας έχει δώσει είναι νόμοι ζωής που διέπουν το χαρακτήρα και την φύση του Θεού. Δεν θα υπάρχει τίποτα στον ουρανό που δεν θα συνάδει με τη φύση και το ποιόν του Θεού. Για πώς ονομάζει τους καλούς αγγέλους, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Λοιπόν, σε βάζει στο θρόνο και έρχεται μπροστά σου ένα θέμα. Εγώ κάτσα και έκανα μια παράσταση μόνος μου. Να δω, κύριε, ωραία, εάν είναι ένας δαίμονας εδώ πέρα τώρα και με βάζει σε μένα το κρίνο, τι θα του πω. Να μου καθίσετε, έπεσε λίγο. Α, τώρα, πει. Αμάρτησες. Εάν πεις έτσι, αμάρτησες. Γιατί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λέει, δεν τόλμησε να προφέρει βλάσιμο κατηγορία όταν διαλεγόταν με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή. Και ακούστε, τι σκέφτηκα. Έτσι, με την αντίληψη που έχω σαν άνθρωπο από το λόγο. Θα έλεγα στον άγγελο αυτόν, Σκότους, θα του έλεγα ότι σε δημιούργησε ο Θεός μέσα στο φως. Σου έδωσε φοβερές ικανότητες. Είδες το Θεό στη δόξα του μέσα. Το φως. Το γνώρισε. Και όμως τον αρνήθηκε. Διάλεξες το σκοτάδι και την ακαθαρσία. Ενώ εμείς, οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού, δεν έχουμε δει τον Θεό. Δεν τον είχαμε. Λάω όταν είμαστε εκεί πάνω. Διαπίστεως, δια της ακοής και της μελέτης, ανοιχνέψαμε και είδαμε ότι ο Θεός υπάρχει χωρίς να τον δούμε και τον πιστέψαμε. Και τον δεχτήκαμε. Τον υπακούσαμε. Παρά τις θλίψεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιξότητες, παρά τις ελλείψεις, παρά τα προβλήματα, μείναμε πιστοί μέχρι θανάτου. Σε εκείνον. Εσύ γιατί δεν το έκανε. Τι θα μπορούν να πούνε οι δαίμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μπει μέσα στα πάθη μας ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού. Να μην είναι κάτι υπερφύαλο. Να μόνοι σαφελός. Μια γνώση που είναι σαφελός σε πάνω πάνω. Α ναι, το ξέρω εγώ. Α ναι, και εκείνο το ξέρω. Και τι έχει να κάνει με αυτό, αδερφή. Η γνώση αυτή θα σε σκοτώσει, γιατί θα σε κρίνει ο Θεός ως εκείνο που γνωρίζει και δεν πράττει. Και παίρνει μεγαλύτερη τιμωρία. Μεγαλύτερη τιμωρία παίρνει από εκείνον που πράττει μη γνωρίζοντας. Πρέπει να αφήσουμε το λόγο να μπει στα πάθη. Σε όλα αυτά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού διακρίνει όλα αυτά τα πράγματα. Αν πρόκειται λοιπόν να γνωρίσουμε τον Κύριο όπως εκείνος θέλει, μιλάμε για επίγνωση. Με πρακτικό και πραγματικό τρόπο πρέπει να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Η έννοια της καρδιάς λέει, ποιοι είναι οι διαλογισμοί της καρδιάς, τίποτε. Πόσα μέρη υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Στο Λουκά 1.46 λέει και είπε η Μαριάν, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου στο Θεό τον Σωτήρα μου. Ψυχή και πνεύμα. Διακριτά στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Και οπωσδήποτε στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Λέει στη Φιλιππισίους 1.27, μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού για να ακούσω είτε όταν έρθω και σας είδω είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή. Πνεύμα, ψυχή. Είμαι στο ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη. Έτσι, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Δια την πίστη του Ευαγγελίου λέει. Δείχνει λοιπόν τη διαφορά ψυχής και πνεύματος. Μάρκος 12.30 λέει και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου. Εξώνεις της καρδίας σου. Ξέρεις ότι η καρδιά σου είναι το όργανο που έχεις για να αγαπάς. Είναι το αγαπησιάρικο όργανο. Με αυτό αγαπά. Δεν μπορείς να αγαπήσεις εδώ. δεν πάει η αγάπη εκεί πέρα. Η γνώση μπορεί, ναι, αλλά η αγάπη είναι από το βάθος του ανθρώπου. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός και ζητάει. Εξόλυση της ψυχής σου, εξόλυση της διανοίας σου και εξόλυση της δυνάμεώς σου. Πόσα μέρη διακρίνουμε εδώ? 4. Καρδιά, ψυχή, διάνοια και δύναμη. Και δύναμη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διαφορετικά μέρη μέσα μας, εκτός από τα πολλά μέρη του σώματος, όπως και το σώμα μας αποτελείται από διάφορα μέρη. Και όλο είναι ένα σύνολο. Τα εσωτερικά μέρη πρέπει να είναι τα μέρη της ψυχής, αλλά τα σφραγισμένα, τα κρύπια, εκεί είναι η σφαίρα του πνεύμα. Εκεί είναι το πνεύμα. Όταν ο Κύριος λέει, όσοι διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Κατά Ιωάννη 7:37. Και καθώς είπε η γραφή, εντάξει τι λέει, καθώς είπε η γραφή, από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώων. Πού μας τρέφει? Γιατί όταν βαπτιζόμαστε με πνεύμα Άγιο, το πνεύμα πού πάει? Το πνεύμα. Και πού του λέει ότι είναι? Εδώ. Εδώ. Μέσα στην κοιλιά. Είναι η έδρα του πνεύματος. Είναι το ενδότερο μέρος. Θα λέγαμε τα Άγια των Αγίων. Και δεν είναι μόνο κρυμμένο μέσα στο σώμα, αλλά είναι κρυμμένο και μέσα στην ψυχή. Όπως υπάρχουν τα εξωτερικά μέρη του σώματος, υπάρχουν τα εσωτερικά μέρη της ψυχής και υπάρχει και το κρύφιο, το σφραγισμένο, το κλειστό που είναι το πνεύμα. Το πνεύμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μπούμε λίγο στην ψυχή. Θα δούμε τώρα ότι η ψυχή αυτή καθ' αυτή έχει τρία διαμερίσματα, τρία μέρη αν θέλετε. Τρία μέρη. Και δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, θα το δούμε από το λόγο. Απαγορεύεται να βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μου. Έχει το νου, έχει την βουλή, βούληση και το συναίσθημα. Είναι, εδράζονται στην ψυχή. Στις παροιμίες, δεύτερο κεφάλαιο, 10 εδάφιο, λέει, εάν η σοφία εισέλθει στην καρδιά σου και η γνώση η δίνει την ψυχή σου. Γνώση η δίνει την ψυχή σου. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση είναι μέσα στον τομέα της ψυχής. Παροιμίες 19.2 λέει, ψυχή άνευ γνώσεως βεβαίως δεν είναι καλόν. Και όσοι σπέβδει με τους πόδας του σκόπου. Και ένα ακόμα, Παροιμίες 24.14. Τι αυτή θελήστε εις την ψυχή σου η γνώση της σοφίας. Γνώση της σοφίας. Εφόσον η γνώση είναι λειτουργία του νου, ο νους μας είναι που ακούει και επεξεργάζεται τη γνώση, αυτό αποδεικνύει ότι ο νους που ανήκει. Ανήκει στον τομέα της ψυχής. Είναι μέρος της ψυχής ο νους. Και οι τρεις, τα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε μας λένε ότι πρέπει να έχουμε γνώση την ψυχή. Την ψυχή. Ψαλμός 139.14 λέει ότι η ψυχή γνωρίζει. Γνωρίζει. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου. Και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει. Το να γνωρίζουμε είναι κάτι που ανήκει στο νου. Και αυτό αποδεικνύει και πάλι ότι ο νους είναι μέρος της ψυχής. Το Ψαλμό 13, 13ο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, λέει «Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου». Βουλές εν τη ψυχή μου. Πρίνει 3.20. «Η ψυχή μου ενθυμείται ταυτά». Έχει βουλές η ψυχή και τι άλλο? Ενθύμηση. Ενθύμηση. Όλες αυτές οι λειτουργίες ανήκουν στη σφαίρα της ψυχής. Δεύτερο μέρος της ψυχής είναι η θέληση. Το θέλω. Λέει στον Ιώβ, ας πάμε λίγο στον Ιώβ 7.15 παρακάτω. Πρώτα, Ιώβ 7.15. Και η ψυχή μου, τι κάνει? Εκλέγει. Η ψυχή έχει την ικανότητα της εκλογής. Τι θα πει εκλέγω? Ασκώ το ελεύθερο θέλω μου και διαλέγω αυτό, εκείνο ή το άλλο. Η ψυχή μου. Λέει επίσης στον Ιώβ 6.7. Ιώβ 6.7. Τα πράγματα τα οποία η ψυχή μου απεστρέφεται, στο κείμενο λέει αρνείτο, που αρνιόταν. Που αρνιόταν να αγγίξει έγιναν ως το αηδές φαγητών. Η ψυχή αρνείται, κάνει επιλογή. Όχι, δεν το θέλω. Θέλω εκείνο. Θέλω. Το θέλω είναι το μέσα στην ψυχή. Το Αλφα Χρονικών 22.19 λέει, δώτε λοιπόν την καρδία σας και την ψυχή σας εις το να ζητείτε τον Κύριο. Την καρδιά και την ψυχή. Βάλε λοιπόν την ψυχή σου, λέει, να αναζητήσει τον Κύριο. Όπως βάζουμε το μυαλό μας και σκέπτεται, έτσι βάζουμε την ψυχή μας να αναζητά. Και αυτό είναι φυσικά η ψυχή που παίρνει μια απόφαση. Όχι, θα εξετήσω τον Κύριο. Τι θα λειτουργήσει? λειτουργεί το θέλος σου μέσα από την ψυχή σου και θα δούμε ότι η καρδιά συμπεριλαμβάνεται εκεί. Γιατί η καρδιά δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Η καρδιά έχει να κάνει με την ψυχή και μέρος του πνεύμα. Συνδυασμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε που βγαίνει μέσα από τη γραφή. Η θέληση λοιπόν πρέπει να είναι μέρος της ψυχής. Στη συνέχεια βλέπουμε στους αριθμούς στο 30ο κεφάλαιο μια φράση που επαναλαμβάνεται. Λέει ως της δέση την ψυχή αυτού με δεσμών. Μιλάει για όρκους που έκανε, που κάνει όσο μια θυγατέρα, ένας πατέρας. Και τι λέει? Και δέση την ψυχή αυτού. Αυτό αναφέρεται 10 φορές στο 30 κεφάλαιο. Όταν διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο, καταλαβαίνουμε ότι το να δεσμεύσεις την ψυχή σημαίνει να πάρεις μια απόφαση. Θυμάστε τον ένας ο Κρητής, η Εφτάε, ήτανε με την κόρη του, η Εφτάε. Τι έκανε? Έκανε ένα όρκο. Και είπε, Κύριε, εάν μου δώσεις την νίκη, ό,τι βγει από τις πύλες του σπιτιού μου θα είναι δικό σου. Τι έκανε μέσα? Έκανε μια επιλογή. Θα κάνω αυτό. Η ψυχή το κάνει. Είναι μέσα στην ψυχή η έδρα του θέλουμε, που αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Στον Ψαλμό 27:12 λέει, μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου. Εκεί που λέει επιθυμία, στα εβραϊκά λέει στην ψυχή των εχθρών. Μη με παραδώσεις την ψυχή, νέφες. Νέφες είναι η ψυχή των εχθρών. Στον Εζεκίλ 16:27 λέει, ιδού λοιπόν εξύπρουσα τη χείρα μου επί σε και αφήρεσα τα ανενομισμένα σου και σε παρέδωκα στην θέληση εκείνου. Η θέληση εκείνου. Ήτινες σε εμίσου των θυγατέρων των Φιλιστέων, ήτινες σε τρέπονται για την οδόν σου την εσχράνη. Εκεί που λέει θέληση τώρα πάλι είναι νέφες. Αλλά κοιτάξτε πώς το ερμηνεύσε. Γιατί έχει να κάνει με τη θέληση. Αυτό. Θέλησή μας λοιπόν είναι μέρος της ψυχής. Είπαμε ότι είναι ο νους, το θέλω και το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το συναίσθημα. Το συναίσθημα, ο κόσμος των συναισθημάτων. Και υπάρχουν πολλά συναισθήματα, έτσι. Αγάπη, μίσος, χαρά, θλίψη κλπ. Αναφορές στην αγάπη βρίσκουμε την Α' Σαμουήλ 18:1 μεταξύ, φανερώνει την αγάπη μεταξύ του Ιωνάθαν και του Δαβίδ. Και λέει, και ως ετελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ. Πώς συνεδέθη? Με τι? Με αγάπη. Και ηγάπησε αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδία αυτού ψυχή. Όταν λοιπόν συνδεόμαστε με αγάπη, είτε είναι ανθρώπινο, είτε είναι αδέλφια, είτε είναι οικογένεια, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, αυτό, η λειτουργία αυτή γίνεται μέσα στην ψυχή μας, από την ψυχή. Το άσμα σμάτων 1-7 λέει, είναι η νύμφη μιλάει στον νυμφίο. Συλλαμίτησα στο Σολομώντα, η Εκκλησία τον Χριστό. Και λέει, απάγγελον μισή, τον οποίον αγαπά η ψυχή. Πού πημένεις, πού αναπάβεις το πίμνιο την εσύντρια. Έτσι να δει πώς θα τη ξεμοναχιάσει. Λοιπόν, το Ψαλμό 42:1. Καθώς επιποθεί έλαφος του τρία καστανιδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθείται ψυχή. Καθαρίσαμε αυτό. Τι έχει η ψυχή λοιπόν μέσα? Νου, θέλω και συνέστημα. Νου, θέλω και συνέστημα είναι μέσα στην ψυχή. Πολύ ωραία. Μπορώ να σας πω και άλλα εδάφια. Β' Σαμουήλ 5:8 λέει και είπε ο Δαβίδ την ημέρα εκείνη όσοι στάσει εις των οχητών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους πολλούς και τους πυκνούς, τους μισουμένους υπό της ψυχής του Δαβίδ. Η ψυχή μισεί, η ψυχή αγαπά. Η ψυχή, ξέρω, δηλιάζει ή φοβάται. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μέσα στη σφαίρα της ψυχής. Και ένα ακόμα, η Εζεκίλ 36.5 λέει «Για τον Εδόμ ή την εσέκαμον τη γη μου κληρονομίαν εαυτόν εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής». Περιφρόνηση. Συνέστημα. Για να εκτέσουν αυτήν την δάκρυα. Η περιφρόνηση σημαίνει αντιπάθεια. Το μίσος της ψυχής δηλαδή. Η χαρά είναι στοιχείο συναισθήματος που εδράζει μέσα στην ψυχή μας. Ισαΐας 61:10 λέει «Τέλε φρανθή τα μέγιστα εκ των Κύριων, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί». Η ψυχή αγαλιάζει. Ψαλμός 86:4 «Έφρανον την ψυχή του Θεού». Έφρανε την ψυχή μου. Οπότε μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα αυτά τα τρία ότι είναι στην ψυχή μας. Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε τώρα για το πνεύμα. Το πνεύμα, τι έχει το πνεύμα μέσα? Έχει πάλι τρία πράγματα. Έχει τη συνείδηση, έχει την κοινωνία με τον Κύριο και τη διέστηση. Είδατε που διαισθανόμαστε πράγματα. Όταν διαισθάνεσαι κάτι είναι μέσα από τη λογική σου? Όχι. Όχι. Πολλές φορές χάνομαι στον δρόμο. Όχι, δεν ξέρω πού. Χάνομαι. Οδηγώντας. Και δεν ξέρω πώς να βγω. Σταματάω, προσεύχομαι και λέω Κύριε, δίγησέ με. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Και σαν ανοίγεται μπροστά μου η πορεία που πρέπει να ακολουθήσω. Σαν να υπάρχει ένα ζυμούπιο κάτι μέσα και οδηγεί και βγαίνει. Πώς το έχετε? Είναι μέσα μας, είναι εργαλείο αυτό, αλλά είναι μέσα στο πνεύμα. Είναι μέσα στο πνεύμα αυτό. Είναι εύκολο να καταλάβουμε τη συνείδηση. Το να αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το σωστό από το λάθος. Είναι μια λειτουργία της συνείδησης. Η συνείδηση είναι ένας φύλακας που έβαλε ο Θεός από την κατασκευή μας. Θα λέγαμε είναι κάτι από το καλό που έβαλε ο Θεός στον Αδάμ, το οποίο δεν χάλασε από την αμαρτία. Και το έχει βάλει αυτό ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Να γνωρίζει το καλό και το κακό από την πίστη του, από το πνεύμα του μέσα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι ευτυχισμένος, όταν πάρει το μαχαίρι να σκοτώσει, ότι είναι κακό. Τι γίνεται με τη συνείδηση? Η συνείδηση όμως δεν είναι το τέλειο. Είναι, θα λέγαμε, η κατώτερη μορφή του νόμου. Τι είναι καλό, τι είναι κακό. Κατώτερη μορφή. Και αυτό και έδωσε ο Θεός τον λόγο του. Γιατί η συνείδηση δεν φτάνει. Ο Παύλος λέει σε ένα εδάφιο, λέει η συνείδησή μου λέει δεν με κατακρίνει, αλλά και εις τούτο δεν είμαι δικαιωμένος. Λέει, γιατί έχουμε ανώτερη κρίση από τη κρίση της συνείδησης που είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο ανώτερη. Όμως η συνείδηση είναι εκεί και λειτουργεί σε κάθε άνθρωπο. Και αφού πιστέψουμε και μετά λειτουργεί η συνείδησή μας. Και πρέπει να την καθαρίσουμε. Πρέπει να ραντιστεί και να ραντίζεται συνέχεια. Να είναι λειτουργική. Κάποιες συνειδήσεις, κάποιοι άνθρωποι λέει, έχουν καυτηριάσει τη συνείδησή τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Την έχουν κάνει ανέσθητη, να μην αισθάνεται καθόλου. Γι' αυτό και βλέπεις. Η μαφιόζη. Ο εκτελεστής πάει, έτσι. Το παιδί μου πήρες μια ζωή. Πήρες μια ζωή. Καυτηρίες έτσι. Δεν υπάρχει έλεγχος μέσα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Να μην γίνουμε έτσι αρκετοί ποτέ, σας παρακαλώ. Γιατί μπορεί να καυτηριάσουμε τη συνείδησή μας στα πνευματικά πράγματα. Και αυτό είναι χειρότερο. Ενώ ξέρουμε το δίκαιο και το καλό, να μην το δεχόμαστε και να στεκόμαστε ενάντια. Αυτό εκεί έχει πράγμα συνείδηση. Σημαίνει ότι δεν βλέπεις τιμία και ειλικρινά και η συνείδησή σου είναι μολυσμένη. Εκεί μολυντή. Ωραία. Για να δούμε λίγο, θα πω αυτό και να σταματήσουμε. Τώρα, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με με την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίων. Προσέξτε τα λόγια που χρησιμοποιεί. Συμμαρτυρεί η συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίων. Άρα πού λειτουργεί αυτό? Μέσα στο πνεύμα λειτουργεί. Θα δούμε περισσότερο. Στο Ρωμαίους 8:16 λέει αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί. Έτσι, είδαμε ότι συμμαρτυρεί η συνείδηση. Εδώ τώρα το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών. Βλέπετε ότι είμαι τα τέκνα Θεού. Συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέσα στη σφαίρα του πνεύμα. Εκεί λειτουργεί. Μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί με το πνεύμα μας, απ' την άλλη η συνείδησή μας μαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Α' Κορινθίους 5:3 λέει, διότι εγώ σαφών κατά το πνεύμα, μιλάει στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν ανάμεσά τους κάποιον πόρνο, ο οποίος κοιμόταν με τη μητριά του. Και δεν μιλούσαν. Και ο Παύλος αγανακτισμένος γράφει ότι να τον παραδώσει του Σατανά να ακριτεί το σώμα για να σου το πνεύμα του τη μέρα της κρίσης, αν βέβαια εννοείται μετανοήσει. Λέει, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νου του πράξαντα τούτο. Με το πνεύμα του ο Παύλος έκρινε. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι καταδικαστική ή η δικαιολογική λειτουργία που είναι της συνείδησης είναι μέσα στο πνεύμα. Είναι μέσα στο πνεύμα. Ψαλμός 51:10 λέει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή και πνεύμα εθές ανανέωσον εντός». Ένα πνεύμα δηλαδή που είναι σωστό, ορθό. Μέσα στο πνεύμα μας είναι που αντιλαμβανόμαστε μέσω της συνείδησης το καλό και το κακό. Και μπορούμε να κρίνουμε. Καμιά φορά βρισκόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι άδειλα. Είναι, δεν ξέρω. Ακούς τον έναν, ακούς τον άλλον και υπάρχει σύγχυση και αυτά. Αλλά μέσα σε έχει μια λεπτή φωνούλα, πληροφόρηση. Δεν μιλάω για αποκάλυψη του πνεύματος. Έτσι. Μέσα. Εκεί είναι η συνείδηση τώρα που υπαγορεύει το σωστό. Συνείδηση. Και αυτό είναι μέσα στο πνεύμα. Εκεί είναι η έδρα του. Εκεί είναι η έδρα του. Λέει στο Ψαλμό 34:18 «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα». Εκεί που λέει τώρα ταπεινούς, πάλι εννοεί συντετριμένους, σπασμένους. Σπασμένους. Τι θα πει το να είσαι συντετριμένος στο πνεύμα? Τι θα πει? Εάν το βάζαμε μια γνωστή λέξη, να το εκφράσουμε. Ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι το πνεύμα του, συντρίβεται μπροστά στο Θεό? Τι κάνει δηλαδή? Ο Δαβίδ, τι έκανε που έγραψε τον Ψαλμό? Ξέρετε πότε τον έγραψε? Όταν αμάρτησε με την Βρυσιαβέ και τον σκότωσε τον Ουρία. Καρδία καθαρά χτίσον λέει και πνεύμα τέσσερα νέωσον εντός μου. Είναι εδώ στο 34. Αλλά στο 53, να πάμε λίγο, 53:1. Πνεύμα τέσσερα ανανέωσον εντός μου. Αυτό είναι πού? 51:10. Καρδία καθαρά χτίσον λέει και πνεύμα εφτές ανανέωσαν εντός. Το εφτές πνεύμα είναι αυτό που καταλαβαίνει το σωστό από το λάθος. Γιατί το ζήτησε αυτό ο Δαβίδ? Τι έγινε? Είδε τη Βηρσαβέ και εκεί τώρα η συνείδησή του τι την έκανε? Την άρκωσε. Την καυτηρίασε. Πήρε τη γυναίκα, κοιμήθηκε μαζί της, την έστειλε πίσω, αλλά έμεινε έγκυος. Παντρεμένη. Ιώβ, στείλε τον Ουρία για να κοιμηθεί με τη Βηρσαβέ, για να σκεπάσει την αμαρτία του. Αλλά ο Ουρίας δεν πήγε να κοιμηθεί. Ήταν φιλότιμος άνθρωπος. Ήταν, πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου, ενώ τα αδέρφια μου είναι στη μάχη μέσα. Όχι. Δεν το πήγε. Τι κάνει? Μετά πάει σε άλλο καλοπάνι. Και λέει, βάλτε στην πρώτη γραμμή, τραβηχτείτε για να το σκεπάσω. Και ο Ιώβ ήταν, yes sir, ό,τι πει. Πώς είναι τύπος του Ιώβ. Είναι πολύ έτσι. Και όλα καλά. Πέθανε ο Ουρίας, πήγε και την πήρε, την παντρεύτηκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έτσι νομίζουν. Δεν τα λέω παραμυθάκια για μας τον. Γιατί μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα σε άλλα επίπεδα, σε άλλες καταστάσεις, το ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα. Μπορείς να νεκρώσεις τη συνείδησή σου και να μην διαμαρτύρεις. Υπάρχει μια πάνω για τη συνείδηση. Λέει στο Ρωμαίος, δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω από το 14. Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράττουν συνεκτήσεως κατά του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Πράττουν εκτήσεως κατά του νόμου. Πώς πράττουν εκτήσεως κατά του νόμου? Γιατί ο νόμος είναι γραμμένος μέσα στη συνείδηση. Και λέει, ήτνε δεικνύουση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών. Εδώ θα δούμε τώρα ότι η συνείδηση είναι μέρος της καρδιάς. Έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, αυτούς τι κάνουν οι λογισμοί, κατηγορούν ή απολογούν. Τι γίνεται δηλαδή, η κρίση τι κάνει, η συνείδηση τι κάνει? Στείνει δικαστήριο. Και σου λέει, όχι, αυτό που έκανες είναι κακό. Ξανά, πας να κοιμηθείς, δεν ησυχάζεις, γυρίζεις στο κρεβάτι σου, σε ενοχλείς, σε τρυπάει. Αυτό είναι που έβαλε ο Θεός εκεί. Ο Δαβίδ τι έκανε? Δεν είχε καμιά ενοχλή. Και το έχω δει στους ανθρώπους να γίνουν. Κάνουν τόσες τέτοιες ζημιές. Τι είναι αυτό? Τι να πει? Τι να πει? Είναι που ο Κύριος πρέπει να στείλει έναν Νάθαν και να του πει, εσύ είσαι αυτό. Ξύπνησε. Αναστήθηκε η συνείδησή του. Και τι είπε? Αμάρτησα. Ξύπνησε η συνείδηση. Γι' αυτό που πάνε προσέχουμε τη συνείδηση, αδελφοί. Ό,τι και να γίνει, ακούστε μια συμβουλία. Ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, ποτέ μην πας ενάντια τη συνείδησή σου. Τα ακούμε? Ποτέ μην πας ενάντια στη συνείδησή σου, γιατί είναι από το Θεό και σου υπαγορεύει το σωστό ή το λάθος. Μην το χαλάσεις. Γιατί μετά ο άνθρωπος χάνει τον μπούσουλα, τελειώνει. Είναι το σκοτάδι μέσα. Κάτω από την εξουσία του διαβόλου, τελείως. Το να σκληρυνθείς το πνεύμα, να πάμε λίγο στο Δευτερονόμιο 2.30. Δευτερονόμιο 2.30, νομίζω μιλάει για τον Σιών, ο βασιλιάς της Εσεβών, 2.30. Να περάσουμε δια της γης αυτού, επειδή ο Κύριος ο Θεός σκλήρινε το πνεύμα του. Δηλαδή τι σκλήρινε, τι σκληραίνει? Η συνείδηση. Το ίδιο και ο Φαραώ. Σκλήρινε, λέει, την καρδιά του. Η συνείδηση είναι γιατί είναι μέρος της καρδιάς του. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Να, άλλη φορά. Το να σκληρυνθείς το πνεύμα σημαίνει ότι είσαι απρόσεκτος με τη συνείδησή σου. Όταν αποβάλλουμε το συναίσθημα στη συνείδηση, γινόμαστε σκληρισμένοι στο πνεύμα. Και αυτοί οι στίχοι προσφέρουν το ισχυρότερο έδαφος για το γεγονός ότι η λειτουργία της συνείδησης είναι μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Μέσα στο ανθρώπινο. Εκείνη η συνείδηση. Και το τελευταίο είναι η κοινωνία. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ γιατί έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη. Ας σηκωθούμε παρακάτω. Ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδελφοί, αυτό που είμαστε. Και δεν το εννοώ να χτυπάμε τον εαυτό μας την πλάτη, να εκτιμήσουμε το έργο. Το μηχανείο αυτό διέφτιαξε τον καθένα από εμάς και μας το έδωσε. Μας το εμπιστεύτηκε όλο. Σώμα, ψυχή, νεύμα. Έχει μέσα άρρητο μεγαλείο και δόξα. Μπορεί να κατοικεί ο Θεός μέσα σου και να αγάλεται και να ευχαριστείται. Γιατί νομίζετε ότι οι δαίμονες λαχταρούν να μπουν μέσα στον τόπο? Γιατί? Γιατί το Αγίο, μην κοιτάτε τι λέει ο διάβολος στον άνθρωπο, είσαι έναν τίποτα, δεν πει να αυτοκτόνησε. Γιατί θέλουν να μπουν μέσα? Γιατί είναι οίκος, είναι πνευματικός οίκος και μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον ο άνθρωπος δίνει πρόσβαση, και το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα και γίνεται σαν Θεός αυτός μέσα στον άνθρωπο. Όταν λέει θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα του ουρανού, θα κατοικήσω μέσα στη Σιών. Αυτό ήθελε. Πώς το κάνει? Έρχονται οι δαίμονες και κατοικούν. Θυμάστε τον δαιμονισμένο που έβγαλε πόσα μέσα? 3.000 λεγεών. Σκεφτείτε λοιπόν τι ανάγκη έχουν οι δαίμονες να βγουν μέσα, να πάρουν την οικία, αυτό το μεγαλείο που ο Θεός έφτιαξε μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος το είπε, όταν λέει φεύγει ο δαίμονας από τον άνθρωπο, ο ισχυρός, πάει σε άνυδρους τόπους. Αλλά έρχεται πίσω, γιατί έρχεται πίσω? Δεν τον διώξανε. Γιατί δεν θέλει να είναι σε άνυδρους τόπους. Θέλει να κατοικήσει. Και τα λέει με απλούς όρους να καταλάβουμε στη σχέρα του πνεύματος τι γίνεται. Και όταν βρει το σπίτι άδειο, σκουπισμένο και στολισμένο, δηλαδή έχουν τακτοποιηθεί όλα και ο άνθρωπος έχει έρθει στην καλά του, τι κάνει? Αλλά δεν έχει τον Κύριο μέσα. Όταν βγει ένας ισχυρός και δεν μπει ο ισχυρός, μετά αυτός έχει πρόσβαση και τι κάνει, λέει, πηγαίνει, παραλαμβάνει 7 πονηρότερα και τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα από τον ανθρώπου. Φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε την ψυχή σου. Φύλαξε το θέμα. Για τον Κύριο θα δούμε μετά στο τέλος τρόπους φύλαξη. Πώς να φυλαχτούμε? Γιατί ζούμε σε μια εποχή που παίζονται όλα. Ο διάβολος αρχίζει και βγάζει όλα όσα έχει κόλαση. Οτιδήποτε μπορεί να βγάλει από ψέμα, από παγίδα, από ακαθαρσία, από βρωμιά, από πλάνη, οτιδήποτε, το βγάζει τώρα. Στόχος του ποιος είναι? Ποιος θα μου? Ο στόχος του, ο Κύριος στόχος. Έχουμε κύκλους, κύκλο και έχουμε το στόχο. Ο στόχος του ποιος είναι? Η νύμφη. Είναι η νύμφη, τότε. Θυμάστε όταν είναι μπροστά, ο δράκον μπροστά στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει. Γιατί δεν τρώει τη γυναίκα να τελειώνει? Πού είναι η προσοχή του, τι θέλει? Τον ιό άρσεν, που είναι ένα άλλο σύμβολο της νύμφης. Θέλει να καταπάγει το τέκνο της όταν γεννήσει. Αυτό θέλει ο διάβολος. Γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε γερά, αδελφοί. Να πάρουμε όλα τα όπλα, όλο το προστάσιο που μας έχει δώσει ο Κύριος, να σταθούμε, λέει, για τη μέρα την πονηρά. Και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Να σταθούμε. Δοσμένη όλη την πανοπλία κλιματική. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.